0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν... Ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στους 97,8.
1: Andere Menschen begleiten.
2: People who rise at dawn.

φάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ασένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα, μα δεν μπορεί.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ.
2: Αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
3: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
2: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
3: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα και σώθηκε.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
6: Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε,
12: ό,τι γίνεται στο Vegas.
13: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
20: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πολλές, μα πάρα πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Ανταμώνουμε λοιπόν και σήμερα. Έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε, διότι είναι Παρασκευούλα αφενός. Αφετέρου όμως, η δισιογραφία δεν μας αφήνει σε ησυχία, μας κρατά σε εγρήγορση. Είναι πολλά τα θεματάκια, πάρα πολλά τα θέματα. Ενδιαφέροντα, πολλές και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες οι γωνιές της ειδησιογραφίας για το τελευταίο 24ωρο. Θα τα πούμε όλα, θα τα συζητήσουμε όλα, θα κάνουμε παρεΐτσα για όλα. Και βεβαίως εσείς εκεί έξω που είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας, θα μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Να τα βάλουμε λοιπόν σε μια σειρά, διότι έχουμε φτάσει ήδη στα 4 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Απέναντι μου είναι ο Γιώργης ο Νταβαρίνος. Καλημέρα σας, κύριε Νταβαρίνε. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά σε κάθε περίπτωση. Αν ακούτε λίγο την φωνή μου, ξέρετε, χρησιμοποιούμε μερικές φορές τη φράση «Πάνε όλα καλά» ή «Να βάλω τις φωνές». Εγώ έβαλα τις φωνές. Έβαλα τις φωνές. Τι να κάνουμε τώρα. Όταν χρειάζεται, πρέπει μερικές φορές να βάζουμε και τις φωνές. Διότι κυκλοφορούν πάρα μα πάρα πολύ περίεργοι εκεί έξω. Το λέμε και το ξαναλέμε. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200 μπορείτε να καλείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή για να μας πείτε πώς είναι τα πράγματα αυτό το πρωινό της Παρασκευής. Εάν δεν θέλετε να σας ακούσουν αυτά τα οποία θέλετε να πείτε και να ακουστούν στον αέρα, δεν έχετε παρά να στείλετε mail στο studio@realfm.gr. Επαναλαμβάνω, studio@realfm.gr. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου, πάντα, πάντα αληθινά και πάντα Real FM 97,8, παρακαλώ. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, κύριε Νταβαρίνε, παρακαλώ.

Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα, 7 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Παρασκευούλα και όπως συνηθίζουμε να λέμε, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται, να έχετε μια πολύ επικοδομητική Παρασκευή και ένα ακόμη πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο. Να το περάσετε όσο πιο καλά μπορείτε.

Έτσι, μπράβο, να μην σας ενδιαφέρει αν γενικότερα η Δευτέρα, η Τρίτη, η Τετάρτη και όλα τα σχετικά, η Παρασκευή έχει τη δική της σημασία και η επόμενη Παρασκευή θα έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία, διότι θα είναι παραμονές της Παναγίας μας. Ο ήλιος έχει ένα τίλι εδώ και αρκετή ωρίτσα, από τις 6:31 πρώτα λεπτά. Τώρα μην βάζετε να κάνω τις αφαιρέσεις. Κάνει παιχνιδάκια ακόμα, εκεί πίσω από την Πεντέλη, μας ψιλοκρύβεται, αλλά όπου να είναι, νομίζω ότι θα δούμε και εμείς εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM τον ήλιο σε αυτό τον καταγάλανο Αττικό ουρανό. Έτσι, ξέρετε, για να συμπληρωθεί αυτή η πανέμορφη εικόνα. Ο ήλιος θα δει 29 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μπορεί να μικραίνει η μέρα, αλλά το μήκος της είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό για να τα προλάβετε όλα. Διανύουμε τη 219η ημέρα του έτους. Γιορτάζουν ο Αστέριος, η Αστερία, η Αστέρο και ο Νικάνορ. Δεν το ξέρω το όνομα. Όποιος έχει βαφτιστεί με αυτό το όνομα, εδώ είμαστε και κάτι θα κάνουμε. Ξέρετε το κόλπο. Να περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Πολλές καλημέρες.

0: Υπάρχει μια βεντάλια πάρα πολλών θεμάτων. Μαζί θα περπατήσουμε σε αυτό το ανάγλυφο της επικαιρότητας. Μαζί θα τη χαρτογραφήσουμε. Πολλές καλημέρες σε όλους όσοι είσαστε από πάρα πολύ νωρίς εκεί έξω και προετοιμάζετε την πόλη για όλους εμάς. Όσοι πηγαίνετε τώρα στη δουλίτσα σας, να ξέρετε ότι τα πράγματα, εδώ βλέπω στο χάρτη της κίνησης, είναι όλα καλά, όλα ανθυρά. Ο άγνωστος οδηγός δεν ταλαιπωρείται σε κανένα σημείο της Αττικής, εκτός από το λιμάνι του Πειραιά. Τα οποία πλοία μέχρι τις 8 η ώρα τα μεγάλα αναχωρούν. Όσοι πάντως ταξιδεύετε και δεν έχετε ξεκινήσει, ξεκινήστε. Είναι πάρα πολύ άσχημο να βλέπετε τον καταπέλτη να κλείνει. Έχει κίνηση και στη δεξιόστροφη και στην αριστερόστροφη φορά το λιμάνι του Πειραιά. Είναι λογικό. Φεύγετε πουλάκια μου, είναι και Σαββατοκύριακο. Το αντιλαμβανόμαστε. Πάρα πολύ καλά να περάσετε και πάντα με προσοχή. Διότι σήμερα διαβάζω εδώ ότι είναι και η Διεθνής ημέρα μπύρας. Χαλαρά, ε! Και πάντα να μένει ένας ο οποίος να μην έχει πιει, για να οδηγήσει. Για να σας γυρίσει με ασφάλεια από εκεί που σας πήρε. Ξέρετε, διαβάζοντας ότι είναι η Διεθνής ημέρα μπύρας και δεδομένου ότι η ακρίβεια δεν αλλάζει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έβλεπα και κάποια δημοσιεύματα, κάποιοι προσπαθούσαν να πούν ότι εντάξει, το πράγμα πάει καλύτερα, ότι κάποια προϊόντα έχουν παραμείνει χαμηλά. Τις τύφλες μας υπάρχουν προϊόντα τα οποία έχουν παραμείνει χαμηλά. Αλλά από εκεί και έπειτα, βλέποντας αυτό, θυμάμαι ότι σε χώρες παραγωγής μπύρας, όπως το Βέλγιο παραδείγματος χάρη, πηγαίνεις, Γιώργη μου, οπουδήποτε για να πάρεις μπύρα και σου φέρνουν κάτι τεράστια ποτήρια, τα οποία έχουν 1 ευρώ, 1,20, 1,5 ευρώ, διότι είναι παραγωγή εκεί εσωτερική. Εμείς τα δικά μας προϊόντα που είναι εσωτερική παραγωγή, για ποιο λόγο τα πληρώνουμε ο Κούκος Αηδώνη, δεν μπορώ να το καταλάβω ακόμα. Βεβαίως, όσον αφορά στα ταμπλό της βενζίνης, βοήθειά μας να κάνουμε το σταυρό μας, τα πάντα είναι στα ύψη. Σε πάρα μα πάρα πολύ λίγο θα έχουμε και το Θεοδόση Πάνου, τον αστυνομικό μας συντάκτη, προκειμένου να μας δώσει τις λεπτομέρειες, διότι η 46χρονη, ξέρετε, αυτή από την Μαρφίν που κατηγορείται ότι εμπλέκεται, φέρεται να εμπλέκεται στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, θα μας τα πει ο Θεοδόσης, βρίσκεται επί ελληνικού εδάφους. Όσον αφορά στη Μέση Ανατολή, για να δούμε, κάτι ακούγεται, κάτι διαφαίνεται, μήπως τελικά φτάσουμε στο σημείο να λέμε, τώρα που πλησιάζουμε στην μεγάλη γιορτή, τη δική μας γιορτή που γιορτάζει στις 15 Αυγούστου η μητέρα όλων μας, μήπως υπάρξει κάτι, ρε παιδάκι μου, μήπως ηρεμήσουμε τουλάχιστον από το συγκεκριμένο μέτωπο, διότι έχω την εντύπωση ότι όσο υπάρχει και αναμουχλεύεται αυτή η ιστορία, τόσο τα πράγματα θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο και στο ενεργειακό κομμάτι. Απόλυτα συνδεδεμένος ο πόλεμος αυτός από τις εχθροπραξίες και από την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Όλα βεβαίως θα τα πούμε, όπως θα πούμε και τα πολιτικά, όπως επίσης θα σας δώσουμε ρεπορτάζ και από τις δύο θεσινές δραστηριότητες του Πρωθυπουργού. Πήγε και στην ΑΔΕ, θα έχουμε και τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για το My Agro, για αυτά τα οποία συμβαίνουν όσον αφορά στην Ευλογιά, για τις αποζημιώσεις, τις επιδοτήσεις, τα πάντα θα συζητήσουμε με τον κύριο Ανδριανό. Βεβαίως θα συζητήσουμε και θα σας δώσουμε και ρεπορτάζ από την Κεντρική Επιτροπή Βιομηχανίας. Τι είναι αυτό, μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Βρε τι είναι αυτό, βρε τι θα κάνει, όλα θα τα πούμε εδώ. Αλλά πρώτα θα ξεκινήσουμε με τις πληροφορίες που έχει να μας δώσει ο Θεοδόσης Πάνου, ο αστυνομικός μας συντάκτης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Διότι, Θεοδόση μου, η 46χρονη βρίσκεται στη χώρα μας. Καλή σου μέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Για αυτήν την ώρα που μιλάμε, είναι στα κρατητήρια στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στον 7ο όροφο, και περιμένει την μεταγωγή της στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό. Αρχικά για το ένταλμα σύλληψη, για την άσκηση του ένταλματος σύλληψης και εν συνεχεία ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή για την απολογία της. Ως γνωστόν, η 46χρονη κατηγορείται ότι συμμετείχε στην ομάδα η οποία, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, κατηγορείται για το έγκλημα, αυτό το φρικτό έγκλημα στην Μαρφίν, μια ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία. Τώρα, η ίδια από την αρχή που έγινε γνωστό ότι είχε εκδοθεί σε βάρος της ένταλμα σύλληψης, είπε ότι ουδεμία σχέση έχει με τις κατηγορίες που της αποδίδονται, κυρίως δε από την έκθεση, από την έκθεση ανάλυσης φωτογραφικού υλικού της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, και επίσης από την πρώτη στιγμή εκδήλωσε την πρόθεσή της να φτάσει στην Ελλάδα ώστε να παρουσιαστεί την δικαιοσύνη. Βεβαίως εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης με αποτέλεσμα την σύλληψή της αρχικά από τις Βρετανικές αρχές και στην και εν συνεχεία, όταν πια το αίτημα έκδοσης έγινε αποδεκτό από το δικαστήριο στο Λονδίνο, κλιμάκιο του τμήματος ανθρωποκτονιών έφτασε στην Βρετανική πρωτεύουσα και το κατά τη διάρκεια της νύχτας ταξίδεψαν μέχρι την Αθήνα, όπου έγινε και η μεταγωγή της στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, Σπύρο, να σας πω ότι όσον αφορά τα στοιχεία, άνευ εισαγωγικών η λέξη που αναφέρονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, είναι ένα τμήμα από την Ξανθιά, από Ξανθιά Κοτσίδα, που φαίνονταν από ένα μαύρο μαντίλι με το οποίο μία γυναίκα που βρίσκονταν ακριβώς έξω από τη Μαρφίν την ώρα του εγκλήματος και φέρεται να φώναζε «κάψτε τους, κάψτε τους», από εκεί λένε οι αστυνομικοί ότι ταυτοποιείται η παρουσία της. Συν ένα φωτογραφικό, 2-3 φωτογραφικά καρέ πριν την Μαρφίν που τη δείχνει να περπατά το πεζοδρόμιο κοντά στην περιοχή. Σύμφωνα με τον συνήγορό της, τα στοιχεία αυτά είναι ισχνά και δεν είναι δυνατόν, εκεί λένε, να στηριχθεί η κατηγορία, ή τουλάχιστον αυτά υποστηρίζουν οι δικηγόροι της 46χρονης. Από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι που έχουν κάνει την έρευνα, εν προκειμένου η ελληνική αστυνομία και το ελληνικό FBI, υποστηρίζουν ότι η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη όσον αφορά την ενοχή αυτών των τριών ατόμων, δηλαδή τους δύο 42χρονους οι οποίοι έχουν ήδη προφυλακιστεί και τις 46χρονες, τις οποίες την νομική αντιμετώπιση θα τη δούμε σήμερα.
0: Με τους άλλους τι γίνεται, ο ψηλός, ο ένας, ο άλλος, αυτοί έχουν...
1: Υπάρχουν δύο άτομα τα οποία, γιατί οι δύο προφυλακισμένοι, ο ένας φαίνεται να κατηγορείται ότι σπάει τον ιαλοπίνακα του υποκαταστήματος, και στη συνέχεια δύο άγνωστα άτομα, ο ένας ρίχνει μία μολότοφ και ο δεύτερος ενισχύει τη φωτιά ρίχνοντας επιπλέον έφλεκτο υλικό. Ο δεύτερος 42χρονος που έχει προφυλακιστεί, και σε αυτόν πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και 2-3 μορφολογικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ένα σημάδι στο μέτωπο, όπως είχε αποκαλύψει σε ρεπορτάζ η Real News, ένα σημάδι στο μέτωπο, ένα φυσικό σημάδι στο αυτή, δηλαδή σε ό,τι φαινότανε, ό,τι υπήρχε ακάλυπτο εκείνη την ώρα που συντελούνταν το έγκλημα στην Μαρφίν. Εκεί για την περίπτωση αυτή υπάρχουν και 2-3 μορφολογικά χαρακτηριστικά. Για τον δεύτερο 42χρονο που φέρεται να σπάει τον ιαλοπίνακα, εκεί ταυτοποιούνται μόνο κινητά αντικείμενα, δηλαδή καπέλο, παπούτσια και ένα σακίδιο πλάτης. Για τους άλλους δύο τώρα που φαίνεται να παίζουν ωστόσο τον πιο σημαντικό ρόλο, δηλαδή τον άγνωστο άνδρα, τον ψηλό που πετάει την μολότοφ και τον δεύτερο που ενισχύει τη φωτιά με το έφλεκτο υλικό υγρό, οι πληροφορίες λένε ότι οι αστυνομικοί έχουν εστιάσει σε δύο συγκεκριμένα πρόσωπα, πλην όμως τουλάχιστον οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι οι έρευνες βρίσκονται πάρα πολύ μακριά από την συλλογή στοιχείων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά.

Ακούσατε λοιπόν τα του ρεπορτάζ όσον αφορά στις 46χρονοι αλλά και τους υπόλοιπους για το θέμα της Μαρφίν. Για να δούμε που θα πάει αυτό. Περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα, πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ήταν από τα ρεπορτάζ τα οποία όλοι μας με τον ένα με τον άλλο τρόπο είχαμε καλύψει τότε όσον αφορά στα γεγονότα της Μαρφίν, που πάντα όταν φτάναμε σε αυτό το σημείο, σε αυτή τη σελίδα του θέματος, σφιγγόταν το στομάχι μας. Χρειάζεται να τα υπενθυμίσουμε, ας μην τα υπενθυμίσουμε. Νομίζω ότι είναι γνωστό της πάσης το τι έγινε εκείνη την ημέρα. Το ακούτε το άσμα, για πάμε για το αρχαίο μας γνωμικό. Με τον Πυθαγόρα θα ασχοληθούμε σήμερα. Μία από τις σημαντικότερες οντότητες που πάτησε ποτέ το ποδάρι της σε αυτό το πλανήτη. Ένα από τα πιο γνωστά αρχαία γνωμικά του Πυθαγόρα είναι το «ελεύθερον αδύνατον είναι τον πάθηση δουλεύοντα και υποπαθών κρατούμενον». Το οποίο σημαίνει ότι είναι αδύνατο να θεωρείται ελεύθερος αυτός που είναι δούλος στα πάθη του και κυριαρχείται από αυτά. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Αυτό πρέπει να τα ακούσουμε όλοι μας, ενδεχομένως πρώτος από όλους εγώ. Χρήση γάν η κρίσονα σιγής λέγειν. Πρέπει να σωπαίνεις ή να λες κάτι καλύτερο από τη σιωπή. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Κλείνω με αυτό, μπόνους. Αρχή πολιτείας απάσης νέων τροφά. Θεμέλιο κάθε πολιτείας είναι η ανατροφή και η παιδεία των νέων. Αυτό και αν είναι τροφή για μπόλικη σκέψη και ενέργειες από αυτούς οι οποίοι κρατάνε τις τύχες αυτής της χώρας, για να ξεκινήσουμε από τη δική μας γειτονιά, στα χέρια τους.

στις διάφορες και πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές της ατζέντας μας, του ημερολογίου, βλέπουμε ότι το 626 ο Βυζαντινός στόλος καταναυμαχεί και διασκορπίζει το στόλο των Αβάρων και Σλάβων που πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Η νίκη αποδίδεται στην υπέρμαχο Θεοτόκο, στην οποία αφιερώνεται ο ακάθιστος ύμνος. Το 1933 η Αγλαία Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της, που ανήρχεται τότε σε 15 εκατομμύρια δραχμές, για να ιδρυθεί μια παιδιατρική κλινική με την επωνυμία Κλινική Παίδων Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού και οικογένεια Σπυρίδωνος Αντωνιάδη. Δεν είναι άλλο από το νοσηλευτικό ίδρυμα, από το νοσοκομείο Παίδων, που φέρει το όνομα Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού, εκεί, στην περιοχή Γουδή. Γιατί πάντα μα πάντα υπάρχουν και άνθρωποι που αγαπάνε την πατρίδα και θέλουν να προσφέρουν. Με 15 εκατομμύρια δραχμές κτίστηκε όλο αυτό, Γεωργέ, τότε. Το 2004 εγκαινιάζεται η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου και έχει ελληνική σφραγίδα. Βεβαίως βοήθησαν και κάτι Γάλλοι από ό,τι θυμάμαι. Το 2005 παραιτείται ο Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη σχεδιαζόμενη αποδέσμευση της χώρας από τη Γάζα. Και ο Πρωθυπουργός Αριέλ Σαρόν τότε ανακοινώνει ότι διορίζει προσωρινά τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Εχούντ Όλμερτ, στη θέση του. Από τότε ήταν ζωηρό αγόρι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Από τότε. Οι αυτοψίες έχουν ολοκληρωθεί, μάλιστα σε συνολικά 325 αυτοψίες σε κτίρια, που προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις πληγήσες περιοχές από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Οι 206 έγιναν στην Περιφερειακή Ενότητα της Δυτικής Αττικής. Κατεδαφιστέα κρίθηκαν 118 κτίρια. 118 κτίρια. 84 από αυτά στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαραίων. 119 προσωρινά κατάλληλα και 88 κατάλληλα. Θα ακολουθήσει και το στάδιο της συγκέντρωσης και υποβολής φακέλων των πληγέντων προς τους δήμους. Να ξέρετε ότι από την Δευτέρα, σύμφωνα με δήλωση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του κ. Κατσαφάδου, εκεί στο γραφείο τύπου, κύριε Κατσαφάδο, επειδή προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, αντιλαμβανόμαστε το φόρτο εργασίας, αλλά ξέρετε, η ενημέρωση πρέπει να είναι ποικιλότροπη και πολύπλευρη. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε σε κάποια άλλη στιγμή, όχι σε αυτή τη φάση. Από τη Δευτέρα πάντως, ο Δήμος θα έχει εκδώσει την ανακοίνωσή του, ώστε οι πολίτες μετά το Ε9, το Ε1 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να υποβάλουν την αίτησή τους και να λάβουν τα πρώτα χρήματα, δηλαδή το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Σύμφωνα με δήλωση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που είναι αρμόδιος για τα θέματα αρρωγής, του κ. Κώστα Κατσαφάδου, στις αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτηρίου τους. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προχωρήσει πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα η όλη διαδικασία. Οι άνθρωποι δεν έχουν που να μείνουν. Και ασφαλώς θα πρέπει να μεριμνήσει η πολιτεία για το πού θα διαμένουν αυτοί οι άνθρωποι. Θα μου πείτε, θα τους δώσουν το ενίκιο, θα τους δώσουν 500 ευρώ. 500 ευρώ λέει για να νοικιάσουν σπίτι. Άντε να βρεις να νοικιάσεις σπίτι με 500 ευρώ. Με 500 ευρώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι τα χρήματα. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Γιατί θα μου πείτε τώρα γιατί την

περισσότεροι από αυτούς στα χωράφια ήταν η δύναμη παραγωγής τους. Όπως επίσης μας είπε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, η περιοχή έχει υποστεί πάρα πολλές ζημιές. Έχουν υποστεί ζημιές επαγγελματίες που είχαν μαγαζιά εστίασης. Αυτοί οι άνθρωποι πότε θα ανακάμψουν? Πώς θα ανακάμψουν? Πρέπει να υπάρξει λοιπόν και άλλου είδους μέριμνα από την πλευρά της πολιτείας. Και ασφαλώς να τιμωρηθούν οι ένοχοι.

0: Πολλές, πολλές καλημέρες σας. Ευχαριστώ για τα μηνυματάκια σας. Θέλω κι άλλα. Ε, το ξέρετε, το ξέρετε. Το διότι αυτό που μου έκανε στο σήμα της νίκης, α, δύο λεπτά απομένουν. Γεια σου, Ελπίδα μου. Καλή σου μέρα. Την αγάπη μου. Καλή Παρασκευή να έχεις. Γεια σου, Πάνο. Πάνο μου, εννοείται. Εννοείται και θα σας φλωμώσω στην ενημέρωση σήμερα. Ο Πάνος το έστειλε στις 7 παρά 10. Ήταν ανυπόμονος. Φαντάζομαι ότι τώρα μας ακούς, Πάνο μου, οπότε θέλω να δώσεις παρουσία ο Νέαρ, παρακαλώ. Ο Παύλος από τον Ντίζελτορφ, την καλημέρα μου. Γιατί με ξύπνησες προείπο, όπως λέει και το άσμα. Φυσικά στο ξυπνητήρι μου μιλάω. Εμάς η δική μας δουλειά είναι να σας ξυπνάμε και να σας ενημερώνουμε, να ξέρετε. Γι' αυτό πληρώνομαι. Οπότε μην κατηγορείς εμένα, να κατηγορήσεις σίγουρα το ξυπνητήρι σου. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ και εσείς να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε. Καλημέρα, κύριε Σπύρο Παπαδάκη μου, γράφει η Παναγιώτα. Να ξέρεις αυτό το κύριε, μαχαιριά στην καρδιά, γροθιά στο στομάχι. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Σας ακούω. Ξύπνησα πρωί σήμερα ή μάλλον δεν κοιμήθηκα καθόλου, μου λέει. Για να πάω πρωί-πρωί για αποτελέσματα εξετάσεων. Σας ακούω, οπότε καλή συνέχεια. Παναγιώτα μου, να έχεις τώρα, δεν ξέρω αν είναι, πώς το λένε, εξετάσεις ρουτίνας. Εχθές ενημερώθηκα ότι έχω και εγώ να πάω να κάνω κάποιες εξετάσεις. Το μεταξύ, ρε παιδιά, ειλικρινά αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται με τα ραντεβού. Κλείνεις ένα ραντεβού, θέλεις να κάνεις μια εξέταση, ρε Γιώργη, δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Θες να κάνεις μια εξέταση. Κλείνεις λοιπόν το ραντεβού και σου λένε μετά από 3 μήνες ή μετά από 2 μήνες. Εν πάση περιπτώσει, okay, επειδή δεν είναι κάτι επίγον, λες δεν πειράζει, περιμένω. Μέσα σε αυτούς τους 2 μήνες όμως δεν κλείνεις το ραντεβού, κλείνεις και την ώρα, διότι είναι ώρα που σε βολεύει. Αλλά δεν ξέρεις τι θα μάτα έρθει μετά από 2-3 μήνες. Εκτός του είχα ξεχάσει, πάλι καλά που ήρθε και η ειδοποίηση. Τώρα να δούμε πώς θα τα βολέψουμε όλα μαζί. Να δούμε. Χθες πάντως το Υπουργείο Περιβάλλοντος παρουσίασε σχέδιο για την αποκατάσταση της Δυτικής Αττικής, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει άμεσες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας, αναδάσωση των καμένων εκτάσεων και ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρω. Θα τα πούμε αναλυτικά, διότι με μαλώνει ο κύριος Νταβαρίνος. Διαφημισούλες, έχουμε και ειδήσεις σε τίτλους με την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Γρήγορα, πάμε.
1: Real FM.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Στην εισαγγελία οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την εκδοσή της από τη Βρετανία. Η κατηγορούμενη εφήχθη χθες το βράδυ στην Αθήνα, συνοδεία αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας. 118 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και 119 κίτρινα σε 300.

0: 225 αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Περισσότερα στο real.gr. Το Ιράν εξετάζει σχέδιο για απαγόρευση διέλευσης πλοίων από το στενό του Ορμούς σε εχθρικές, όπως αναφέρει χώρες, σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά.

0: Μετά μου λέτε μην γκρινιάζεις ρε Παπαδάκη. Πώς γίνεται να μην γκρινιάξω? Υπάρχουν και μερικοί ακροατές που μου λένε, έλα μωρέ Παπαδάκη τώρα, το μπάρμπεκι σου φταίει. Καλύπτεις την κυβέρνηση και το Μητσοτάκι. Ναι. Λοιπόν, ακούστε. Οι αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις. Σε Σκύρο και Λακωνία. Και Λακωνία, κάτω. Στα δικά μου τα μέρη. Παιδιά, σας μιλάω ειλικρινά, θα κάνω επιτόπιο ρεπορτάζ και με τους συντοπίτες μου για να δω σε ποιο χωριό έχει γίνει αυτό το πράγμα. Στη Σκύρο, λοιπόν, θα ξεκινήσω από εκεί. Όπου η πυρκαγιά έχει λάβει διαστάσεις και βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνελήφθη μια 63χρονη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε και προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος. Στη Λακωνία τώρα στα μέρη μου συνελήφθη ένας άντρας 71 ετών, ο οποίος άναψε φωτιά για χρήση ψυσταριά σε οικοπαιδικό χώρο. Δηλαδή, τι άλλο παραπάνω να πούμε? Έχουμε και το φωνάζουμε και το λέμε. Όχι θερμές εργασίες, αφήστε, το λέμε μεταξύ σοβαρού και αστείου. Αλλά εδώ πέρα η βλακεία έχει πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις. Είναι αυτό το οποίο λέμε, πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Ατακάρα, ατακάρα αυτή, ατακάρα. 71 ετών, ο οποίος άναψε φωτιά για χρήση ψυσταριά σε οικοπαιδικό χώρο. Λέμε μην κάνετε θερμές εργασίες. Λέμε μη ψήνετε, πηγαίνετε στο φούρνο της κουζίνας για να βάλετε να φάτε, να βάλετε τα οτιδήποτε θέλετε να ψήσετε για να φάτε. Αλλά όταν έρχεται ο κουμπάρος, με την κουμπάρα και τα παιδιά, δεν μπορούμε να μην τους φιλέψουμε με ένα μπάρμπεκιου. Να ορίσε τα χαΐρια. Η Ιωάννα από το Εγάλεο, καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς μας θέλει. Μου έδωσε και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Κούρτη και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Λάμπρος από την Αύπακτο, καλημέρα με υγεία. Άκου Λάμπρο, να ξέρεις. Έχω κάνει έτσι μία σκέψη στο μυαλό μου. Μήπως αυτό το Σαββατοκύριακο καταφέρουμε επιτέλους και δεδομένου ότι σαν σήμερα δόθηκε στην κυκλοφορία και εγκαινιάστηκε μάλλον η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου, μήπως την πατήσουμε? Ναι. Το σίγουρο είναι, καταλαβαίνετε τώρα, έχουμε και ένα τάμα 22 του μήνα, το σκεφτόμαστε με τη Μαρία. Θα κάνουμε τώρα βόλτα, θα κάνουμε εκείνο το Σαββατοκύριακο. Θα δούμε. Τέλος πάντων, αυτές είναι οι δικές μου οι σκέψεις. Ο κύριος Γιώργης Νταβαρίνος είναι απέναντί μου σε ρυθμίση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Studio papakirialfm.gr είναι το mail μας. Το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με την καταγραφή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα μας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Δεν κάνουμε θερμές εργασίες και δεν κάνουμε μπάρμπικιου. Να το ξαναπούμε αυτό. Γενικότερα είμαστε προσεκτικοί. Και εσύ ο τύπος, ο Μερακλής, και εμάς μας αρέσει αυτό, Μερακλίδες είμαστε, που καπνίζεις μέσα στο αυτοκίνητο. Όταν τελειώσει το τσιγαράκι σου, είτε στο τασάκι, και αν έχεις καινούριου τύπου αυτοκίνητο, το οποίο εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω για ποιο λόγο τα νέου τύπου αυτοκίνητα δεν έχουν τασάκια, εάν μπορείτε εμένα να μου το εξηγήσετε, έχει καλώς. Γι' αυτό εγώ προτιμώ το γέρο μου. Το δικό μου αυτοκίνητο έχει πάνω κάτω τη δική μου ηλικία. Αλλά τουλάχιστον έχει τασάκι. Δεν το πετάμε όμως την κοπίτσα, δεν την πετάμε έξω. Έτσι ξέρετε και με στυλ, ντάγ, αυτό, όχι. Τη σβήνει να πάει όσο πιο μακριά γίνεται. Όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, κάναμε και διαγωνισμό ποιος θα πετάξει πιο μακριά τη γόπα. Τόσο βλαμμένα. Τόσο βλαμμένα. Τώρα λοιπόν από το παράθυρο δεν πετάμε έξω την κοπίτσα. Μπορεί να δημιουργηθούν άλλου είδους προβλήματα. Άιντε τώρα. Καλημέρα σας κυρία Παναγιώτα μου, καλημέρα σας, καλημέρα και σε σένα Νίκο μου, Παναγία μου, Νίκο, είναι πολύ μεγάλο το μήνυμά σου. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το μήνυμά σου. Θα προσπαθήσω, σου υπόσχομαι, στο διάλειμμα να το δω και να μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Προς το παρόν, Γιώργη θα μου κάνεις μια χάρη, επειδή είναι τραγουδάρα, αφότου μας πει τα αθλητικά μας ο κύριος Σταυρακάκης που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, να το ξανακούσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ξέρω ότι δεν ενδείκνυται, είναι αντιραδιοφωνικό, αλλά τι να κάνουμε, έχουμε και τις αδυναμίες μας. Δημήτρης Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM, είναι εδώ κοντά μας. να μας πει τα αθλητικά δρόμενα. Έχουμε και μία πολύ μεγάλη εθνικού επίπεδου επιτυχία, σωστά?
1: Ναι, ένα μετάλλιο πριν από λίγη ώρα, καλημέρα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, κάτω των 20 ετών, το νέο αίμα του κλασικού αθλητισμού που γίνεται στο Γιουτίν του Όρεγκον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Εύελιν Μητροπούλου πήρε στο μήκος το αργυρό μετάλλιο δεύτερη θέση, για 18χρονη πρωταθλήτρια του γυμναστικού λόγου Κηφισιάς, με 6 μέτρα και 44 εκατοστά, ένα εκατοστό κάτω από το ατομικό της ρεκόρ. 6.27 ήταν το πρώτο τάλμα, 6.44 το δεύτερο. Εκεί περνάει πρώτη στο αγώνισμα, αλλά έρχεται μετά η Γαλλίδα Ιντιαρό με 6.52 και αυτή κυριάρχησε. Η Μητροπούλου είχε τρίτο άλμα στο 6.21, άκυρο το τέταρτο, 5.99 το πέμπτο και 6.09 το έκτο, αλλά με το δεύτερο άλμα της στο 6 μέτρα και 44 εκατοστά θα ανέβει στο δεύτερο σκαλοπάτι του Βάθρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών, μόλις στα 18 χρόνια. Ακόμα το ξημερώματα τώρα είχαμε δύο συμμετοχές Ελληνίδων αθλητριών στους τελικούς. Η Μαρία Ραφαηλίδου έφτει στη σφαιροβολία με 16 μέτρα 25 εκατοστά. Η Βασιλική Σαμολαδά 10 στη δισκοβολία με 50 μέτρα και 45 εκατοστά. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο που ολοκληρώθηκαν τα πρώτα παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες στον τρίτο προκριματικό γύρο των διοργανώσεων που μετήχαν. Χθες το βράδυ στην Τούμπα, μπροστά σε 20.000 θεατές, ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Ιτήθηκε 1-0 από την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο ΠΑΟΚ ευνηδιάστηκε με τους Βέλγους να σκοράρουν το 16ο δευτερόλεπτο του αγώνα με τον Πέτκοβιτ. Από εκεί πέρα όμως είχε καλή παρουσία. Το 36 έχασε πέναλτι ο Μιχαηλίδης, το εκτέλεσε, το έβγαλε ο τερματοφύλακας της Άντερλεχτ. Ο Μίθου σκόραρε, αλλά είχε μπει στην εκτέλεση, είχε περάσει την γραμμή πριν την εκτέλεση και έτσι ακυρώθηκε. Πρέπει να πω ότι ρωτήθηκε ο κύριος Λύση γιατί έβαλε το Μιχαηλίδη και είπε ότι οι υπόλοιποι παίκτες που είναι στα πέναλτι ήταν στον πάγκο, δεν μπορούσε να. Γι' αυτό κατέληξε να βάλει τον Μιχαηλίδη. Ο Κωνσταντέλιας ακόμα είχε άλλο ένα πέναλτι και το πρώτο πέναλτι, αυτό που είπα, το κέρδισε ο Κωνσταντέλιας. Ο Κωνσταντέλιας κέρδισε και ένα δεύτερο. Εκεί δεν έδειξε πέναλτι ο ρέφερι. Πήγαν στο ΒΑΡ, έκαναν επανεξέταση, αλλά τελικά υπέδειξε ο Ισπανός ρέφερι επιθετικό φάουλ από τον Ζίβκοβιτ και έτσι δεν υπήρξε παράβαση των ποινών. Ο ΠΑΟΚ ήταν κάποιες στιγμές καλός, όμως δεν μπόρεσε να δημιουργήσει σοβαρές φάσεις και να πάρει την νίκη σε ένα παιχνίδι που φάνηκε ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχε καθαρό μυαλό, παρά το γεγονός ότι είχε διατοχή και προβλημάτισε στη δημιουργία των φάσεων. Τώρα την ερχόμενη Πέμπτη ο ΠΑΟΚ θα πάει στις Βρυξέλλες, όπου έχει πάει επανειλημμένες φορές, θα μην τα ξαναπούμε.
0: Ναι, ναι, πρόσεξε τώρα γιατί σε ακούει και ο Νίκος ο Ρογκάκος τι θα πεις για Βρυξέλλες.
1: Ναι,
0: γιατί συνήθως πηγαίνει ασφαλώς εννοείται. Ecofin, Eurogroup, όλα τα έχει περάσει.
1: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, την ερχόμενη Πέμπτη στις Βρυξέλλες ο ΠΑΟΚ θα πάει να διεκδικήσει την πρόκριση. Φυσικά είναι δύσκολη η αποστολή του, γιατί είπαμε ότι έχει χάσει με 1-0. Αν ο ΠΑΟΚ δεν μπορέσει να προκριθεί στα play-off του Europa League, θα πάει να διεκδικήσει την είσοδό του στο conference. Θα θυμίζω ότι την Τρίτη ο Ολυμπιακός είχε φέρει 0-0 με την Nijmegen, την Ολλανδική ομάδα, στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη 1-1 με τη ΤΣΚΑ Σόφια 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Και έτσι λοιπόν έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα τους αγώνες ρεβάνς σε Ολλανδία, Βουλγαρία και Βέλγιο, που είναι πολύ πολύ σημαντικά παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες. Κλείνοντας και πριν ακούσουμε τον Αλέσιο Λύση, τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τι είπε για το χθεσινό παιχνίδι, να σου πω ότι ο Βινίσιος Τζούνιορ, ο Βραζιλιάνος Άσος, μέχρι το 2032 ανανέωσε την Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Μοχάμετ Σάλαχ και επίσημα φόρεσε τη φανέλα της Τραμζοσπορ, θα είναι κάτοικος τραπεζούτας ο Αιγύπτιος Άσος που έφυγε από την Λίβερπουλ. Ο Ορτέγκα έφυγε από τον Ολυμπιακό, αποχώρησε και ανακοινώθηκε επίσημα από την River Plate. Επίσης ο Ούγκρος ο Βιτάλης στην ΑΕΚ, Ούγκρος διεθνής μέσος, και ο Γιαννούλης επισημοποιήθηκε η επιστροφή του τον ΠΑΟΚ, κλείνοντας να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Αλέσιο Λύση.
2: Δεν ήμασταν τυχεροί, αλλά δεν θέλω να μιλήσω για την τύχη. Απέναντι στη Δυνάμο Κιέβου, στο εκτός έδρας μάτς, δεχθήκαμε νωρίς γκολ και κόρνερ στο πρώτο λεπτό. Πρέπει να δουλέψουμε σε αυτό και να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί στις αρχές του μάτς. Το ποδόσφαιρο είναι λεπτομέρειες. Όσον αφορά τη στατιστική, ήταν καλή, αλλά δεν με νοιάζει η κατοχή. Με νοιάζουν οι ευκαιρίες με τον Ζαφίρι, τον Τέιλορ, τον Τάισον, τον Γερεμέγεφ. Χάσαμε πέναλτι, χάσαμε ευκαιρίες, αλλά ίσως αξίζαμε κάτι παραπάνω. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να βελτιωθούμε. Αν μπαίναμε με περισσότερη σοβαρότητα, θα παίρναμε κάτι καλύτερο από το μάτς.
0: Λοιπόν, δεν πήγανε καλά οι ελληνικές ομάδες. Περιμέναμε καλύτερη εικόνα.
1: Δεν είναι άλλωστε ότι είναι Αύγουστος μήνας και λοιπά. Για όλους είναι Αύγουστος μήνας. Φυσικά τώρα μοντάρονται, γιατί το ανησυχητικό θα ήταν να ήταν μονταρισμένες τώρα. Γιατί μετά θα είχαμε θέματα, αλλά χάσαν ευκαιρίες. Δηλαδή, εντάξει, το φυσικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, Σπύρο, ήταν καλό. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλός, εφηδιάστηκε από τον γκολ που δέχτηκε, αλλά είχε έκανε κάποιες φάσεις. Το δεύτερο εκεί δεν μπόρεσε να βγάλει ουσία, όμως είχε μια καλή παρουσία. Απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Άντερλεχτ, να μην
0: ξεχνιόμαστε. Δεν το συζητάμε, εντάξει.
1: Ο Παναθηναϊκός με απογοήτευσε γιατί ήταν κακή η παρουσία του απέναντι στους Βούλγαρους και θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι ο μόνος που δεν έχει μαξιλαράκι. Δηλαδή, όλοι τους, και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ, αν δεν μπορέσουν να προχωρήσουν στη διοργάνωση που μετέχουν, θα πάνε μια διοργάνωση κάτω.
0: Κάτω, ακριβώς.
1: Ο Παναθηναϊκός, αν αποκλειστεί από την ΤΕΣΚΑ Σόφια 1948, πάει πριν το 15 Αύγουστο. Φινάλε στι ευρωπαϊκέ διοργανώσει. Γι' αυτό πρέπει να περάσει.
0: Ναι, μου λύνεις δύο απορίες τώρα να μου λύσεις. Πρώτα απ' όλα, το conference είναι αυτό που έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός, σωστά.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Την κλείνουμε αυτή την απορία μου την έλυσες.
1: Δεν σημαίνει όμως γιατί είναι και αρκετά δυνατές ομάδες.
0: Βρε παιδί μου, δεν σου είπα ότι τώρα είναι δυνατές ομάδες. Όταν το πήρε ο Ολυμπιακός ήταν αδύναμες.
1: Ναι, όχι. Του λέω ότι γενικά έχει πολύ δυνατές ομάδες και το conference.
0: Συμφωνώ.
1: Έχει κάποιες φυσικά μικρομεσαίες, όμως χάρη τώρα. Η ΤΕΣΚΑ Σόφια 1948 που είδαμε έπρεπε να είναι.
0: Ωραία, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 είναι η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Αυτή διασπάστηκε το 2016 από την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια στην ομάδα του στρατού. Διασπάστηκε γιατί είχαν κάποια θέματα εκεί εσωτερικά και έγινε μια άλλη ομάδα, η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια 1948. Και υπάρχει και η
0: το 1948 πού παραπέμπει, τόσοι είναι οι φίλαθλοι, τι ακριβώς.
1: Όχι, κάποια επέτειος είναι κάτι είναι, όμως πρέπει να σου πω ότι η ΤΕΣΚΑ η κανονική που θυμάσαι εσύ, είναι μια υποψήφιος, είναι υποψήφια να παίξει πάνω στον Όφη, γιατί χθες το Βαστούμι της Γεωργίας κέρδισε την Μακάμπι Τελ Αβίβ με 3-0 και θα αντιμετωπίσει τον Όφη, αν θα προκριθεί, αλλά με το 3-0 φαίνεται ότι προκρίνεται, στα play-off του Europa League.
0: Εντάξει, οκ, μου έλυσες. Μου έλυσες εν μέρει αρκετές απορίες. Δημήτρη, σε ευχαριστώ.
1: Λέω ότι για όλους είναι Αύγουστος.
0: Εντάξει,
1: και δεν
0: για όλους είναι Αύγουστος, ακριβώς.
1: Θέλει πολύ προσοχή. Αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ πονηρά και θέλουν πάρα πολύ προσοχή. Εντάξει, δεν είναι. Και φυσικά πρέπει να μαζεύουν και βαθμούς, γιατί το χθεσινό του ΠΑΟΚ είναι και οδυνηρό για το θέμα των βαθμών. Θα μου πεις, αν σε νοιάζει, δεν είσαι ΠΑΟΚ. Δεν έχει σχέση. Μαζεύεις βαθμούς
0: για τη χώρα.
1: Για να μην δεινοπαθείς αυτά το καλοκαίρι να παίρνεις πάνω τη χάρη όπως η ΑΕΚ που μπαίνει απευθείας στα play-off μια διοργάνωση. Και δεν πάει στο δεύτερο, στο τρίτο ή παλιότερα υπήρχαν και στον πρώτο. Λοιπόν, γι' αυτό είναι σημαντικό να μαζεύεις βαθμούς.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πάρα πολύ αναλυτική αθλητική ενημέρωση.
3: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Μια ερευνήτρια στα ίχνη ενός serial killer. Ένας απρόσμενος ύποπτος εν ενεργεία δικαστής. Ποιο θα είναι το επόμενο θύμα στη λίστα του? Η λίστα του δικαστή. Ένα καταιγιστικό, γεμάτο suspense δικαστικό θρίλερ από τον μέτρ του είδους John Grisham. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Προσοχή προς την στην πλευρά εκεί, στη συμβολή των οδών Πειραιός και Πολυκράτου στο Μοσχάτο. Από τις από νωρίς υπήρχε η πληροφορία, το γεγονός μάλλον, ότι εγκαταλελειμμένο κτίριο έπιασε φωτιά σε αυτή την, στη συγκεκριμένη περιοχή, στο συγκεκριμένο σημείο, επί τόπου ασφαλώς ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν. Θα σας κρατάμε ασφαλώς ενήμερους και εμείς εδώ από την εκπομπή, και πολύ περισσότερο η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη από τα δελτία ειδήσεων του Real FM. Ούτε στην Τούμπα, λέει, να ήσουν ο Αβραάμ. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Καλά έκανες και φώναξες, Σπύρο. Εδώ το κάνουμε όταν πρέπει και δεν είναι πάντα για σύνθημα. Ωραία. Το κρατάω. Διεθνή ημέρα μπύρας, και αλλά εμείς εδώ γελάμε, διότι είναι κάθε μέρα. Ο Παύλος από το Ντίζελντορφ. Εκεί Γερμανία, Βέλγιο, γενικότερα, η μπυρίτσα, είναι και φτηνή. Μιλάμε για μπύρες όμως εκεί, σε αυτές τις χώρες, επειδή είναι μπόλικη η παραγωγή τους. Μιλάμε για μπύρες, παιδιά, οι οποίες είναι, πώς να το πω, ρε παιδί μου, ποτό, είναι άλλο πράγμα, Σας λείψαν οι δημοσκοπήσεις? Δεν ξέρω αν σας λείψαν οι δημοσκοπήσεις, αλλά επειδή δεν υπάρχουν δημοσκοπήσεις αυτό το χρονικό διάστημα, εμείς ζητήσαμε από τον κύριο Απόστολο Πιστόλα, έτσι να κάνουμε μια μικρής διάρκεια συζητησούλα για τα πολιτικά δρόμενα και γενικότερα να μας εξηγήσει. Καλημέρα σας, κύριε Πιστόλα. Απόστολος Πιστόλας, αναλυτής συμπεριφοράς εκλογικού σώματος, παρακαλώ πολύ. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά εσείς.
0: Δόξα τω Θεώ, την παλεύουμε. Ακόμα Λουξεμβούργο ή έχετε έρθει προς τα μέρη μας?
1: Όχι, ακόμα πάνω. Ακόμα πάνω.
0: Μια χαρά, Και εκεί έχετε καλές μπύρες.
1: Και εδώ έχουμε καλές μπύρες, είναι αλήθεια.
0: Ναι. Και είναι και φτηνές κιόλας. Γιατί έλεγα νωρίτερα, λόγω του ότι είναι η Διεθνή ημέρα, ημέρα μπύρας, έλα το είπα, ότι εκεί έχετε εκπληκτικές γενικότερα, στο Βέλγιο, στη Γερμανία.
1: Κυρίως Βέλγιο, Γερμανία. Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ δεν είναι τίποτα φθηνό στη Λουξεμβούργο, αλλά ναι.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ναι, αλλά θα σας έλεγε και ένας έτσι παλιός υπουργός οικονομικών, ναι, αλλά εκεί παίρνετε πολύ υψηλούς μισθούς.
1: Ναι, εντάξει, αν το πας συντηρητικά.
0: Αν το πας συντηρητικά, μάλιστα. Λοιπόν, για πείτε μας πώς είναι τα πράγματα εδώ στην Ελλάδα. Βλέπουμε γενικότερα... Ναι, για πείτε μας,
1: Κοιτάξτε. Με το γεγονός ότι το κόμμα της Ιερής Χριστιανού έχει αρχίσει και, δεν θα πω φιλορροή, αλλά θα πω ότι έχει σοβαρότατα προβλήματα, νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια φάση όπου περιμένουμε μια ακόμα κίνηση. Περιμένουμε να σπάσει ο πάγος στην εκλογική λίμνη και από τα δεξιά. Έχει σπάσει από τα αριστερά, έχει γίνει το ανακάτεμα πρώτο, έχει βγει πάνω ο κύριος Τσίπρας, να δούμε αν θα κρατήσει. Τώρα στα δεξιά έχει μεγαλώσει η αγορά, έχουν γίνει τα μικρά μαγαζιά, έχουν μεγαλώσει, έγινε ένα, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, και περιμένουμε να δούμε το κόμμα του κύριου Σαμάρα για να δούμε και εκεί και στα δεξιά πώς θα γίνει το μάζεμα. Δηλαδή, πώς θα μαζέψει τους ψήφους και κάποια κόμματα θα τα αφήσει εκτός βουλής.
0: Πρώτον, πώς βλέπετε, γιατί βάλατε έναν αστερίσκο όσον αφορά στον κύριο Τσίπρα, να δούμε αν θα αντέξει. Είπατε, κύριε Πιστόλα,
1: αν
0: θα κρατήσει αυτές τις δυνάμεις.
1: Πάντα το βάζω αυτό. Η λογική λέει ότι θα κρατήσει.
0: Πάντως φαίνεται, δεν ξέρω εάν εσείς τις συμμερίζεστε, φαίνεται μία τάση ότι όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος του χρόνου μέχρι τις εθνικές εκλογές, ότι σιγά σιγά ολοκληρώνει και όλας έχει την πολυτέλεια του χρόνου για να ολοκληρώσει το rebranding που θέλει να κάνει ο κύριος Τσίπρας.
1: Από τη μία ναι, και από την άλλη έχει χρόνο για να φανούν αδυναμίες και λάθη.
0: Ναι.
1: Και να γίνουν λάθη. Δηλαδή είναι διπλό τώρα. Ο κ. Τσίπρας έχει στρατηγική δύο εκλογικών αναμετρήσεων. Όχι δύο κοντινές, δύο τετραετιών. Τώρα αυτό φαίνεται, αν πάρει τα ποσοστά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, θα έχει πετύχει τον πρώτο του στόχο. Τον στόχο αυτών των εκλογών. Που είναι δεύτερη θέση, με μεγάλη διαφορά από τον τρίτο.
0: Εσείς βλέπετε αυτό, δηλαδή, βλέπετε η Ελλάς να έχει μεγάλη διαφορά σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, και αναφέρομαι στα δύο κόμματα ονομαστικά.
1: Λόγω των δημοσκοπήσεων. εάν φτάσουμε δηλαδή σε ένα 17-11, είναι μεγάλη διαφορά, δεν είναι μικρή. Ναι. Εάν το πετύχει αυτό, τότε έχει μπροστά του 3 χρόνια, 4, όσο θα διαρκέσει μια κυβέρνηση, για να κάνει τις κινήσεις οι οποίες απαιτούνται να ανεβάσει το ποσοστό του πάνω από το 20-25%. Δεν είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω αν θα το πετύχει.
0: Ναι.
1: Αλλά φαίνεται ότι ο πρώτος στόχος του, εάν φτάσουμε στις εκλογές με αυτά τα ποσοστά τα οποία υπάρχουν τώρα, θα επιτευχθεί.
0: Η Νέα Δημοκρατία, πόσο τη βλέπετε, πόσο κοντά ή μακριά τη βλέπετε σε σχέση με τα ποσοστά που χρειάζεται για αυτοδυναμία, κύριε Πιστόλα?
1: Την βλέπω πιο κοντά στα ποσοστά που να παλεύει τον πόνους από ό,τι στα ποσοστά που να παλεύει την αυτοδυναμία.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν ένα κόμμα Σαμαρά μπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση, μάλλον να προκαλέσει ένα αποτέλεσμα πολύ δυσίωνο για τη Νέα Δημοκρατία, που να είναι το ποσοστό κάτω από το 25%.
1: Θα έλεγα περισσότερο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί η Νέα Δημοκρατία θα είναι ούτως ή άλλως στη νέα κυβέρνηση.
0: Όπα τώρα, οπότε, να σας πω, βλέπω ότι θα πάμε και μετά τις 8. Εξηγήστε το μας αυτό.
1: Κοιτάξτε, εάν η Νέα Δημοκρατία, σε αυτή είναι τώρα στο 29 ας πούμε, κάπου εκεί μπορεί να είναι, με ένα κόμμα Σαμαρά, το οποίο έχει υποτιμηθεί πολύ από το Μαξίμου αρχικά, μπορεί να φτάσει 26, να χάσει 3 μονάδες.
0: Ναι.
1: Θέλετε να χάσει 2 μονάδες, να χάσει τόσο λίγο, να φτάσει 27. Το 27 είναι μια βουτιά από το 25. Και 27 να πάρει, πώς θα πάει σε δεύτερες κάλπες, με τι αφήγημα, δώστε μου άλλες 10 μονάδες να είμαστε δύναμος? Όχι. Θα πρέπει να πάει σε συγκυβέρνηση. Εάν πάει σε συγκυβέρνηση, μένει πρωθυπουργός αυτός ο οποίος από το 41 πήγε το κόμμα στο 27. Αυτό είναι να το αποφασίσουμε μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μα στο Μέγαρο Μαξίμου λένε ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, δεν μας πλήγει, δεν φαίνεται να έχουμε πρόβλημα με το επικείμενο κόμμα, με το ανακοίνωση κόμμα του κυρίου Σαμαρά, ότι δεν αντλεί δυνάμεις από τα ποσοστά τα δικά μας, αλλά έχω την εντύπωση ότι υπολογίζουν το ποσοστό που πήρε η Νέα Δημοκρατία σε ευρωεκλογές. Τι γίνεται με το 1 εκατομμύριο των ψηφοφόρων που χάθηκαν στη διαδρομή από τις εθνικές εκλογές του 23 μέχρι και τις ευρωεκλογές του 24?
1: Αυτό υπολογίζουν, είναι αλήθεια, υπολογίζουν το 28%, και άρα λένε δεν μας επηρεάζει πολύ. Εγώ διαφωνώ σε αυτό, αλλά ας πούμε ότι έχουν δίκιο και δεν τους επηρεάζει πολύ. Τους επηρεάζει 2 μονάδες, 26.
0: Ναι.
1: Απλό είναι. Ακόμα και λίγο να τους επηρεάζει είναι πολύ, γιατί είναι λίγο πάνω από το όριο και μένουν ακόμα 10 μήνες. Δηλαδή, μια κυβέρνηση η οποία έχει κυβερνήσει 7 χρόνια έχει ακόμα 10 μήνες μπροστά της, με όλη τη δυσαρέσκεια που υπάρχει, που είναι απολύτως λογικό για κυβέρνηση 7 ετών.
0: Ναι.
1: Και θα προσπαθήσει να το γυρίσει μέσω ΔΕΘ. Να δούμε αν θα τα καταφέρει. Μπορεί και να τα καταφέρει, δεν το ξέρεις.
0: Γι' αυτό έχει βάλει και πάρα πολύ ψηλά τον πήχη ο κύριος Μητσοτάκης κατά δήλωσή του, έτσι, δημόσια το έχει πει, ότι η φετινή ΔΕΘ είναι πάρα πολύ σημαντική, και γι' αυτό από ό,τι βλέπουμε οι κινήσεις τουλάχιστον είναι προς την κατεύθυνση να είναι πάρα πολύ μεγάλο το καλάθι της ΔΕΘ και ιδιαίτερα γεμάτο.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό, και πέρυσι προσπάθησαν να κάνουν restart από τη ΔΕΘ, αν θυμάστε.
0: Ναι.
1: Δεν τα κατάφεραν, ανέβηκαν για 2 εβδομάδες και πέσανε μετά πάλι τα ποσοστά.
0: Πού οφείλεται το γεγονός ότι έχει κολλήσει η βελόνα για τη Νέα Δημοκρατία, δημοσκοπικά? Γιατί εντάξει, όσοι διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις και από τη μία πλευρά και από την άλλη, νομίζω ότι είναι εμφανέστατο το γεγονός ότι έχει κολλήσει η βελόνα των δημοσκοπικών ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Πιστόλα.
1: Κοιτάξτε, έχει χάσει, καταρχάς έχει κάνει μετατόπιση προς άλλες εκλογικές. Άλλες εκλογικές και αγορά, άλλα εκλογικά κοινά, και έχει αφήσει ένα μεγάλο κομμάτι συντηρητικών ψηφοφόρων, το οποίο είναι ανέστιο αυτή τη στιγμή. Και ταυτόχρονα με την κίνηση αυτή, οι ψηφοφόροι έγιναν πιο συντηρητικοί όπως όλη την Ευρώπη. Βλέπετε τις αλλαγές οι οποίες γίνονται.
0: Ναι.
1: Άρα μεγάλωσε το κομμάτι το ανέστιο. Και επίσης τι έχει κάνει, έχει πάρει κάποια μέτρα ή δεν έχει κάνει πράγματα, όπως με τους αγρότες, τα οποία έχουν δυσαρεστήσει εκλογικές ομάδες, όπως είναι οι αγρότες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που ήταν πυρακοκαλιά της Νέας Δημοκρατίας. Άρα είναι απολύτως λογικό να είναι χαμηλά στα ποσοστά αυτή τη στιγμή και έχουν περάσει και 7 χρόνια, μην ξεχνάμε.
0: Σωστό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πιστόλα. Να είστε καλά. Άντε, με το καλό να επαναπατηστείτε τουλάχιστον για τις ημέρες του καλοκαιριού, να κάνετε και κανένα μπάνιο. Γιατί το Λουξεμβούργο έχει πολλά ωραία πραγματάκια, θαλασσίτσα δεν έχει όμως.
1: Θάλασσα δεν έχει, είναι αλήθεια. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μου.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Η ώρα είναι 8.

0: από το 1914 δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Στην εισαγγελία οδηγείται σήμερα μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Η κατηγορούμενη αφήχθη χθες το βράδυ στην Αθήνα, συνοδεία αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας. Μακελιό σε σχολείο στην Ταϊλάνδη. Μαθητής άνοιξε πυρ σκοτώνοντας έναν καθηγητή και τραυματίζοντας άλλα 4 άτομα. Ο δράστης στη συνέχεια έθεσε τέλος στη ζωή του. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στο Μοσχάτο, καταστρέφοντας ολοσχερός εγκαταλελειμμένο κτίριο στη συμβολή των οδών Πειραιός και Πολυκράτη. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται 2 άτομα κατηγορούμενα για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες. Στη Σκύρο συνελήφθη 63χρονη που χρησιμοποιούσε γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος από την οποία προκλήθηκε η φωτιά. Στη Λακωνία συνελήφθη 70χρονος που χρησιμοποιούσε ψυσταριά σε οικόπεδο. Προφυλακιστές εκρήθηκαν στο μεταξύ οι 3 κατηγορούμενοι για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του μονομελούς πλημελιωδικίου Σπάρτης οδηγείται ο 55χρονος που κατηγορείται ότι διατηρούσε επί σειρά ετών τη σωρό του πατέρα του μέσα σε καταψύκτη στην περιοχή του Μιστρά. Φως θα ρίξει στην υπόθεση ιατροδικαστική εξέταση. Το Ιράν εξετάζει σχέδιο για απαγόρευση διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούς σε εχθρικές, όπως αναφέρει, χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται αυτή την ώρα σε πάνω από 80 δολάρια το βαρέλι.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε στο μήκος με άλμα στα 6 μέτρα και 44 εκατοστά η Εύελη Μητροπούλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών. Στην έκτη θέση ήταν η Μαρία Ραφαηλίδου στο τελικό της φεροβολίας, στη δέκατη θέση στη δισκοβολία η Βασιλική Σαμολαδά. Στο ποδόσφαιρο ο ΠΑΟΚ έχασε στη Τούμπα με 1-0 από την Άντερλεχτ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Πολλές καλημέρες. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, καλημέρα στη συμπρωτεύουσα, καλημέρα σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών της χώρας μας, σε όλα τα χωριουδάκια. Ακριβώς, σε κάθε γωνιά αυτής της χώρας που μας ακούτε και μας ακούτε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ δυνατά, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων, εκμεταλλευτείτε το, αλλά να ξέρετε, στην περίπτωση που δεν μπορείτε να μας ακούτε μέσω των FM, υπάρχει και άλλος τρόπος. Διότι τεχνολογικά είμαστε πάρα μα πάρα πολύ μπροστά. Να ξέρετε λοιπόν ότι η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις. Ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8. Βασικό, πάρα πολύ βασικό. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα. Ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android, παρακαλώ. Με αυτόν τον τρόπο μας ακούει ο Παύλος από το Ντίζελντορφ, μας ακούει ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, μας ακούτε όλοι εσείς που βρίσκετε, η Μαρία, η κυρία Τρίφωνος, η οποία μας ακούει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την αγάπη μου, την αγάπη σε όλη την οικογένεια. Τα έχουμε πει και είμαστε περήφανοι για το σώι μας. Σε κάθε περίπτωση να είσαστε προσεκτικοί πρώτον στο δρόμο, δεύτερον να απολαύσετε την ημέρα, διότι είναι εκπληκτική ημέρα. Εάν έχετε τη δυνατότητα, ασφαλώς να πάτε να βουτήξετε, να κάνετε το μπανάκι σας. Το πρωί που ερχόμουν, 29 με 30 βαθμούς Κελσίου έδειχνε το θερμόμετρο στο αυτοκίνητο. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου και να ξέρετε ότι η θερμοκρασία σήμερα γενικότερα θα κυμανθεί από 26 ως 37 βαθμούς Κελσίου. Σε κάποιες περιπτώσεις θα φτάσει και το 38 ράκι. Στα βόρεια η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, οπότε στα βόρεια μπορείτε να πάτε, να βρείτε και μια σκιά και να καθίσετε χωρίς να καπνίσετε, χωρίς να κάνετε μπάρμπεκιου, χωρίς το παραμικρό, θα σας τραβήξω το αυτή. Έθριος λοιπόν προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Αττική και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Όσον αφορά στην κίνηση, εντάξει, τώρα έχει αρχίσει και μαζεύεται το πράγμα. Μάλλον απλώνεται, δεν μαζεύεται, διότι σε λεωφόρο Ποσειδώνος έχει πάρα πολύ κίνηση. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται. Ξεκινά η κίνηση από το μισό λεπτάκι να δω εδώ. Από το τελείωμα του Κηφισού, εκεί στο ύψος του Ειρήνης και Φιλίας. Από εκείνο το σημείο και μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση, έχει ένα μποτιλιάρισμα συνεχόμενο. Κατά τα λοιπά να ξέρετε, εντάξει, χαλαρά είναι με λίγο ερκοντοσιονάκι, ακούγοντας Real FM και πίνοντας τον καφεδάκο σας, νομίζω ότι πηγαίνετε στη δουλίτσα σας χωρίς να ταλαιπωρηθείτε ιδιαίτερα. Είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Να ξέρετε ότι θα ασχοληθούμε και με το εξής θέμα. Διότι είχαμε ένα περιστατικό πριν από 2-3 ημέρες εκεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Στη Νέα Πτέρυγα πέσανε, λέει, κάτι, έπεσε κάτι από το ταβάνι. Θα μας τα εξηγήσει ο διοικητής, ο κύριος Καρπούζης, τον οποίο μετά τις 8 και μεσή θα τον έχουμε στην παρέα μας. Βγήκαν ανακοινώσεις από κόμματα, από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Να δούμε ποια είναι η εικόνα, θα μας τα εξηγήσει ο κύριος Καρπούζης. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι γύρω στις 9 και 4 θα έχουμε το Στρατή Νικολακέα. Είναι ο δικηγόρος, ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών. Λίγο να δούμε πώς πηγαίνει ο εξοδικαστικός. Είδα κάποια στοιχεία και θέλω να μάθω εάν τα στοιχεία αυτά είναι πραγματικά. Ότι πηγαίνει, λέει, καλά. Να δούμε τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια, να δούμε τι γίνεται γενικότερα με, με τη συμπεριφορά των fans και όλα τα σχετικά. Να δούμε τι θα γίνει, αν έχει γίνει κάτι, αν πρόκειται να γίνει κάτι με την πρώτη κατοικία που να πάρει ευχή. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Νικολακέα. Έχουμε μια γεμάτη εκπομπή σήμερα. Και προς το τέλος της εκπομπής θα έχουμε και τον κύριο Γιάννη Αδριανό, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και τον εκπρόσωπο τύπου
του Πασόκ της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Έχουμε πολλά πραγματάκια λοιπόν να κάνουμε και να πούμε. Καλημέρα στον Τόρπι. Καλημέρα, μου γράφει, καλή εκπομπή. Με υγεία για σας και όλους. Όλοι να έχουμε την υγεία μας. Πάνω απ' όλα υγεία. Υγεία. Πάνω απ' όλα. Έλα ρε Γιώργο μου τώρα, μην παίζουμε με αυτά τα θέματα. Έχουν χαθεί ζωές στη Μαρφίν, ρε φίλε. Ρε αδερφέ, έχουν χαθεί ζωές. Εμένα δεν θα πρέπει να μας ενδιαφέρει. Γιατί στο κάθε τι πρέπει να βάζουμε ιδεολογικό πρόσημο? Το βασικό δεν είναι ότι έχουν χαθεί, δεν έχουν χαθεί ζωές? Δηλαδή, εντάξει. Την αγάπη μου σε κάθε περίπτωση. Ο Θωμάς, καλημέρα Σπύρο. Μετά τη σύλληψη των ενόχων για τη Μαρφίν, πιστεύεις ότι θα συλληφθούν και οι ένοχοι για τον Καραϊβάζ? Και αν ναι, πιστεύεις θα γίνει πριν από τις εκλογές ή θα περιμένουμε και εκεί 16 χρόνια? Εντάξει, καταλαβαίνω που το πας, Θωμά μου. Όλοι θέλουμε. Πιστεύεις ότι υπάρχει έστω ένας δημοσιογράφος που δεν θέλει να υπάρξει, να εξεκνιαστούν όλες οι πράξεις, όλες οι δολοφονίες που έχουν μείνει ανεξιχνίαστες στη χώρα μας? Πιστεύεις ότι υπάρχει έστω κι ένας? Δεν ξέρω. Γεια σου ρε Θανάση, την αγάπη μου. Νάτος και ο συνονόματος ο Σπύρος, ο ταξιτζής μας. Σπυράκο μου, γράφει, καλημέρα, την αγάπη μου. Καλές διαδρομές. Και μακριά από τους περίεργους. Σταθερά χέρια στο τιμόνι και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας, όλοι σας. Πάμε να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα. Να δούμε πώς έχουν καταγράψει στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες τις εξελίξεις, γενικότερα όλα τα θέματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Επειδή βλέπω τώρα διαγώνια λίγο τα μηνύματά σας, να σας πω ότι ναι, θα μιλήσουμε και γι' αυτό, για την τουρκική προκλητικότητα. Σας έχω ρεπορτάζ. Έχω διαβάσει μία πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση του Δημήτρη του Σταθακόπουλου στο ενικός.gr και θα τη μοιραστώ μαζί σας. Θα μοιραστώ μαζί σας πρώτα απ' όλα στοιχεία από την ανάλυση του κυρίου Σταθακόπουλου και γενικότερα να μου πείτε και εσείς την άποψή σας. Μέσα σε όλα αυτά έχω στο μυαλό μου και αυτά που μας είπε ο Χρήστος ο Μαζανίτης εχθές, διότι έχει ανεβάσει το επίπεδο της προκλητικότητας ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Πού το πάει, θα το συζητήσουμε μετά τις εφημερίδες. Πάμε να ξεκινήσουμε τη βολτίτσα μας και να ξεκινήσουμε με την Κόντρα Νιούς. Επιστρατεύει τους απόστρατους για να αντιμετωπίσει τον Σαμαρά. Υποψήφιοι στις εκλογές με απόφαση Μητσοτάκη, ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος και ο στρατηγός Φράγκος Φραγκούλης. Το Μαξίμου υιοθετεί δεξιά πολιτική και επικοινωνιακή ατζέντα για να περιορίσει τις διαρροές ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ τώρα αυτό το ρεπορτάζ έρχεται και κουμπώνει και με τις κινήσεις που έχει κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Πήγε στο Αγαθονήσι, έχει ανεβάσει το μεταναστευτικό. Πριν τη Θέουτα ανέβασε και έφερε στο δημόσιο λόγο το μεταναστευτικό ο κύριος Μητσοτάκης. Σας υπενθυμίζω από την συνάντηση την οποία είχε στο Σάλτσμπουργκ με τον Αυστριακό καγκελάριο. Μίλησε για το μεταναστευτικό. Μπήκε πολύ δυναμικά. Βουτιά 10% στην κατανάλωση καυσίμων. Χειρόφρενο στις μετακινήσεις με γιο ταχύ βάζουν οι Έλληνες λόγω ακρίβειας. Θυμάστε που σας είχαμε δώσει τα στοιχεία. Δεν ξέρω κατά πόσο λοιπόν θα περιμένει η κυβέρνηση πολύ ακόμα μέχρι να παρέμβει με διαφορετικό τρόπο και κάποια πράγματα τα οποία είναι ταμπού μέχρι σήμερα να τα χρησιμοποιήσει προς όφελος των πολιτών. Εχθές μάλιστα έφυγε μια επιστολή όπου ζητάει η Ελλάδα την ενεργοποίηση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής. Τι σημαίνει αυτό? Ασφαλώς και θα το συζητήσουμε αμέσως μετά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, για να δούμε πού πηγαίνει. Πάντως ψάχνει να βρει και άλλο δημοσιονομικό χώρο η κυβέρνηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ρήτρα διαφυγής, ανάσα 1 δισεκατομμυρίου για επενδύσεις στην ενέργεια, ορίστε, το γράφει και το έχει και στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Περνάμε στην απογευματινή. Συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έξαρση στην Αττική, ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο. Στα 65 κρούσματα στην Ελλάδα, 23 μέσα σε μία εβδομάδα, 6 οι νεκροί. Λοιπόν, σημαντικό ρεπορτάζ αυτό από την απογευματινή. Υπερόπλο το νέο Καναντέρ 515 που πετάει και τη νύχτα. Άμεσες παρεμβάσεις στη Δυτική Αττική μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά, άλλο θέμα στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Ανάσα 1 δισεκατομμύριο ευρώ από την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής είναι το έτερο θέμα που έχει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα απογευματινή. Συνεχίζουμε με την Δημοκρατία. Business με τον Ερντογάν κάνουν οι Γάλλοι που παίρνουν το καλώδιο της Κύπρου, αποκαλύπτει η εφημερίδα Δημοκρατία. Με ισχυρά συμφέροντα στην Τουρκία και μόνιμη παρουσία στην Κωνσταντινούπολη, η Meridiam έχει επενδύσεις δισεκατομμυρίων, ενώ διεκδικεί γέφυρες και οδικές παραχωρήσεις στο Βόσπορο. Πώς θα συγκρουστεί με την Άγκυρα για το έργο όταν συναλλάσσεται μαζί της? Πιάστηκε στον ύπνο όλη η αντιπολίτευση, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Μας κοροϊδεύεται, διαδήλωση από τους πυροσβέστες στο Μαξίμου ανακοινώθηκε για τις 31 Αυγούστου, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Προχωράμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Αέρας πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για επενδύσεις. Βλέπετε ότι όλος ο συμπολιτευόμενος τουλάχιστον τύπος αναφέρεται στο θέμα της συμφωνίας. Μάλλον όχι της συμφωνίας, της ενεργοποίησης που ζητάει η χώρα μας της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια. Η επόμενη μέρα για τη Δυτική Αττική όλο το σχέδιο. Κυριάκος Μητσοτάκης, τέλος στην Ελλάδα του Ρουσφετιού με την πλατφόρμα My Agro. Θα το συζητήσουμε αυτό κιόλας με τον κύριο Γιάννη Αδριανό λίγο αργότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου.
Προχωράμε με την εστία. Συνεχίζουμε με την εστία. Υπερπτήσεις πάνω από νησιά και παραβιάσεις άρχισε ξανά η Τουρκία. Μία μέρα μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αγαθονήσι, τουρκικό ντρόουν πέταξε πάνω από το Φαρμακονήσι. Σταδιακή επιστροφή στις παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου και στις εμπλοκές με ελληνικά F-16 παρελθόν τα ήρεμα νερά, επιζητούν την ένταση. Νομίζω ότι εχθές ήταν τόσο αναλυτικό το ρεπορτάζ του Χρήστου Μαζανίτη. Πραγματικά. Θα σας δώσουμε και κάποια πραγματάκια τα οποία, ναι, φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει φύγει από την λογική της επικίνδυνης, της επιθετικής ρητορικής ο Ερντογάν και έχει περάσει στις επικίνδυνες και επιθετικές πράξεις. Ασφαλώς τα ήρεμα νερά νομίζω ότι ανήκουν στο παρελθόν, όπως και οι ήρεμοι εθέρες. Αυτά από το πρωτοσέλιδο, από το κεντρικό θέμα, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία, και η επόμενη εφημερίδα είναι η εφημερίδα των συντακτών. Φιέστα κοροϊδίας για τους αγρότες. Ψηφιακή πλατφόρμα My Agro αναφέρει η εφημερίδα των συντακτών. Περιφέρεια Αττικής, ψηφιακό παρατηρητήριο έργων από τον Νίκο Χαρδαλιά. Ελλάς, τα ηλεκτροφόρα καλώδια βλάπτουν σοβαρά τα δάση, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Με ανακοίνωσή της, Ρένα Δούρου, 4 ερωτήματα για το καλώδιο Ελλάδας Κύπρου. Προσφυγικά Αλεξάνδρας, 15 Αύγουστος, αντιδράσεων στην προπαγάνδα. Αναφέρει στα χτυπήματά της στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών. Επόμενη εφημερίδα, η Καθημερινή. Τίποτα δεν έμεινε όρθιο. Αυτοψία της Καθημερινής στο Πόρτο Γερμενό μετά την καταστροφή. Συγκλονιστική φωτογραφία. Πραγματικά. Που έχει ο Γιάννης ο Δημητριάδης. Στέκεται μπροστά σε ό,τι απέμεινε από το εξοχικό του στη συνοικία Άσπρα Σπίτια. Την Παρασκευή το πρωί είχε πάει στο Πόρτο Γερμενό προκειμένου να κάνει κάποια τελευταία μερεμέτια στο σπίτι, καθώς είχε βρει αγοραστή για να το πουλήσει. Όμως τον πρόλαβε η φωτιά. Είναι οι προσωπικές, τραγικές, ατομικές ιστορίες κάθε ανθρώπου που βιώνει μια τέτοια καταστροφή. Λοιπόν, η ρήτρα για την ενέργεια, αυτό το θέμα στην Καθημερινή. Η ρήτρα για την ενέργεια και το πακέτο της ΔΕΘ, έξτρα δημοσιονομικός χώρος έως 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Τα τουρκικά μαχητικά επέστρεψαν στο Αιγαίο, μία εμπλοκή και 17 παραβιάσεις σε μία ημέρα, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η Καθημερινή. Τα νέα. Εμβόλιο νέας γενιάς. Τα χτυπά όλες τις μορφές γρίπης. Στο λεκανοπέδιο της Αττικής, σως για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πριν από την έκλειψη, ο ήλιος όπως δεν τον έχουμε δει ποτέ ξανά, εντυπωσιακές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης αποκαλύπτουν άγνωστα μυστικά. Για να δούμε τι κρύβει και αυτός ο ήλιος, ο οποίος έχει συμπληρώσει αυτό τον πίνακα ζωγραφική στον καταγάλανο ουρανό της εδώ της Αττικής μας. Λοιπόν, θα χτυπά όλες τις... ναι, αυτό διαβάζω. Διπλάσιες συντάξεις σε 20 μέρες σε 8.469 τυχερούς. Γιατί θα αυξηθεί κατακόρυφα το ποσό που εισπράττουν οι δικαιούχοι των συντάξεων χειρίας, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Έχει σειρά ο ριζοσπάστης. Οι λαοί έχουν τη δύναμη. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη. Συγκεντρώσεις της ΕΔΙΕ, σωματείων και φορέων, είναι το κεντρικό θέμα του ριζοσπάστη. Καταστροφική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, αλληλεγγύη και διεκδίκηση για να σταθούν στα πόδια τους τα πυρόπληκτα νοικοκυριά. Αυτά από το ριζοσπάστη. Εσπρέσο. Εσόρουχο αεροπειρατής. Εσπρέσο γκέρλ σε περιπέτειες. Όσα έγιναν πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο από Νάπολη για Αθήνα, τι μας λέει η ίδια. Η πατέντα με δονητή για το στρες της πτήσης πήγε να βάλει σε μπελάδες την Αναστασία Σουλιώτη. Τι ζούμε ρε παιδιά. Μόνη σαν την Καλιφόνη. Okay. Ο Ντικάπριο στην Άξο με το πιπίνι, είναι άλλο χτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Εσπρέσο, δεν τα έχω αυτά τα θέματα, συμπαθάτε με, εμάς είναι λίγο, ναι, εγώ με του πολιτικού, τι να κάνουμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά από τις εφημερίδες με την Εσπρέσο, ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες, κρεμασμένες με τα μανταλάκια παρακαλώ, να αγοράζετε εφημερίδες. Και βεβαίως να αγοράζετε Real News κάθε Κυριακή.

Διότι εκτός από θεματάρες, εκτός από συνεντευξάρες, η Real News έχει και δωράρες. Δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία, θα ξεκινήσουμε και εμείς. Εδώ το έχουμε πει από χθες με τον Γιώργη, θα ξεκινήσουμε και εμείς να παίζουμε Σουντόκου. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, να την αγοράσετε. Όχι τίποτα άλλο, διότι από εβδομάδα θα μας γκρινιάζετε και θα μας λέτε «Α, δεν είναι αυτό το θέμα, που το βρήκατε, να το...» και εμείς θα σας λέμε στη Real News. Και θα έχετε μετανιώσει που δεν την έχετε αγοράσει τη Real News. Εγώ τα λέω όλα. Έτσι, για να ξυγιόμαστε.

Θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας, διότι γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικός. 2-11-208-200 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί που θα βρείτε την κυρία Ειρήνη Κούρτη και θα σας καθοδηγήσει ασφαλώς. studio@kirialfm.gr είναι το mail μας. Απέναντι μου είναι ο κύριος Γιώργης Νταβαρίνος. Στη ρύθμιση των ήχων και στις τραγουδάρες. Ο Κώστας από τα Πατήσια. Καλημέρα, λέει Σπύρο. Η ακραία φτώχεια που για πρώτη φορά αντιμετωπίζει ως απειλή ένα τόσο μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας δεν μπορεί να γίνει αφορμή κοινωνικού αυτοματισμού για να στραφεί η εκπνέουσα μεσαία τάξη εναντίον των εργαζομένων, μαλώνοντας για το ποιος είναι πιο εξαθλειωμένος. Αναφέρει στο μήνυμά του ο Κώστας από τα Πατήσια. Γεια σου Μπάμπη μου, ο Μπάμπης ο μεταφορέας από το Αιγάλιο. Καλημέρα Σπύρο, καλή εκπομπή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ καλές διαδρομές, καλές μεταφορές και με προσοχή. Να μην σας πιάσει πρώτα απ' όλα η μέση σας. Κατά δεύτερον, εκεί που πηγαίνετε στον δρόμο, να είναι όλα καλά και όλα ανθυρά. Όλα ανοιχτά στο διάβα σας. Καλημέρα Αθανάσιε. Βλέποντας τους ανθρώπους που χειροκροτούσαν, λέει, τον Δήμαρχο και τον άλλον που εξαιτίας τους, αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Πάντως, ένα λεπτάκι, γιατί μου ήρθε η ενημέρωση. Ο Δήμαρχος κρίθηκε προφυλακιστέως. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Προφυλακίστηκαν με ομόφωνη απόφαση της ανακρίτριας και του εισαγγελέα μετά από... Εντάξει, κράτησε αρκετές ώρες η ανάκριση. Προφυλακίστηκε ο Δήμαρχος και δύο ακόμη κατηγορούμενοι, αντιλαμβάνεστε, ναι, εντάξει, για την πυρκαγιά στη Βιωτία. Κατηγορούμενοι είναι. Τώρα το τι θα βγάλει η δικαιοσύνη είναι μια άλλη ιστορία. Πάντως, οφείλω να σας πω, η ανακριτική διαδικασία ήταν ιδιαίτερα, κράτησε πάρα πολλές ώρες. Ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής. Γύρω στις 4:30 λέει ολοκληρώθηκε η όλη διαδικασία. Θα δούμε από εκεί και έπειτα τι θα γίνει.

αφορά της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα αιωλικά πάρκα, νομίζω ότι, εντάξει, εδώ, γιατί ξέρετε κάτι, όταν διαβάζεις αυτή την είδηση, όταν έχεις αυτή την εξέλιξη και συγχρόνως διαβάζεις ότι από τις συνολικά 325 αυτοψίες σε κτίρια που προχώρησαν, τα αρμόδια κλιμάκια, στις πληγήσεις περιοχές και μάλιστα ολοκληρώθηκε η καταγραφή. Οι 206 έγιναν στην περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής. Έχουν κρυθεί κατεδαφιστέα 118 κτίρια. Καταλαβαίνουμε όλοι το ανυπολόγιστο των ζημιών. Σε 84 από αυτά στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων. 119 έχουν κρυθεί προσωρινά κατάλληλα και 88 μόλις έχουν κρυθεί κατάλληλα. Δηλαδή, ασφαλώς και θα πρέπει να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Ασφαλώς και θα πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί που δεν έκαναν καλά, δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Είτε πρόκειται για ιδιώτες, είτε πρόκειται για δημόσιους λειτουργούς. Και βάζω μια τελεία σε αυτό.

0: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
1: Οπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά Πιάτων Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά Καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο. 9 καλεσμένοι. Και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου και σας προειδοποιώ.
5: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
6: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
7: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
8: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και

0: ξέρεις άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Είναι πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Χρήστος από την Κυψέλη αναφέρεται στη δραματική μείωση των υπαξιωματικών στις ένοπλες δυνάμεις και μάλιστα λέει τεχνικών σε συνδυασμό με την κατάργηση εφέδρων στο πολεμικό ναυτικό. Τώρα δεν ξέρω αν ανοίγει τέτοιου είδους δρόμους αυτό το οποίο λες. Μεταξύ μας πρέπει να σου πω ότι η εικόνα την οποία μας δίνουν από το αρμόδιο Υπουργείο, από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, είναι τελείως μα τελείως διαφορετική. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό μέσα στις επόμενες ημέρες, γιατί βλέπω ότι είσαστε αρκετοί οι ακροατές που σας απασχολεί η επόμενη μέρα των ενόπλων δυνάμεων, θα το συζητήσουμε και μάλιστα και με τους ανθρώπους που είναι μέσα στο σύστημα και γνωρίζουν κάποια πράγματα παραπάνω από εμάς, έτσι. Γεια σου Θανάση, πότε θα έχουμε, λέει, το τσουνάμι, διακοπές φέτος, λέει, εμείς στα μπαλκονίσια. Εντάξει, μην νομίζεις, εμάς το θετικό της ιστορίας είναι ότι έχουμε πολύ ωραία θέα από το ραδιοθάλαμο του Real FM, έχουμε πολύ ωραία θέα. Έχουμε και καλή θέα, όμορφη θέα, και από το κανάλι της Ναυτεμπορικής, οπότε εντάξει, έχει κουμπώσει το πράγμα. Μέχρι εκεί όμως. Καλημέρα, Σπύρο Παπαδάκη. Ο Λεωνάρδος, ενημερωτική εκπομπή. Ναι, αυτό να ξεκλειδώνουμε λίγο το μυαλό μας όλοι μαζί. Και εσείς εκεί έξω είσαστε καλύτεροι ρεπόρτερ μας και θέλω τη συνδρομή σας πάνω σε αυτό. Ο Κώστας μου λέει: δεν έχουν τα σάκι τα καινούργια αυτοκίνητα λόγω της αντικαπνιστικής εκστρατείας. Αν θες, αγοράζεις έξτρα. Καλημέρα. Αγοράζεις τα σάκι έξτρα ή το ζητάς τον εξοπλισμό. Λοιπόν. Είχαμε ένα περιστατικό πριν από 2-24 ώρα κάπου εκεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου και μάλιστα υπήρξε και μια πάρα πολύ αυστηρή ανακοίνωση από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μας έκανε εντύπωση για να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει στη νέα πτέρυγα του νοσοκομείου Κορίνθου. Ζητήσαμε λοιπόν τη συνδρομή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ του διοικητή του νοσοκομείου, του κυρίου Γρηγόρη Καρπούζη, για να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει γίνει, διότι διαβάζοντας την ανακοίνωση, κύριε διοικητά, αντιλαμβανόμαστε ότι έγινε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Έπεσαν σαθρά του βάρια, λέει, στην νέα πτέρυγα του νοσοκομείου. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Κοιτάξτε, πραγματικά δημιουργεί γέλιο, ούτε κλαυτσίγελο. Ένα περιστατικό ίσονος σημασίας που συνέβη στο νοσοκομείο μας να έχει πάρει τόσες διαστάσεις. Αδεξίτητα. Συνέβη το εξής. Στην καινούργια πτέρυγα των επικόντων περιστατικών, τα οποία ανακαινίστηκαν πλήρως και λειτουργούν, έγινε μια αστοχία, κρατήθηκε, μπερδεύτηκε τέλος πάντων σε κάποιο χώρισμα με ύφασμα που υπάρχει ανάμεσα στα εξεταστικά κρεβάτια και με αποτέλεσμα να τραβηχτεί λίγο η ψευδοροφή και να πέσουν κάποια φελιζόλ. Αυτά τα φελιζόλ λοιπόν εμφανίστηκαν δεν ξέρω πώς, ότι κατέρευσε την ολόκληρη οροφή, κατέρευσε το νοσοκομείο, κατέρευσε όλη η πτέρυγα, δεν ξέρω και εγώ πόσα υπόθηκαν.
0: Εγώ διαβάζω από την...
1: Αποκαταστάθηκαν, συγγνώμη,
0: ναι, παρακαλώ,
1: αποκαταστάθηκαν τα πράγματα μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα και άμεσα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και έχουμε φωνάξει, έχει επιληφθεί η επιβλέπουσα αρχή, η οποία είναι η υγειονομική περιφέρεια, η έκτη υγειονομική περιφέρεια, η τεχνική υπηρεσία της έκτης υγειονομικής περιφέρειας, την οποία ανήκουμε και ήταν και επιβλέπουσα αρχή, έχει καλέσει τον εργολάβο να ελέγξει και αν τυχόν υπάρχει κάποια αστοχία, ακόμα και αυτή να... να επισκευαστεί, να φτιαχτεί, ούτως ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Τώρα, κύριε διοικητά, λίγο φαϊνότερο, ότι υπάρχει αστοχία η οποία εκ των πραγμάτων δεν θα έπρεπε να υφίσταται αυτή η αστοχία, ειδικά σε μια πτέρυγα η οποία δόθηκε ουσιαστικά.
1: Πράγματι, αλλά δεν έγινε ελευθερία, δηλαδή δεν έγινε μόλις δημιουργήθηκε χωρίς λόγο, τραβήχτηκε η ψευδοροφή με κάποιο τρόπο και έπεσε. Ναι. Αν τη τυχόν δηλαδή ξανασυμβεί, ίσως ξαναπέσει, και αυτό θα αποφευθεί.
2: Διαβάζω λοιπόν από την ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερικής Συμπαράταξης από το εξής. Αυτό που συνέβη στο νοσοκομείο Κορίνθου με τη στέγη να καταραίει μόλις μία εβδομάδα μετά τα χαμόγελα και τις κομμένες κορδέλες του κυρίου Γεωργιάδη συμπυκνώνει όλη την πραγματικότητα που ζούμε, μία κυβέρνηση που στείνει επικοινωνιακά σοου, τα υπόλοιπα εντάξει έχει να κάνει με το πολιτικό επικοινωνιακό κομμάτι. Δεν έπεσε λοιπόν, μας λέτε, καμία στέγη. Τραβήχτηκε.
1: Σας είπα, η ψευδοροφή, η παθελιζόλτη ψευδοροφή έπεσε. Εντάξει, φελιζόλτη ψευδοροφή.
2: Δοθήσεις ευκαιρίας. Πώς πάνε τα πράγματα, κύριε Καρπούζη? Είναι ένα καλοκαίρι ιδιαίτερα εντονό από πάρα πολλές πλευρές. Το νοσοκομείο της Κορίνθου αντιμετωπίζει όλα τα περιστατικά. Υπάρχει πληρότητα, εννοώ από άποψη νοσοκομειακών γιατρών, από την άποψη νοσηλευτών και πάει λέγοντας.
1: Η Κορινθία το καλοκαίρι τριπλασιάζει περίπου και πίσω και παραπάνω τον πληθυσμό της. Με αποτέλεσμα η πίεση να είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή φτάνουμε σε σημείο να συναγωνιζόμαστε σε περιστατικά μεγάλη νοσοκομεία, συναγωνιζόμαστε, συγκρινόμαστε.
2: Ναι.
1: Νοσοκομεία, μεγάλη νοσοκομεία της Αθήνας. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα τα απεξερχόμαστε στις περιστάσεις των καιρών και νομίζω ότι τα καταφέρνουμε. Θα έχουν προκηρυχθεί 8 θέσεις ιατρών, έχουν συνεχώς έρχονται βοήθειες από τα κέντρα υγείας. Θα μπορούσε, νομίζω ότι θα αυξευόμαστε. Υπάρχουν λήψεις, ποτέ δεν είπαμε ότι δεν υπάρχουν λήψεις. Υπήρχαν, μειώνονται, αλλά και υπάρχουν και θα υπάρχουν. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα.
2: Σας ευχαριστώ παρακαλώ.
1: Και ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμη φορά όλο το προσωπικό νοσοκομείου που ανταπεξέρχεται στη μεγάλη πίεση που δεχόμαστε.
2: Και αυτό είναι ίσως το μήνυμα το οποίο πρέπει να στέλνει ο κάθε διοικητής κάθε νοσοκομείου, διότι οι γιατροί πραγματικά και οι νοσηλευτές υπερβάλλουν αυτόν για να μπορέσουν.
1: Είναι τεράστια προσπάθεια.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρπούζη.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Την καλημέρα μου ήταν ο διοικητής του νοσοκομείου Κορίνθου. Λίγο για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, διότι εμάς μας έκανε τρομερή εντύπωση. Η αλήθεια είναι να σας πω την αμαρτία μου. Δεν το είχαμε αξιολογήσει το συγκεκριμένο περιστατικό. Όταν λοιπόν βγήκε η ανακοίνωση από την πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, λέμε τώρα τι έγινε, είναι δυνατόν, σε καινούργια πτέρυγα έπεσε το ταβάνι? Δηλαδή, ο Αστερίξ και ο Βελίξ φοβόντουσαν μην τους πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Θα πηγαίνει στο νοσοκομείο και θα φοβάσαι μην σου πέσει το ταβάνι στο κεφάλι. Μας εξήγησε λοιπόν ο κύριος Καρπούζης ότι τα πράγματα ήταν ολίγον τι διαφορετικά. Να ξέρετε ότι θα προσπαθήσουμε και να επικοινωνήσουμε και με την πλευρά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα για να μας, σε περίπτωση που θέλουν να τοποθετηθούν εκ νέου. Κύριε Νταβαρίνε, δικό σας.
3: Real FM.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Ε, τελείωσε και όλο το πρώτο τραγούδι. Τι λες, ρε παιδί μου, και γιατί φώναξες? Λοιπόν, ο λόγος που καθυστέρησα είναι διότι έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κούρτη. Θέλω να δω λίγο εδώ και τα μηνύματάκια σας. Θα κάνω επιτόπια έρευνα. Λοιπόν, ο Παναγιώτης μου λέει: οι φωτογραφίες μιλάνε από μόνες τους. Εμείς βγάζουμε το ρεπορτάζ και θέλουμε να έχουμε όλες τις πλευρές. Όλες τις πλευρές. Την ίδια εικόνα, αυτό το οποίο μου γράφεις, Παναγιώτη, την ίδια εικόνα μας έδωσε και ακροάτρια, η οποία βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο νοσοκομείο. Ο Δημήτρης, ναι, τα όσα είπε, λέει, ο διοικητής του νοσοκομείου είναι η πλήρης μεταστροφή της πραγματικότητας. Αδέρφια μου, εμείς βγάζουμε το ρεπορτάζ και θέλουμε να έχουμε ενημέρωση από όλες τις πλευρές. Τώρα, από εκεί και έπειτα, τα συμπεράσματα είναι ασφαλώς δικά σας. Καλή εκπομπή μου στέλνει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Πω, πραγματικά πανικός. Η ευτυχία μου, λέει, ναι, ασφαλώς. Δεν τα αφήνουμε, παιδιά. Ακούστε λίγο, ακούστε λίγο. Διότι υπάρχουν κάποιοι ακροατές και κάποιες ακροάτριες που μάλλον παρεξηγούν κάποια πραγματάκια. Εμάς μας ενδιαφέρει να βγαίνει η αλήθεια στον αέρα. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα, και που έχει γίνει και της μοδός το τελευταίο διάστημα. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Σε κάθε περίπτωση εμάς μας ενδιαφέρει να βγαίνει η αλήθεια στον αέρα. Και ασφαλώς θα συνομιλήσουμε εκ νέου με την... θα πάρουμε τηλέφωνο την κυρία Κουφου-Νικολάκου. Διότι κάποια πράγματα πρέπει να ξεκαθαρίζουν. Σας ευχαριστώ πάντως πάρα μα πάρα πολύ για την ετοιμότητά σας. Είναι πολύ βασικό αυτό να σας έχουμε δίπλα μας και να μας δίνετε το ρεπορτάζ. Είπαμε, εσείς εκεί έξω είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ. Καλημέρα, Σπύρο. Μου γράφει ο Ανδρέας από τον Παγκράτη. Η βελτίωση του αξιόμαχου των ενόπλων δυνάμεων της χώρας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αποφυγή εξευτελισμού και ευτελισμού με μισθούς πείνας του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που διαφωνεί σε αυτό το οποίο αναφέρεις. Ασφαλώς και θα πρέπει να αμείβονται καλύτερα, γενικότερα οι ένστολοι. Όχι μόνο των ενόπλων δυνάμεων. Οι πυροσβέστες, οι αστυνομικοί, κάθε μέρα φεύγουν από το σπίτι τους, φυλάνε τη γυναίκα τους, τον άντρα τους αντίστοιχα και δεν ξέρουν, ειδικά αυτοί που βρίσκονται στις περιπολίες κάθε μέρα. Δεν ξέρουν τι θα τους συμβεί, χτύπα ξύλο. Ασφαλώς και θα πρέπει να αμείβονται. Διότι όταν είσαι στο καθήκον, όταν κάνεις την υπηρεσία σου, δεν μπορεί να έχεις στο μυαλό σου που να πάρει ευχή πώς θα τα βγάλω πέρα. Πώς θα πληρώσω το ενίκιο μου, πώς θα πληρώσω τις υποχρεώσεις μου. Γεια σου, ρε Βαγγέλη, ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Άκουσα, λέει, ότι... υπάρχει το ενδεχόμενο, έστω όσο απειροελάχιστη πιθανότητα, ο Μητσοτάκης να χάσει να μην είναι πρωθυπουργός. Και ταράχτηκα. Δεν είναι ο καιρός για πειραματισμούς. Σταθερότητα και Μητσοτάκης για τουλάχιστον 20 χρόνια ακόμα, αναφέρει ο Βαγγέλης. Ναι, τώρα, Βαγγέλη μου, κοίταξε. Τις αποφάσεις τις λαμβάνει ο ελληνικός λαός. Προφανώς, ακούγοντας και τον Απόστολο Πιστόλα, κάνοντας την ανάλυση του. Νομίζω ότι ήταν διαφωτιστικότατος. Εμείς αυτό το οποίο βλέπουμε ως ανάλυση πάντως είναι ότι υπάρχει, έχει κολλήσει η βελόνα των δημοσκοπικών ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης έχει θέσει πολύ ψηλά τον πήχη της ΔΕΘ που έρχεται. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι, και το έχει κάνει αυτό διότι δεν είναι μόνο το γεγονός ότι είναι ακριβώς η τελευταία πριν από τις εθνικές εκλογές, δεν είναι μόνο το γεγονός ότι βλέπει ότι υπάρχουν πάρα πολλές πιέσεις και από τα αριστερά, από το λεγόμενο έτσι εμποδίζεται, παρεμποδίζεται η διεισδυτικότητα της Νέας Δημοκρατίας στο μεσαίο χώρο. Υπάρχει και από την άλλη πλευρά ο Αντώνης Σαμαράς, το υποανακοίνωση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, που είναι ανάχωμα και αυτό το βλέπουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουν συνεχόμενες δημοσκοπήσεις, οι λεγόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι οι κινήσεις που κάνει ο Αντώνης Σαμαράς είναι ανάχωμα στο να μπορέσει να διεισδύσει και να επαναφέρει τους γαλάζιους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους το Μέγαρο Μαξίμου.
Γι' αυτό το λόγο και παίζει και το χαρτί της ισχυρής οικονομίας. Ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να είναι γεμάτο και ιδιαιτέρως ογκώδης στο καλάθι της ΔΕΘ. Γι' αυτό το λόγο ζητήθηκε και η ενεργοποίηση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής. Τραγουδάρα έβαλες ρε Γιώργη. Δώσ' το.

Ο Γιώργος και η Αναστασία μας στέλνουν την καλημέρα τους. Σας απολαμβάνουμε, λέει. Είμαστε στην Κόμη Τίνου, στις Κυκλάδες. Πώς περνάτε εκεί, έχει αέριδες? Προσοχή, ε. Δεν πιστεύω κι εσείς να το κάνετε σαν τον 79χρονο εκεί πέρα, το συντοπίτη μου. 70-71 κάπου εκεί τώρα, δεν τα χαλάσουμε στον ένα χρόνο. Πάντως πήγε και έστησε μπάρμπεκιου, λέει, μέσα σε οικόπεδο. Προφανώς περίμενε κόσμο ο άνθρωπος. Τι, έτσι θα τους αφήσει νηστικούς? Να ξέρετε ότι εμείς κάτω, στη Λακωνία, είμαστε πάρα πολύ φιλόξενοι. Θα ανοίξουμε το σπίτι μας, θα σας κεράσουμε και καφέ, θα σας φτιάξουμε και φαγητό, δεν θα φύγετε ούτε απότιστοι ούτε ατάιστοι. Αλλά ρε μεγάλε, δεν χρειάζεται μπάρμπεκιου. Υπάρχει κι άλλος τρόπος. Διότι όσο διαβάζω, ρε παιδιά, τα αποτελέσματα της αυτοψίας στη Δυτική Αττική, δηλαδή μου γυρίζει το μάτι ανάποδα. Μου γυρίζει το μάτι ανάποδα. Σας είπαμε και για την εξέλιξη όσον αφορά στο κομμάτι το ανακριτικό. Προφυλακίστηκαν ο Δήμαρχος και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά στη Βιωτία. Από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά και είχαμε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα και είχαμε και έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος και δύο άνθρωποι. Ο Δανός πιλότος, ο Έλληνας συντονιστής, δηλαδή ό,τι και να πούμε λίγο, έτσι, λίγο. Διαβάζω στο ενικός.gr, κοίτα να δεις που είναι στην πρώτη γραμμή ο νομός Λακωνίας. Απολογείται σήμερα ο 55χρονος, ο οποίος έκρυβε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη. Κλειδί ασφαλώς, το αναφέρει το ρεπορτάζ του ενικός.gr, είναι η ιατροδικαστική έκθεση. Για να δούμε, τα αποτελέσματα θα δείξει αν έχει κάνει και άλλου είδους αξιόπινες πράξεις ο συγκεκριμένος. Τα πρώτα ιατρικά ευρήματα, πάντως, ιατροδικαστικά ευρήματα, δεν δείχνουν εγκληματική ενέργεια. Αναμένουμε τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Ο συνήγορός του αποδίδει την πράξη σε ψυχολογικούς λόγους. Ασφαλώς και εξετάζεται το ενδεχόμενο οικονομικού κινήτρου, έτσι, γιατί έπαιρνε τη σύνταξη ο μπαμπά. Η Ρουμπίνη, καλημέρα κύριε Σπύρο και καλή εκπομπή, με εκτίμηση. Ρουμπίνη, από ό,τι θυμάμαι, οδηγός ταξί η Ρουμπίνη. Γι' αυτό λέμε κάθε φορά καλημέρα σε όλους τους μικρούς ήρωες εκεί της καθημερινότητάς μας, σε όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες, να προσέχετε και μακριά από τους περίεργους. Η ακροάτρια, τώρα άμα το πω αυτό στον αέρα για την Κόρινθο, ενδεχομένως, γίτσες αγόρι μου, ενδεχομένως να δώσουμε στοιχεία, οπότε ας το αφήσουμε. Πάντως σε κάθε περίπτωση είναι εύκολο γενικότερα οι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι προτιμούν να κάνουν πλέον τις μετακινήσεις τους με το πατίνι, γιατί τα έχουμε πει 500.000 φορές αλλά κανένας δεν μας ακούει. Πριν από δύο μέρες πάλι είδα αυτό τον φοβερό και τρομερό τύπο, φορούσε κοντομάνικο αυτή τη φορά διότι κάνει ζέστη, κατάλαβες. Τον συναντάμε στη λεωφόρο Κηφισίας κάθε τρεις και λίγο, τον συναντούσαμε. Ήταν με το κουστούμάκι του τις προηγούμενες φορές. Είχε την backpack, τον αναγνώρισα διότι είχε την ίδια backpack. Την έχω καταγράψει. Αλλά ήταν με το κοντομάνικο, ήταν πιο έτσι καλοκαιρινό το mood. Πάλι όμως είχε την ίδια διάθεση όσον αφορά στο κομμάτι της ταχύτητας και του σημείου που βρισκόταν. Στη λεωφόρο Κηφισίας ευτυχισμένος με 70 χιλιόμετρα στη μέση του δρόμου. Στη μέση του δρόμου. Κάποια στιγμή έχει μπει αυτό το ρημαδιασμένο το νομικό πλαίσιο να εφαρμοστεί κιόλας. Λέω εγώ τώρα. Γεια σου, ρε Γιώργο. Καλημέρα, λέει, καλή εκπομπή. Περί εκλογών. Πρέπει σε αυτή τη χώρα να καταλάβουμε κάποια σημεία ότι δεν έχει σημασία να αλλάζουμε κυβερνήσεις. Σημασία έχει να ψηφίζουμε για να δημιουργηθεί κράτος. Γιατί όταν έχουμε κράτος, όποιος και να κυβερνήσει θα τα κάνει καλά. Μην προσπαθούμε να αλλάζουμε μόνο χρώματα σε ένα αυτοκίνητο που πάει να τρέξει σε ράλι. Πρέπει να φτιάξουμε μια σωστή μηχανή για να μπορεί να ανταπεξέλθει. Άλλο κράτος, άλλο κυβέρνηση. Εντάξει, την τελευταία λέξη τώρα γιατί μου το χάλασες. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν διαφωνώ καθόλου με αυτό το οποίο γράφεις. Έχουμε διαφημισούλες. Διαφημισούλες με τραγουδάρα. Δελτίο ειδήσεων με δημοσιογραφάρα, την Ελένη την Κατσαμπέκη. Επανερχόμαστε δρυμύτεροι. Παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
2: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
3: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681 0733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681 052 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας, το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: διαπραγματεύεται αυτή την ώρα σε πάνω από 80 δολάρια το βαρέλι.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε στο μήκος με άλμα στα 6 μέτρα και 44 εκατοστά η Εβελίν Μητροπούλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών που γίνεται στο Γιουτζίν των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ έχασε στη Τούμπα με 1-0 από την Άντερλεχτ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, θα τρέξουμε λίγο πιο γρήγορα, διότι μέχρι τις 10 έχουμε αρκετή δουλίτσα. Θα έχουμε και τον Στρατή τον Νικολακέα, τον νομικό σύμβουλο της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών. Για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και με τον εξωδικαστικό μηχανισμό, από εκεί θα ξεκινήσουμε, θα δούμε που θα καταλήξουμε. Να δούμε αν τελικά θα υπάρξει πρόβλεψη για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Να μας πει τι ακριβώς γίνεται ο κύριος Νικολακέας, που ασχολείται με όλα αυτά τα θέματα. Ο κύριος Γιάννης Ανδριανός, στις 9.30 περίπου, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Για να δούμε τι γίνεται επίσης με τις αποζημιώσεις. Εχθές ο Πρωθυπουργός πήγε στην ΑΔΕ. Εκεί που ουσιαστικά μέσω του My Agro που δόθηκε χθες στην προσχρήση ολοκληρώθηκε και η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να δούμε τι σημαίνει αυτό και όλα τα σχετικά. Περιμένω τα ερωτήματά σας, να ξέρετε. Και θα κλείσουμε την εκπομπή με τον εκπρόσωπο τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Η φωτιά στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο, που εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, οριοθετήθηκε γρήγορα χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών. Ξεκίνησε πιθανότητα από σκουπίδια που βρισκόντουσαν στο εσωτερικό του κτιρίου. Για να δούμε. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε κάθε περίπτωση. Ναι, επειδή με ρωτάτε, κρίθηκαν προφυλακιστέοι, προσωρινά κρατούμενοι. Τόσο ο εργολάβος και η ιδιοκτήτης της εταιρείας που εμπλέκεται στην υπόθεση. Μιλάω για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Βιωτία, όσο και ο δήμαρχος, ο οποίος είναι επικεφαλής τοπικής αυτοδιοίκησης σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας. Λοιπόν, στα μηνυματάκια σας θέλω να έρθω μέχρι να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νικολακέα. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Γιώργης Νταβαρίνος είναι απέναντί μου σε ρυθμίση των ήχων, έτσι για να ξανασυστηθούμε. Στο 211-200-8200 η κυρία Ειρήνη Κούρτη, γίνεται ένας πανικούλης και από τα μηνύματά σας και στο τηλεφωνικό κέντρο. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Ο Τάσος, καλημέρα Σπύρο από Νεάπολη, Νεάπολη Λακωνίας. Έλα ρε πατρίδα, την καλημέρα μου. Όσοι δεν έχετε πάει στη Νεάπολη, να πάτε, να ξέρετε. Είναι ένα εξαιρετικό μέρος. Πραγματικά οι περισσότεροι όσοι κατεβαίνουν εκεί προς εκείνο το πόδι της Λακεδαιμονίας καταλήγουν σε Μονεβασιά. Αλλά να ξέρετε ότι η Νεάπολη, εντάξει, είναι και η Ελαφώνησος που είναι και... θα περάσετε καταπληκτικά και θα φάτε και πάρα πολύ καλά, να σας πω, έτσι για να... Από γαστρονομία πάμε πάρα πολύ καλά. Γεια σου Πάνο μου, την καλημέρα μου. Είναι πολλά τα ερωτήματα, ας πούμε. Ο Πάνος αναρωτιέται αν το δασαρχείο, τα δασαρχεία του νομού Βιωτίας προστατεύουν τα δάση ή έχουν γίνει οι τροχονόμοι που διευκολύνουν, λέει, για διάφορα άλλα πραγματάκια. Δεν είναι τώρα έτσι τα πράγματα, με συγχωρείς. Κάθε άλλο. Έχετε κολλήσει σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Διαβάστε το νόμο. Τα έχουμε πει 500 φορές και κάθε φορά που τα λέμε στον αέρα, κάποιοι από εσάς μας ψέγετε ότι παίζουμε τον τάδε ή το δίνα ρόλο. Παιδιά, υπάρχει ένα συγκεκριμένος νόμος, αδέρφια μου. Να το γνωρίζετε. Ξέρω ότι σε κάποιους από εσάς μπορεί να τους χαλάμε το αφήγημα. Αλλά αυτό είναι δικό σας θέμα, δεν είναι δικό μας. Είναι δικό σας θέμα. Η πραγματικότητα, αν σας χαλάει το αφήγημά σας η πραγματικότητα, επαναλαμβάνω, είναι δικό σας θέμα. Ο Κωνσταντίνος, ελάτε λέει να σας πάω εδώ στην περιοχή μου να δείτε πως γίνεται η μεταφορά. Σας προσκαλώ να σας πάω να κάνετε έρευνα. Πολύ ευχαρίστω, Κωνσταντίνε, και να έρθουμε και με κάμερα. Θέλω σε παρακαλώ όμως να μου πεις σε ποια περιοχή και να συνεννοηθούμε ασφαλώς και να βρεθούμε. Και να βρεθούμε να κάνουμε το ρεπορτάζ. Αυτό θέλουμε από εσάς. Να μας υποδείξετε τα σημεία όπου δεν γίνονται σωστά τα πράγματα. Να τα αναδείξουμε, να τα ακούσει η πολιτεία και από εκεί και έπειτα και οι αρχές για να κάνουν αυτά τα οποία πρέπει. Εντάξει, Γιώργο μου, ο Γιώργος ας πούμε αμφισβητεί ότι θα επιβληθούν ποινές στους υπεύθυνους των πυρκαγιών της Αττικοβιωτίας. Εγώ έχω διαφορετική άποψη. Το πόρισμα είναι κόλαφος και μένω εκεί. Καλημέρα σας. Στα δικά μας μπαλκονίσια, μου γράφει ο Μάνος, έχουμε απέναντι θέα άλλα φοιτητικά μπαλκόνια. Καλά να περνάτε ρε Μάνο μου, καλά να περνάτε. Ομορφιές. Είδατε και στα μπαλκονίσια, όταν έχεις καλή διάθεση περνάς όμορφα. Η
Η Κατερίνα, καλημέρα σας κυρία Κατερίνα. Η Κατερίνα η Κάβουρα. Καλή Παρασκευή, να είστε όλοι καλά κύριε Παπαδάκη μας. Σας ευχαριστώ πολύ, εγώ σας ευχαριστώ για την παρέα και για τα πάρα μα πάρα πολλά μηνύματα. Η ψευδοροφή μου, γράφει ο Στέλιος, δεν είναι στέγη. Δεν είναι όμως ούτε φελιζόλ, όπως είπε ο καλεσμένος σας. Ήταν ο διοικητής του νοσοκομείου Κορίνθου. Είμαι μηχανικός και ξέρω τι είναι ψευδοροφή και έχει και στηρίγματα σιδερένια για κάθε πανέλο ψευδοροφής τα οποία επίσης έπεσαν. Αυτό μου λέει κύριε Παπαδάκη, την καλημέρα μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Ελένη, ο Παναγιώτης, αυτό το θέμα βλέπω ότι σας έχει, τα διάβασα και προηγουμένως τα μηνύματά σας. Και Θοδωρή, αυτό θα κάνω να ξέρεις, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Γιατί έχουμε και την πετριά για να το δούμε το θέμα. Χρήστο μου, ναι, δεν έχουμε κανένα απολύτως θέμα και να σου πω και κάτι. Και μια και το αναφέρεις, δεν ξέρω αν θα έχουμε έστω ένα μικρό περιθώριο για να βγάλουμε και τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Γιαννάκο, ο οποίος ενημερώνεται για όλα. Για όλα όσα συμβαίνουν στα νοσοκομεία ανά τη χώρα. Αυτά. Είμαστε λοιπόν στα 12 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Σας χρωστάω το εξής. Τα ελληνοτουρκικά. Διότι υπάρχει το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος, όπου από ό,τι δίνουν τα πράγματα, τα κάνει χρήση ο κύριος Ερντογάν προκειμένου να μπορέσει να κάνει πρόωρες εκλογές με την αιτιολογία, με τη δικαιολογία για τους λόγους εθνικού συμφέροντος. Έλα, το είπα. Με ό,τι, όπως αντιλαμβάνεστε, θα προσπαθήσει να δημιουργήσει πολλά προβλήματα και ένταση με την Ελλάδα, λένε οι ειδικοί.

Καλημέρα σας κυρία Σόφη, η Σόφη Μαραγκίδου. Καλημέρα λέει Σπύρο, Γιώργη, Ειρήνη και Ελένη. Και καλό Σαββατοκυριακό κοντά στους αγαπημένους σας. Θα κοιτάξουμε να περάσουμε όσο πιο ήρεμα και χαλαρά γίνεται, να ξεκουραστούμε, να ανοίξει και η φωνή, διότι ναι. Όσο για σένα Σπύρο μου, προτείνω να πάρεις τη Μαρία σου και αφού κάνετε το τάμα σας να εξαφανιστείτε τουλάχιστον για μία εβδομάδα. Η ζωή είναι λίγη και λίγη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Οι υποχρεώσεις όμως δεν μας αφήνουν, πρέπει να σου πω Σόφη μου. Θα το προσπαθήσουμε. Το καλό είναι ότι τουλάχιστον το μαράκι, έστω και με την ανιψιά της, διαφορετικά το είχαμε σχεδιάσει, κατάφερε και έφυγε για μερικές ημέρες, έτσι για να γεμίσει μπαταρίες. Να γεμίσει μπαταρίες για να μπορεί να μανέχεται, όπως αντιλαμβάνεσαι, διότι εντάξει. Δεν είμαι και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, οφείλω να σου πω. Την καλημέρα μου, Σόφη μου.

0: Διάβασα με πάρα πολύ προσοχή την ανακοίνωση του αρμόδιου Υπουργείου, η οποία αυτή η ανακοίνωση αναφέρει ότι πηγαίνει καλά ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Και μάλιστα αυτό το οποίο διαβάζω με πάρα πολύ έτσι, προσοχή και ενδιαφέρον είναι ότι οι ρυθμίσεις οφειλών έφτασαν, ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι έτσι, κύριε Νικολακέα? Ζητήσαμε τη συνδρομή, τη βοήθεια του Στρατή Νικολακέα, ο οποίος είναι νομικός σύμβουλος της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών. Είναι έτσι τα πράγματα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές μας. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός πηγαίνει πάρα πολύ καλά.
0: Συνεχώς
1: κατεβαίνουν με ρυθμίσεις και με πολύ καλές δόσεις και με πολύ καλές διαγραφές ανά περίπτωση. Ειδικά όσοι έχουν οφειλές στο δημόσιο πρέπει να γνωρίζουν ότι και η εφορία και τα ασφαλιστικά του ταμεία μπορούν να ρυθμιστούν μέχρι 240 δόσεις, δηλαδή 20 χρόνια, με σταθερό επιτόκιο 3% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Αυτό δεν μπορούν να το βρουν σε άλλες δυνατότητες που τους παρέχει η εφορία.
0: Φωνάζαμε πάρα πολλά χρόνια, κύριε Νικολακία, και λέγαμε το εξής. Ωραία, επειδή κάποιοι είτε λόγω αμέλειας, είτε επειδή τους έτυχε η στραβή που λέμε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας, έφτασαν στο σημείο να χρωστάνε κάποια χρήματα, τα οποία εκ των πραγμάτων ήθελαν να τα ξεχρεώσουν, αλλά πήγαιναν στην εφορία παραδείγματος χάρη και έλεγαν «Έχω αυτό το μήνα να σας δώσω 200 ευρώ». Και η εφορία έλεγε ότι δεν μπορώ να τα πάρω διότι το ποσό που πρέπει να δώσετε είναι, ξέρω εγώ, 1500, 2000 ή δεν ξέρω πόσα χρήματα του ζητούσαν. Τώρα λοιπόν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, δηλαδή ουσιαστικά ο πολίτης ο οποίος χρωστάει μπορεί να πηγαίνει, μπορεί να πληρώνει με βάση την οικονομική του δυνατότητα. Ακριβώς. Θέλει να ξεχρεώσει, ξεχρεώνει και μαζεύει χρήματα για το κράτος.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί δεν το κάναμε τόσα χρόνια που να πάρει η ευχή?
1: Είναι η λογική. Δυστυχώς, πήρε όμως αυτή τη χώρα, πάσχουμε από κοινή λογική. Ένα αυτονόητο μέτρο να δώσει μεγάλη διάρκεια στις ρυθμίσεις και χαμηλό επιτόκιο. Δεν είχε γίνει αυτά τα χρόνια. Τέλος πάντων, τώρα υπάρχει και να πούμε στους ακροατές μας ότι με τον εξοδικαστικό μηχανισμό φυσικά δεν ρυθμίζουμε μόνο τις οφειλές, τις εφορίες και στα ασφαλιστικά ταμεία. Επίσης, αν τα ρυθμίσεις, έχεις και αποδέσμευση λογαριασμών. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Γιατί υπάρχει
0: πολύ σημαντικό. Προβλώς. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Καταβάλλοντας την πρώτη δόση, την πρώτη δόση σε κάθε ρύθμιση, έχεις δικαίωμα να ζητήσεις από την εφορία και από τα ασφαλιστικά ταμεία να σου απενεργοποιηθεί η δέσμευση των λογαριασμών. Οπότε, κανονικά λειτουργείς όλους τους λογαριασμούς σε όλες τις τράπεζες. Αλλά με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, συγγνώμη, να το πούμε και αυτό.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Παρανόηση. Δεν ρυθμίζουμε μόνο τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία. Ρυθμίζουμε και τις τράπεζες, έτσι. Και οι τράπεζες μπορούν να βρουν καλό έδαφος για να ρυθμιστούν μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, ιδίως μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις που έγιναν για την προστασία της κυρίας κατοικίας.
0: Κύριε Νικολακέα, υπάρχει ένα συνολικό σύστημα λοιπόν, βλέπει αυτό το σύστημα τα χρήματα τα οποία χρωστάει ο Σπύρος ο Παπαδάκης, είτε πρόκειται για χρήματα απέναντι στο δημόσιο, είτε απέναντι σε τράπεζα.
1: Ακριβώς.
0: Και γίνεται μια συνολική ρύθμιση, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς,
0: Όταν κάνεις τη ρύθμιση και δώσεις την πρώτη δόση, από εκείνο το σημείο και μετά μπορείς να έχεις, να εκδώσεις ασφαλιστική ενημερότητα και φορολογική ενημερότητα.
1: Βεβαίως και μπορείς να εκδώσεις φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Και μάλιστα με μια πρόσφατη, και αυτό είναι είδηση, κύριε Παπαδάκη, μια πρόσφατη τροποποίηση του Υπουργείου Οικονομικών, πλέον όποιοι θέλουν να μεταβιβάσουν ακίνητο και έχουν μεγάλες οφειλές στην εφορία, μπορούν να ρυθμίσουν μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού και εφόσον εξοφλήσουν όχι το σύνολο της οφειλής, το μόνο το 25%, έχουν ενημερότητα και για μεταβίβαση ακίνητου. Δεν χρειάζεται δηλαδή, αν χρωστάς ένα εκατομμύριο, να κλείσεις το εκατομμύριο. Φτάνουν τα 250 χιλιάρικα. Δεν χρειάζεται να χρωστάς 100 χιλιάρικα, να ξοφλήσεις τα 100 χιλιάρικα για να μπορέσεις να πουλήσεις το σπίτι, αρκεί να έχεις κλείσει τα 25 χιλιάρικα. Και έτσι όλοι αυτοί αποδεσμεύονται με πάρα πολύ ωραίο τρόπο από το να μπορούν να πουλήσουν ένα κίνητο και να εξοφλήσουν το σύνολο των οφειλών. Δεν τους μπλοκάρει δηλαδή τη μεταβίβαση.
0: Που μέχρι πρότινος σου χτυπούσε την πόρτα η τράπεζα. όταν χρωστούσες και στην τράπεζα και σου έλεγε «Α, δεν σου επιτρέπουμε να το πουλήσεις. Θα διαπραγματευτείς με εμάς ή θα σε πάμε στη διαδικασία του πληστηριασμού για να το πάρουμε εξ ολοκλήρου».
1: Ακριβώς. Και μάλιστα τώρα με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, η τελευταία τροποποίηση, και εδώ πρέπει να το προσέξουν οι ακροατές μας αυτό που θα πω, η τελευταία τροποποίηση τους δίνει τη δυνατότητα να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους, καταβάλλοντας μόνο το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στην τρέχουσα εμπορική της αξία και δεν επιβαρύνεται η ρύθμιση με λοιπά ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν χρειάζονται ή δεν επιθυμούν να διασώσουν. Γιατί τώρα, μέχρι τώρα, είχαμε το εξής τεράστιο πρόβλημα. Αν ο Σπύρος Παπαδάκης είχε ένα σπίτι το οποίο ήθελε να διασώσει, αλλά ταυτόχρονα υπήρχαν και κάποια άλλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν τον ενδιαφέραν, παραδείγματος χάρη αγροτεμάκια Σμολάους, τα οποία όμως ανεβάζανε πάρα πολύ το συνολικό το άθροισμα των εμπορικών αξιών, έτσι. Ναι. Λοιπόν, λέει, εγώ δεν θέλω να διασώσω τα ακίνητα στο χωριό ή τα ακίνητα που έχω δεύτερα, τρίτα, τέταρτα, με ενδιαφέρει να μείνω στο σπιτάκι μου.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι αν έχεις 500.000 ευρώ περιουσία, η κύρια κατοικία σου είναι μόνο 100.000 ευρώ, δεν θα πας να πληρώσεις 500.000 ευρώ, αν χρωστάς 500.000 ευρώ, αλλά θα πας να δώσεις μόνο τις 100.000 ευρώ που αντιστοιχούν στην εμπορική αξία της κύριας κατοικίας. Αυτό είναι τεράστια σημασία, γιατί άλλο η δόση στα 500 χιλιάρικα, άλλο η δόση στα 100 χιλιάρικα. Η δόση στα 100 χιλιάρικα είναι 500 ευρώ και να τελειώνει η ιστορία. Τι θα γίνουν τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία? Εκεί υπάρχει η πρόβλεψη για ρευστοποίησή τους προς τους πιστωτές, αλλά τουλάχιστον δεν θα χάσει το σπίτι σου.
0: Ακούγεται τόσο καλό και από ό,τι μας λέτε, κύριε Νικολακία, εφαρμόζεται κιόλας, δηλαδή το βλέπουμε στην πράξη να λειτουργεί. Όλο αυτό το κομμάτι.
1: Ναι. Αυτό το τελευταίο που σας είπα έχει ψηφιστεί και θα το δούμε να εφαρμόζεται στην πράξη από 21 Ιανουαρίου.
0: 21 Σεπτεμβρίου.
1: Στην λειτουργία, ναι. Ήταν η τελευταία δηλαδή τροποποίηση που έγινε στην πλατφόρμα, προκειμένου να την καταστήσουν πιο ελκυστική σε όσους έχουν πολλά ακίνητα και έχουν πολύ μεγάλες αξίες ακινήτων. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πάρουν μια δόση που να μπορούν να πληρώνουν.
0: Και εδώ, λοιπόν, ναι, και εδώ λοιπόν έρχεται και η στεναχώρια για πάρα πολλούς συνανθρώπους μας. Οφείλω να σας πω ότι στεναχωριέμαι κι εγώ. Διότι αν αυτές οι ρυθμίσεις υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, πόσα σπίτια θα είχαν σωθεί, πόσες πρώτες κατοικίες.
1: Πάρα πολλά.
0: Για αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει δικαίωση, κύριε Νικολακέα.
1: Να σας πω το μόνο που μπορώ να πω εδώ, σαν συμπλήρωση σε όσα έχουμε πει, είναι ότι από 21 Σεπτεμβρίου όσοι έχουν χάσει τις πλατφόρμες τους, γιατί δεν μπορούσαν να πληρώνουν υπέροχες δόσεις ή υψηλές δόσεις για τους λόγους που προαναφέραμε, τότε όλοι αυτοί από 21 Ιανουαρίου ανοίγει ο αλγόριθμος τη δυνατότητα και η πλατφόρμα την δυνατότητα τους δίνει να κάνουν νέες αιτήσεις. Δηλαδή, αν κάποιος είχε μια ρύθμιση στην πλατφόρμα η οποία είχε μια δόση 1.200 ευρώ και κάποια στιγμή έδειξε μια δυσκολία και δεν μπορούσε να τα πληρώνει αυτά τα λεφτά και την έχασε, τώρα με αυτές τις αλλαγές που γίνανε μπορεί να ξανακάνει νέα πλατφόρμα από 21 Ιανουαρίου και να πετύχει μια καλύτερη και χαμηλότερη δόση και πιο βιώσιμη για τον ίδιο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όσοι είχαν χάσει τις πύρο μου τις πλατφόρμες μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν, ήταν επί ποινία παραβέτου να καταθέσουν νέα πλατφόρμα αφού περάσει ένας ολόκληρος χρόνος. Και αν την είχα χάσει την πλατφόρμα γιατί δεν πλήρωναν τις οφειλές τους στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία, ερχόταν τιμωρητικά το δημόσιο και ξέρετε, α, έχασε την πλατφόρμα σου, δεν θα ξαναρρυθμίζω αυτά τα χρέη. Μόνο με 24, μόνο με 72 δόσεις. Ενώ τώρα, ακόμα και αν έχει χάσει τις δόσεις στο δημόσιο, δεν σε τιμωρεί. Σου λέει, OK, σου δίνω μια δεύτερη ευκαιρία από 21 Ιανουαρίου να ξανακαταθέσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Νικολακία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα μέσα στο. Πάντα.
1: Και σας περιμένω και στο χωριό μου στην Καρδαμίλη, στη Μάνη, να περάσουμε ωραία όσες μέρες θέλετε.
0: Αν κατέβω προς τα κάτω, προς Λαγκωνία, μεριά, εκεί προς τα μέρη μας, κύριε Νικολακία, και δεν περάσω από Μολάους, δεν πάω Μολάους, αντιλαμβάνεστε τι πρόβλημα θα αντιμετωπίσω.
1: Είμαστε κοντά όμως.
0: Είμαστε κοντά. Γεγονός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Νικολακία. Την καλημέρα.
1: Καλά και εσείς.

Ο Σπύρος, ο συνονόματος, ο ταξιτζής μας, μου έχει στείλει μια φωτογραφία με μια απόδειξη από το βενζινάδικο. Πετρέλαιο κίνησης λοιπόν, η τιμή του λίτρου στο 2,029. Το σύνολο των λίτρων 49,290. Έβαλε 100 ευρώ και ένα λεπτό ο Σπύρος. Σύνολο των λίτρων λοιπόν 49,290. Καθαρή αξία 80,65. ΦΠΑ 24%, 19,36. Αυτά. Στα 100 ευρώ τα 20 πηγαίνουν υπερπίστεως και πατρίδας. Στην κυριολεξία, ε. Στην κυριολεξία.

Καλημέρα στο Λευτέρη, καλημέρα στο Βαγγέλη. Εντάξει, καλά θα πάει αυτό. Μην τέτοιο, θα πιω μία τζούρα καφέ, κάτι. Θα βάλω μία καραμέλα, ρε Γιώργη, μην κοιτάς έτσι. Τι να κάνουμε τώρα, είπαμε. Μερικές φορές πρέπει να βάζουμε και τις φωνές. Καλημέρα λοιπόν στο Βαγγέλη, καλημέρα στην Κατερίνα. Γεια σου, ρε Σωτήρη, ο Σωτήρης, ο Τριφυλάρας. Ναι. Βρίσκομαι, λέει, σε μια εταιρεία. Μην πει στο το μέρος, ναι, γιατί βλέπω στα επόμενα μποφόρ. Α, μάλιστα, οκ. Okay. Από τις 7 το πρωί, λέει, που κάθομαι εδώ, και όσο κάθομαι εδώ, παρατηρώ το δάσος απέναντί μου. Μάλιστα. Ο Θεός να φυλάει τα τελευταία πράσινα κομμάτια που έχουν απομείνει. Τα τελευταία πράσινα κομμάτια αναπνοής. Κάτσε να χτυπήσουμε ξύλο, ρε αδερφέ, διότι πρώτα απ' όλα το είπαμε, είναι σε red code. Είναι γενικότερα, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ο Λάκερος, ο νομός Αττικής, η στερεά Ελλάδα, πολλά κομμάτια Πελοποννήσου. Λοιπόν, και επειδή από Δευτέρα λέει ότι θα έχουμε και αέριδες, θα έχουμε και καυσονάκι και όλα τα σχετικά. Όχι ούτε τώρα, επειδή η θερμοκρασία που αγγίζει τους 38 βαθμούς Κελσίου είναι χαμηλή σε κάθε περίπτωση, έτσι. Θέλει πάντως πάρα πολύ προσοχή. Μην το κάνετε σαν το συντοπίτη μου, το Λάκωνα, ο οποίος 70 χρονών ο άνθρωπος, να πούμε, θέλησε

0: η Ντούμπα και σε άλλες περιοχές. Αλλά εντάξει, όπως τη βρίσκει ο καθένας, ρε παιδάκι μου τώρα. Ο Νικόλαος έχει διαφορετική άποψη. Λέει ο εξοδικαστικός είναι μια απάτη. Μπήκα να κάνω ρύθμιση για οφειλή στην εφορία και πρέπει να συμφωνήσει και η σύζυγός μου που είμαι σε διάσταση. Ε, καλά τώρα, αυτό είναι όμως επιμέρους ζήτημα, ρε εσύ, Νίκο. Αυτό δεν το είπε ο κύριος Νικολακιάς, διότι πρώτον δεν τον ρώτησα. Δεν το γνώριζα να σου πω την αμαρτία μου. Εντάξει, οκ, θα το ήρεμα το λέω φιλικά, ο Νίκος ο οδηγός. Εντάξει, Νίκο μου, είναι το θέμα να μην πέσει σε περίπτωση. Τώρα μιλώντας μεταξύ μας, μιλώντας τελείως μεταξύ. Είναι να μην πέσει σε περίπτωση. Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Η πρώην, η σύζυγος που είσαι σε διάσταση, δεν σε αφήνει να κάνεις τη ρύθμιση. Λέω εγώ τώρα. Διαφημισούλες πρέπει να πάμε, αγαπητέ. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Βεβαίως και θα ακούσετε ειδήσεις σε τίτλους από την Ελένη την Κατσαμπέκη. Θα επιστρέψουμε και θα έχουμε κοντά μας τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τηλεφωνικά εννοώ κοντά μας, τον κύριο Γιάννη Ανδριανό. Περιμένω και τα ερωτήματά σας, ήδη έχουν έρθει πάρα πολλά. Περιμένω κι άλλα. Δικό σας.
1: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε...
4: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
5: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
6: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
7: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
8: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
9: Ο Παναθηναϊκός.
8: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
9: Το Πασόκ. Μια βοήθεια. βοήθεια!
10: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.

0: 2. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Καλημέρα στη Μέρη από το Γαλάτσι. Θα το κοιτάξω αυτό το οποίο μου στέλνεις. Θα το δω. Θα το δω και θα το βγάλουμε στον αέρα, ασφαλώς. Τα πάντα βγάζουμε εμείς εδώ στον αέρα. Θα μου επιτρέψετε, γιατί πρέπει να τρέξουμε για να ξεκινήσουμε την πολιτική μας συζήτηση σε όλα τα επίπεδα. Μέχρι τις 10 έχουμε δύο ακόμη συνεντευξιαζόμενους, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λίγο αργότερα, και αμέσως τώρα τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Υπουργέ.
3: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές και στους ακροατριές σας.
2: Μου επιτρέπετε λίγο να ξεκινήσουμε, σας παρακαλώ, από την Πρέβεζα. Διαβάζω, υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα. Δεν ξέρω τώρα εάν για τα κρούσματα ευλογιάς των εγκοπροβάτων που έχουν επιβεβαιωθεί σε κτηνοτροφικές μονάδες στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας, είναι τόσο, πώς να το πω, είναι τόσο επικίνδυνα τα πράγματα, είναι τόσο...
3: Κοιτάξτε,
2: τι ακριβώς γίνεται?
3: Η ευλογιά εξακολουθεί να είναι πρόβλημα, να υπάρχει, γι' αυτό δεν έχουμε προχωρήσει και στην ανασύσταση των κοπαδιών, γιατί προϋποθέτει να έχει εκριζωθεί η επιζωοτία. Δυστυχώς, προφανώς υπάρχουν εστίες ακόμα, κάποιοι ίσως να μην τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, οι έλεγχοι γίνονται, πάντως υπάρχει εκεί ένα πρόβλημα, οι υπηρεσίες, οι κτηνιατρικές και οι αρμόδιοι έχουν την εποπτεία και βεβαίως παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ό,τι χρειάζεται, και βεβαίως την πορεία για τη στήριξη των κτηνοτρόφων, αλλά και για τον περιορισμό και τις αιστείες αυτές να τις περιορίσουμε, να τις αντιμετωπίσουμε. Να τις αντιμετωπίσουμε οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, γιατί δεν είμαστε εμείς οι κτηνίατροι. Αυτοί τηρούν τα πρωτόκολλα, τα επιστημονικά, τα πρωτόκολλα και τις υποχρεώσεις απέναντι στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει για τις επιζωοτίες και για την συγκεκριμένη επιζωοτία. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι υπαρκτό. Κάνουμε τον αγώνα με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και με τους αρμόδιους φορείς και με τις περιφέρειες. Όπως γνωρίζετε, μπλέκονται και οι περιφέρειες στα μέτρα τήρησης, αλλά και σε όλη την προσπάθεια αντιμετώπισης μέσω των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της κάθε περιφερειακής ενότητας. Είμαστε στο γνωρίζουμε το πρόβλημα. Η αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου μαζί σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες παρακολουθούν και παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα, γιατί εκείνο που πρέπει να επισημάνω για άλλη μια φορά, τα μέτρα βιοασφάλειας ήταν αυτά που μας είχαν οδηγήσει όλο αυτό το καιρό και στον περιορισμό και στον έλεγχο. Εκεί υπάρχει μια έξαρση, προφανώς κάποια εστία μόλυσης. Οι αρμόδιοι θα μας απαντήσουν και θα πάρουν τα μέτρα που προβλέπεται βάσει των σχετικών πρωτοκόλων που υπάρχουν είτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε του Εθνικού Δικαίου.
2: Κύριε Υπουργέ, να πάμε στην τελευταία καταστροφή εξαιτίας των πυρκαγιών. Στο νομό Αττικής, στη Δυτική Αττική και στο νομό Βιωτίας.
3: Και στο Βιωτία και στο Ρέθυμνο και βεβαίως και στην Αργολίδα έχουμε μια μεγάλη ζημιά στα Θήκια και στο Κουτσοπόδι. Πράγματι η κλιματική αλλαγή έχει δημιουργήσει όλες αυτές τις συνθήκες. Είδατε ανέμους, ενώ έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες στην πρόβλεψη και, και στον εξοπλισμό. Ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει σημαντικό ρόλο, γιατί όπως
2: διαφωνεί αντιπολίτευση σε αυτό. Εντάξει, τώρα γιατί πάμε σε αυτή την κουβέντα, ήθελα να σας ρωτήσω για το ζωικό κεφάλαιο και όλα τα, αλλά θα το κάνουμε αργότερα.
3: Θα σας πω και για τα ζωικά και για το θετικό κεφάλαιο. Μπορεί να διαφωνεί η αντιπολίτευση πάντα. Η αντιπολίτευση διαφωνεί και δεν συμφωνεί, όπως δεν συμφώνησε και στην υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, που τελικά και από τις πληρωμές που έγιναν πριν από λίγο καιρό αποδεικνύεται ότι παρά τις δυσκολίες, τα προβλήματα που είχε αυτή η μετάβαση, μεγάλη αυτή η μεταρρύθμιση, το αποτέλεσμα ήταν θετικό υπέρ των αγροτών και των κτηνοτρόφων, των έντιμων που παράγουν και εργάζονται στις κτηνοτροφικές τους μονάδες, στα κοπάδια τους ή στα χωράφια τους. Και βεβαίως άνοιξε το νέο ΟΣΔΕ, όπως γνωρίζετε, που και σε αυτή την προσπάθεια μόνο γκρίνια και κριτική χωρίς προτάσεις ακούμε. Άνοιξε λοιπόν αυτή η πλατφόρμα, είναι πλέον ανήκει στο δημόσιο όλα τα δεδομένα, πλέον θα γίνονται οι πληρωμές δίκαιες και αντικειμενικές και χωρίς παρεμβάσεις, αλλά μόνο με αντικειμενικά κριτήρια, και θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση προς όφελος των παραγωγών μας. Αξιοποιεί την τεχνολογία, είναι μια σύγχρονη πλατφόρμα. Όπου υπάρξουν προβλήματα θα τα αντιμετωπίσουμε, γιατί βεβαίως
2: μέσω της νέας πλατφόρμας θα περάσουν και οι αποζημιώσεις των αγροτοκτηνοτρόφων.
3: Είναι τελείως διαφορετικό. Το νέο ΟΣΔΙ αφορά σε αυτή τη φάση, δηλαδή τώρα όπως ξέρετε έχει αρχίσει και υποβάλλεται και πρέπει μέχρι 15 Σεπτεμβρίου να γίνει υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ώστε να πληρωθούν μέχρι 31 Οκτωβρίου οι δικαιούχοι. Σε διαφορετική περίπτωση θα πάνε για τέλος Νοεμβρίου όσοι δεν τηρήσουν αυτό το χρονοδιάγραμμα. Τώρα για τις ζημιές και τις καταστροφές, γιατί το βασικότερο είναι ότι δεν μπορούμε να φέρουμε πίσω τους ανθρώπους που χάθηκαν, οι ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Τα υπόλοιπα βεβαίως, οι υλικές ζημιές, η πολιτεία είναι δίπλα, θα στηρίξει και όπως έχει κάνει και ο Κατσαφάδος και η κρατική αρρωγή και όλα τα συναρμόδια υπουργεία, και με την εντολή του Πρωθυπουργού και μετά και από τη σύσκεψη προχωρήσαν γρήγορα οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών στην ακίνητη περιουσία, στα χτίσματα.
2: Ναι, όσον αφορά στο δικό σας
3: τώρα,
2: το κομμάτι.
3: Στο κομμάτι λοιπόν των καλλιεργειών, όπως γνωρίζετε, ήδη ο ΕΛΓΑ, τα συνεργεία του ΕΛΓΑ ήταν από την πρώτη στιγμή μετά την κατάσβεση στο πεδίο. Έχουν γίνει οι πρώτες καταγραφές και με τα συστήματα βεβαίως που γνωρίζουν πολύ καλά και τις διαδικασίες, και το Κοπέρνικους έχουν την ευρεία έκταση, όμως έχουν ξεκινήσει διαδικασίες μέσω των Δήμων για τις καλλιέργειες, έτσι, ώστε να υποβάλουν, έχουν γίνει οι προβλεπόμενες διαδικασίες, να υποβάλουν τις αιτήσεις ο κάθε πληγής, οι πληγέντες να υποβάλουν τις αιτήσεις για να γίνει εξατομικευμένη πλέον, εξατομικευμένο πόρισμα της ζημιάς, ώστε γρήγορα να τους αποζημιώσουν.
2: Πρέπει να το τρέξετε, κύριε Υπουργέ. Για ποιο λόγο το λέω? Πολλά μηνύματα από ανθρώπους οι οποίοι εκεί στη Βιωτία, στις παρυφές της Αττικής, πολλά ελαιόδεντρα. Οι άνθρωποι βασίζουν την οικονομική τους κατάσταση στα ελαιόδεντρα.
3: Στις αγροτικές καλλιέργειες, πράγματι η ελαιοκαλλιέργεια επλήγει και μάλιστα τρεις μήνες πριν να αρχίσει η ελαιοσυγκομιδή.
2: Είναι
3: ένα γεγονός, γι' αυτό οι υπηρεσίες μόλις έγινε κατάσβεση προχθές έχουν ξεκινήσει διαδικασίες, πρέπει να γίνουν όμως και τα εξατομικευμένα πορίσματα, δηλαδή τι ζημιά έχει πάθει ο καθένας. Και βεβαίως, επειδή είναι και διαφορετικές καλλιέργειες, άλλη έχει αποζημιώσει η ελιά ή άλλο, κάποια άλλη καλλιέργεια, άλλο δέντρο, δεντρώδης καλλιέργεια, άλλο η εκτατική καλλιέργεια, η δεντρώδης όμως καλλιέργεια και η ελιά. Είναι ανάλογα αν έχει καταστραφεί ολοσχερός, αν έχει περάσει φωτιά και έχει κάψει μόνο τα κλαδιά. Υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που ανάλογα κυμαίνεται και η αποζημίωση. Όμως είμαστε εδώ για να το στηρίξουμε όπως έχουμε κάνει σε όλα τα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει η αγροτική παραγωγή.
2: Σας ευχαριστώ
3: και,
2: πολύ.
3: Και μέσω του De Minimis δώσαμε, στηρίξαμε τη Μηδική, για παράδειγμα, επειδή μου αναφέρατε την Ευλογιά. Δώσαμε χρήματα, το ΡΙΖ. Έτσι θα κάνουμε όπου μπορούμε και...
2: Μηνύματα για το εμβόλιο πρέπει να σας πω. Πάλι ξεκινά αυτή η συζήτηση για το εμβόλιο.
3: Θα τις εξαντλήσουμε λοιπόν. Το εμβόλιο πάντα ακούμε τους επιστήμονες. Οι επιστήμονες θα αποφασίσουν, κύριε Παπαδάκη, και όχι οι πολιτικοί.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά.
2: Την καλημέρα μου. Ήταν ο κύριος Γιάννης Ανδριανός, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε. Παρακαλώ.
1: Real FM

0: Το περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Νίκο μου, έλα πάμε. Νίκο μου, εγώ το ρώτησα και για το θέμα των εμβολίων, γενικότερα και από τα μηνύματά σας. Κάποιες από τις ερωτήσεις τις οποίες μου έχετε στείλει, τις απευθύνα στον κύριο Ανδριανό. Γεια σου ρε Φώτη από τις Σέρες. Η κυρία Βασιλική, καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Πάντοτε κάνετε θεσπέσια εκπομπή. Εντάξει, θεσπέσια είναι η φωτογραφία που μου έχετε στείλει, κυρία Βασιλική. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τι γλυκάκι είναι αυτό, τι ωραίο κεκάκι. Μάλιστα. Μου άνοιξε η όρεξη. Θα κάνω όμως υπομονή, θα κάνετε κι εσείς υπομονή γενικότερα για το πρωινούλι μας. Θα πάμε να κλείσουμε την εκπομπή με τον εκπρόσωπο τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλημέρα σας κύριε Τσουκαλά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θέλω πρώτα απ' όλα ένα σχόλιο, διότι βλέπω και η αξιωματική αντιπολίτευση έχετε φέρει στο δημόσιο διάλογο και έχετε ανεβάσει πάρα πολύ το θέμα της πρόληψης όσον αφορά στο κομμάτι των πυρκαγιών. Πήγαν και φέτος όλα λάθος, σύμφωνα με την άποψη την οποία έχετε εσείς. Τι ακριβώς έγινε, πείτε μου.
1: Δεν νομίζω ότι εμείς έχουμε μια μηδενιστική λογική, ούτε έχει προκύψει κάτι τέτοιο. Το αποτέλεσμα το οποίο υπάρχει, με τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, με τα στρέμματα τα οποία κάηκαν όλος καιρός. Ένα αποτέλεσμα που δεν επιβεβαιώνει την γραμμή της κυβέρνησης ότι έχει γίνει πιο μεγάλη επένδυση και πήγαν όλα καλά. Ναι. Αν πήγαιναν όλα καλά, εσείς την εικόνα σας κάπου πολίτες είναι ότι πήγαν όλα καλά αυτές τις μέρες. Νομίζω ότι κανένας πολίτης δεν μπορεί αυτό να το αποδεχτεί. Ναι. Αν δηλαδή βάζουμε τον τοίχο τόσο χαμηλά και λέμε ότι θα δαπανούμε χρήματα, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι αυτό, σημαίνει ότι στην ουσία έχουμε παραιτηθεί από το να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε όρους ανθεκτικότητας ή όρους στήριξης πολιτικής προστασίας με έναν τρόπο που θα διασφαλίζει και το φυσικό περιβάλλον και τις περιουσίες.
0: Ξέρετε, κύριε Τσουκαλά, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες νιώθουμε ότι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές.
1: Μα το ίδιο λέμε. Προσέξτε, λέμε το εξής, ότι δεν μπορεί να λέμε ότι εκνηδιαστήκαμε. Mm. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να ανακαλύπτουμε την κλιματική κρίση και τα ακραίες καιρικές συνθήκες. Πράγματι υπάρχουν αυτά. Πράγματι και κλιματική κρίση υπάρχει, η οποία έχει μάλιστα γεωμετρική πρόοδο αρνητικά επί τα κύρω, και ακραίες καιρικές συνθήκες. Το ζήτημα είναι πώς τρέχει ο μηχανισμός και σε επίπεδο προετοιμασίας και σε επίπεδο επιχειρησιακό, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται σε αυτές τις νέες συνθήκες που πια είναι η νέα κανονικότητα. Δεν είναι κάτι που θα σταματήσει και θα πούμε, μήπως τον επόμενο Αύγουστο δεν έχει ακραίες καιρικές συνθήκες ή μήπως τον επόμενο Αύγουστο σταματήσει η κλιματική κρίση. Δεν θα σταματήσει τόσο γρήγορα. Αυτό έχει να κάνει με μια γενικότερη διαπλανητική πολιτική του να μπορέσει να υπάρξουν αναχώματα. Όσο λοιπόν αυτό παραμένει, η χώρα θα πρέπει να δίνει πιο μεγάλη έμφαση στην πρόληψη. Θα πρέπει να φροντίζει ο μηχανισμός που υπάρχει, τα Καναντέρ μέσα και τα υπόλοιπα στην ουσία, το υπόλοιπο δυναμικό, να συντηρείται για να μπορεί να είναι όλος έτοιμο πόλεμο. Να μην έχουμε το φαινόμενο ότι μπορεί να έχουμε ναι μεν επαρκές ή αρκετό δυναμικό, αλλά αυτό μπορεί να μην χρησιμοποιείται γιατί δεν έχει συντηρηθεί ορθά. Και τις τρίτες υποτιές δεν σβήνονται τον Αύγουστο, σβήνονται δυστυχώς το χειμώνα όταν προετοιμάζεσαι. Ναι. Είχαμε λοιπόν την προετοιμασία που έπρεπε και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι είχαμε και λιγότερες ώρες πτήσης και είχαμε και μια αδυναμία εκμετάλλευση του συνόλου του δυναμικού. Είχαμε επίσης, όπως ξέρετε.
0: Τι εννοείται αδυναμία εκμετάλλευσης, κύριε
1: Τσουκαλά? Ξεπερνόμενο ότι φέτος είχαμε λιγότερη, για παράδειγμα, λιγότερες πτήσεις αυτών των κακών, τα οποία στην ουσία ήταν όλη την ημέρα, ακριβώς για να μπορούν να μην καθυλωθούν αν οι ακραίες καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το Ταμείο Ανάκαμψης, ξέρετε, απεντάχθηκαν κάποια έργα που είχαν να κάνουν με αυτό.
0: Ναι. Δεν απεντάχθηκαν, λέει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει ότι πήγαν όλα καλά.
1: Μα δεν απεντάχθηκαν. Άρα, ναι, πρέπει να θέλει να τα πάρει με εθνικούς πόρους στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα περιμένετε κι εσείς να δείτε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή και ο πρόεδρος, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, πήγε στις πληγήσεις περιοχές, Τώρα έχουμε την επόμενη μέρα. Μία επόμενη μέρα όπου θα χρειαστούν και πάρα πολλά χρήματα, κύριε Τσουκαλά, για να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Και για να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει ενδεχομένως, επειδή έρχονται εθνικές εκλογές, να υπάρχουν και παρεμβάσεις μακροπρόθεσμες, όχι μόνο βραχυπρόθεσμες. Θα το δούμε ποτέ αυτό το πράγμα στη χώρα μας?
1: Το ένα θέμα είναι το βραχυπρόθεσμο, ναι, που είναι οι γρήγορες αποζημιώσεις και να μην έχουμε την επανάληψη καθυστερήσεων που είχαμε σε προηγούμενες καταστροφές, όπως παράδειγμα στον Ντάνιελ. Mm. Άρα είναι το κεντρικό ζήτημα η γρήγορη αποκατάσταση. Βέβαια είναι και ένα κεντρικό ζήτημα το μακροπρόθεσμο που λέτε, που είναι τι, πώς διαμορφώνεις το όρους για το φυσικό περιβάλλον ώστε να επανέλθει. Παράδειγμα, στην Εύβοια, όπου είχαμε δει ένα πολύ μακρόπνο σχέδιο, ενώ ήταν ένα καλό σχέδιο, στην εφαρμογή νομίζω δεν έχει γίνει αυτό το οποίο περιμέναμε. Άρα αυτό έχει να κάνει με το αν μια πολιτεία βλέπει με όρους επικοινωνίας μόνο την αντίδραση σε ένα τέτοιο γεγονός, ή αν τη βλέπει και με όρους ουσία. Δεν στοιχεί επιμείνει πιο πολύ στο όρους επικοινωνίας.
0: Για πάμε λίγο στα δικά σας, σας παρακαλώ πολύ, έτσι, για να κλείσουμε τη συζήτησή μας.
1: Το βασικό θέμα επίσης όμως είναι να δούμε και το ζήτημα, ναι, γιατί ανακοινώθηκε χθες το ελληνικό αίτημα για την ρήτρα διαφυγής και την ενεργική ανθεκτικότητα.
0: Ναι.
1: Εδώ πράγματι έχουμε σημαντικά ζητήματα, διότι η χώρα μας έχει μείνει πίσω και σε έργα αποθηκευσης ενέργειας και που ανανεώσουμε πηγές και σε οικονόμηση ενέργειας και σε ενεργειακή αναβάθμιση. Σε έργα υποδομών. Υπήρχαν τέτοια ταμείο ανάκαμψη, τα τριωρίδια που έχουμε κάνει. Από ταμεία ανάκαμψη, ταμεία συνεχή. Περίπου 800 εκατομμύρια. Κάτι κανεί δεν ακτοποιήθηκαν.
0: Ναι.
1: Ελπίζω αυτά τα χρήματα που θα ήταν ευρωπαϊκά χρήματα για να πάνε ακριβώς στην ενέργεια, να μην είναι αυτά τα οποία λέει τώρα η κυβέρνηση, ότι από εθνικού πόρου θα βρούμε για να χρηματοδοτήσουμε πολιτικές που δεν έγιναν ενώ μπορούσαν να γίνουν πριν.
0: Λέτε ξεκάθαρα ότι αυτό το κάνει τώρα για προεκλογικούς λόγους. Γι' αυτό το ζητάει. Προκειμένου να έχει μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο.
1: Λέμε ξεκάθαρα, ναι, ότι εδώ έμεινε η χώρα πίσω στην αποθήκευση. Είμαστε ουραγοί στην αποθήκευση. Ενώ υπήρχαν δυνατότητες. Φοβάμαι πολύ ότι αυτό το οποίο παρουσίασε χθες η κυβέρνηση με τα βαΐων και κλάδων για να δείξει ότι κάτι κάνει για την ενέργεια, κυρίως είναι να δικαιολογήσει μια αποτυχία μέσα από εθνικούς πόρους. Δηλαδή να πληρώσουν φορολογούμενοι χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αξιοποιηθεί από την Ευρώπη στην κατεύθυνση της ενεργειακής ανθεκτικότητας.
0: Για να κλείσουμε λίγο με τα δικά σας, κύριε Τσουκαλά, διότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν μονότονα την ίδια εικόνα. Πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, με διαφορά σε σχέση με το δεύτερο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τρίτη εσείς, τρίτο το Πασόκ, η αξιωματική αντιπολίτευση. Και αναρωτιέμαι εάν όλη αυτή η εικόνα σας προβληματίζει, αν πιστεύετε ότι θα αλλάξει από Σεπτέμβρη και αν ναι, με ποιο τρόπο θα προσπαθήσετε να την αλλάξετε.
1: Πιστεύουμε ότι θα αλλάξει, γιατί ακριβώς πολιτική σύγκρουση είναι μεταξύ εκείνων που έχουν την πραγματική πολιτική διαφορά. Και το κόμμα το οποίο έχει ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με εκείνο της Νέας Δημοκρατίας, το Πασό. Όλα τα επίπεδα, είτε αφορά την εργασία, την οικονομία, το παραγωγικό μοντέλο, την ενεργειακή πολιτική, το ιδιωτικό χρέος, το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία αναμετρώνται δομικά, προγραμματικά, πολιτικά. Υπάρχουν δύο επιλογές κυβερνητικές, δύο προτάσεις εξουσίας αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος θέλει να συνεχιστεί αυτή η πολιτική, ο λαός είναι κυρίαρχος. Αν επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία, θα υπάρξει μια κυβέρνηση δεξιά με τη Νέα Δημοκρατία κορμό και κάποιο άλλο δεξιό ή ακροδεξιό κόμμα να την συνεπικουρεί. Όποιος επιλέξει την πρόσφυξη του Πασόκ, θα υπάρξει προοδευτική κυβέρνηση του κορμάτου Πασόκ.
0: Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είστε καλά.
0: Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Σας χρωστάω το εξής. Επειδή λοιπόν είχαμε αυτή την εβδομάδα και τις ανακοινώσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση, ξεκινούν οι διαδικασίες, μπαίνει λοιπόν και έχει μπει και η γαλλική εταιρεία, η Meridiem στο όλο παιχνίδι, και επειδή ρωτάτε τι θα κάνει η Ελλάδα, τι θα κάνει η Κύπρος, τι θα κάνει η Γαλλία εάν ο Ερντογάν, έχοντας το χαβά του, στείλει κανένα πλοιάριο εκεί πέρα για να δημιουργήσει προβλήματα όπως δημιούργησε στην Κάσο. Θεωρητικά, και μόνο το γεγονός ότι υπάρχει ένας γαλλικός κολοσσός πλέον σε αυτό το έργο, ο Ερντογάν δεν θα κάνει κάτι. Θεωρητικά. Στο πρακτικό όμως κομμάτι, εμείς βλέπουμε και επισημαίνουμε το εξής. Πρώτα απ' όλα, το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος, που δίνει το δικαίωμα στον Ερντογάν να πάει σε πρόωρες εκλογές για λόγους εθνικού συμφέροντος. Και δεν μπορούσε να είναι οι λόγοι εθνικού συμφέροντος. Νομίζω ότι είναι μπροστά σας. Μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται να περάσει το νομοσχέδιο, θα το δούμε, για τη γαλάζια πατρίδα. Θα το δούμε αν θα το περάσει τελικά. Έχει αρχίσει και σηκώνει για ακόμη μια φορά ένταση όσον αφορά στη θρησκευτική μειονότητα της Θράκης. Που ξέρετε ποιο είναι το αφήγημα της Τουρκίας. Δεν είναι, λέει, θρησκευτική, είναι Ocean Link. Από Εύβοια στοιχείο. Περνά από τον 25ο μεσημβρινό, τον οποίο επίσης τον έχει συμπεριλάβει η Τουρκία στα σχέδιά της. Οτιδήποτε γίνεται, λέει, από τον 25ο μεσημβρινό και προς την Τουρκία μεριά, μας αφορά άμεσα. Το Uruç Reis, για να το πω σωστά, είναι ανοιχτά της Κερίνιας. Είναι ανάμεσα στο ψευδοκράτος και στην Τουρκία. Λένε κάποιοι ότι είναι σε ετοιμότητα για να παρεμποδίσει την οποιαδήποτε ενέργεια γίνει από την πλευρά της Ελλάδας, της Κύπρου και της Γαλλίας για τον GSI. Τι μπορεί να σηματοδοτούν όλα αυτά? Μπορεί τίποτα. Μπορεί όμως και να θελήσει, έχοντας όλο αυτό το σχέδιο επί χάρτου μπροστά του Ερντογάν, να κάνει το κατητής του παραπάνω για να πάει σε πρόωρες εκλογές προκειμένου να ανανεώσει τη θητεία του. Βάλτε ένα αστερίσκο σε αυτό και από Δευτέρα θα το αναλύσουμε ακόμη περισσότερο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί στις 7, παρακαλώ. 7 με 8 θα είμαι μοναχούλης, και από τις 8 η ώρα και μετά με την κυρία Κάτζου μαζί θα είμαστε. Μαζί με την κυρία Κάτζου. Θα περάσουμε πανέμορφα. Θα την αλλάξω τη φωνή.
2: Σε παρακαλώ πολύ.
0: Ναι. Θα έρθω με βελούδινη φωνή.
2: Έτσι, 8 με 11.
0: 8 με 11 με την κυρία Κάτζου, θα ξεκινήσω μία ώρα νωρίτερα, λέει, σε 7.
2: Έτσι είναι.
0: Ναι. Όλα καλά.
2: Όλα καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, για χαρά.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την...
5: Η ώρα είναι 10.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
3: Παππού και τη γιαγιά του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μία μητέρα και ο γιος της έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αμφίπολης Δράμας. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, φορτηγός συγκρούστηκε με τοπικά με αυτοκίνητο, οι επιβάτες του οποίου ανασύρθηκαν νεκροί. Ο οδηγός του φορτηγού νοσηλεύεται τραυματισμένος. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται μετά την εκδοσή της από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Η κατηγορούμενη αφήχθη χθες το βράδυ στην Αθήνα, συνοδεία αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική, καίγοντας τουλάχιστον 100.000 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης και προκαλώντας ολοκληρωτικές ή σοβαρές ζημιές σε πάνω από 100 σπίτια. Μία 63χρονη και ένας 70χρονος συνελήφθησαν για τις χθεσινές πυρκαγιές σε Σκύρο και Λακωνία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, τα πύρινα μέτωπα προκλήθηκαν εξαιτίας χρήσης γεννήτριας ηλεκτρικού ρεύματος και ψισταριάς σε υπαίθριο χώρο. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Το Ιράν εξετάζει σχέδιο για την απαγόρευση διέλευσης πλοίων από το στενό του Ορμούς σε εχθρικές, όπως αναφέρει, χώρες, μεταξύ των οποίων είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Με 1-0 ιτήθηκε ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας από την Άντερλεχτ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Την επόμενη Πέμπτη στο Βέλγιο θα διεξαχθεί το δεύτερο παιχνίδι. Για την ίδια διοργάνωση η Μπενφίκα συνέτριψε με 6-1 τη Χάρτς με τον διεθνή επιθετικό Βαγγέλη Παυλίδη να πετυχαίνει το τρίτο γκολ της πορτογαλικής ομάδας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο. Στο άλλο μικρόφωνο είναι ο Γρηγόρης Διβάνης.
1: Και η Αμαλία Κάτζου. Στους ήχους της εκπομπής μας είναι η Μαρία Ψάλτη και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-208-200 η Ειρήνη Κούρτη.
0: Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Σήμερα λοιπόν είναι 7 Αυγούστου. Παιδιά, αν κάνω λάθος, έχω μπερδέψει εγώ τις μέρες. Σωστά, μαράκι μου. Είναι 7 Αυγούστου. Η Αθήνα έχει αδειάσει πιο πολύ από χθες, έχω να σας πω. Δεν ξέρω τι λένε τα παιδιά. Δεν ξέρω αν έχουν φύγει ο κόσμος ή αν είναι στα σπίτια του και απλώς, ξέρετε, βγαίνει το βράδυ μια βολτίτσα ή πάει σε μια πλατεία τα παιδιά του να παίξουν. Αυτό, γιατί ένα στους δύο λέει δεν θα κάνει διακοπές. Όμως η Αθήνα έχει αδειάσει. Τα πλοία φεύγουν γεμάτα για τις Κυκλάδες και για τα νησιά μας τα πανέμορφα. Αλλά και στην υπηρετική Ελλάδα έχει πάρα πολύ τουρισμό πλέον, λόγω και της ακρίβειας και ότι τα ακτοπλοϊκά δεν είναι φτηνά. Μπορεί να μην υπάρχουν αυξήσεις φέτος σε σχέση με πέρσι, αλλά Γρηγόρη μου είναι ακριβά. Άρα αδειάζει σιγά σιγά η Αθήνα. Νομίζω σήμερα θα έχουμε και την κορύφωση της εξόδου.
1: Ναι, σιγά σιγά αδειάζει. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, εγώ θα θυμίσω πάλι ότι είμαστε τόσοι πολλοί που όσο και αν φύγουν, πάλι θα είναι πάρα πολλοί αυτοί που θα μείνουν.
0: Εντάξει, σίγουρα. Απλώς η κίνηση είναι αισθητά μειωμένη και αυτό είναι το θετικό για μας που μετακινούμαστε και είμαστε εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα του καιρού, γιατί σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε δηλαδή υψηλές θερμοκρασίες. Δεν θέλω να πω για καύσωνα, 40 βαθμοί στην Ελλάδα. Εντάξει, τους έχουμε ξαναζήσει.
1: Είναι μέγιστες, είναι μέγιστες.
0: Μέγιστες, αλλά 40 δεν είναι. Αυτό είναι ποσκιά. Καταλαβαίνετε, θα γίνεται τώρα στη Δυτική Ελλάδα ή στη Θεσσαλία, στον Κάμπο που λέω στη Λάρισα και όχι μόνο. Λοιπόν, επιστρέφουν όμως και τα ισχυρά μετέμια. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 39-40 βαθμούς στα υπηρετικά. Λοιπόν, και τα μετέμια, θα το ξαναπώ, την Κυριακή θα ενισχυθούν εκ νέου. Άρα θα υπάρχει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης υψηλών θερμοκρασιών και μελτεμιών, κάτι που ευνοεί τις πυρκαγιές και ο Θεός να βάλει το χέρι του να έχουμε ένα ήσυχο, μια ήσυχη Κυριακή. Δεν ξέρω πόσες μέρες θα διαρκέσουν τα μελτέμια, όμως θα είναι εκρηκτικό το κοκτέιλ. Και σήμερα θα είμαστε μαζί σας έως τη μία το μεσημέρι με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και με πολλούς καλεσμένους από όλο το φάσμα της καθημερινότητας, κυρίως της καθημερινότητας, γιατί η καθημερινότητα και η ακρίβεια είναι αυτά που καίνε τους πολίτες και την ελληνική οικογένεια. Αλλά θα μιλήσουμε και για τον τουρισμό. Βεβαίως θα έχουμε τον κύριο Τάσιο για να μας πει πώς διαμορφώνεται το τοπίο στον τουρισμό, που εκτιμήσεις λένε ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή χρονιά και φέτος, να δούμε αν είναι έτσι. Με τα παράπονα που υπάρχουν στην εστίαση κτλ. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί εκατομμύρια τουρίστες που έχουν έρθει και θα έρθουν στη χώρα μας.
1: Και βέβαια θα συζητήσουμε και για τα θέματα επικαιρότητας, γιατί όπως είναι γνωστό τα τελευταία χρόνια, ο Αύγουστος συνεχίζει και παράγει ειδήσεις, δεν τελειώνουν και υπάρχουν διάφορα γεγονότα που τρέχουν.
0: Σε λίγο θα μιλήσουμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, γιατί διαβάζω και στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έξαρση στην Αττική, ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο. Στα 65 κρούσματα στην Ελλάδα, λέει η εφημερίδα, 23 μέσα σε μία εβδομάδα, 6 νεκροί. Θα έχουμε τον κύριο Τζανάκη, τον καθηγητή πνευμονολογίας, να μας πει και για τις ιώσεις. Πάρα πολλά παιδιά γυρνούν από τα νησιά με ιώσεις, οι οποίες κάνουν και υψηλό πυρετό. Να δούμε τι είναι αυτό. Είναι ένας απλός ιός, πρέπει να ανησυχούμε. Αλλά και για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Λοιπόν, βεβαίως ακόμα στη δημόσια σφαίρα η συζήτηση για την επανέναρξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το γνωστό καλώδιο, καλά κρατεί. Φαίνεται να τους έχει ενοχλήσει να την έχει ενοχλήσει την Τουρκία, Γρηγόρη, αυτή η εξέλιξη. Δεν το είδε με καλό μάτι. Και τα δημοσιεύματα τα τουρκικά κάνουν. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ενόχληση και την ίδια στιγμή χθες είχαμε 17 παραβιάσεις του εναέριου χώρου και μάλιστα μια εικονική αερομαχία. Επανέρχονται λοιπόν οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου από την Τουρκία, από τα τουρκικά αεροσκάφη.
1: Βέβαια δεν έχει υπάρξει κάποιος επίσημος σχολιασμός γύρω από αυτή την εξέλιξη και η τουρκική κυβέρνηση συνηθίζει να μην απαντά.
0: Για το καλώδιο εννοεί.
1: Ναι,
0: τα μέσα ενημέρωση εκεί. Η προπαγάνδα στην Τουρκία γίνεται από τα, έτσι, από τα μέσα ενημέρωση, το ξέρουμε, της Τουρκίας. οποία να πω ότι είναι και περισσότερα φιλοκυβερνητικά. Δεν υπάρχουν στην Τουρκία έτσι, και τα αντιπολιτευτικά μέσα είναι πάρα πολύ λίγα. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι αυτή η πολύ σημαντική εξέλιξη για τη χώρα μας και ό,τι σημαίνει αυτό και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά και για την ενεργειακή μας ασφάλεια έχει ενοχλήσει τη γειτονική χώρα. Βασιλική μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ. Τώρα, η Βασιλική, ξέρεις, είναι οι άνθρωποι που, ρε παιδί μου, εντάξει, ακούνε Real FM χρόνια και ακούνε και το πρωινό που είμαστε με τον Ιωσήφ τον Καλαμαράκη, θα είμαστε από 31 Αυγούστου. Λέει καλημέρα, Μαλίτσα. Καλημέρα, Βασιλική μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και στην Ελένη. Ελένη μου, καλημέρα. Όλα τα καλά.
1: Καλημέρα και στο φίλο Μιχάλη. Λέει σε σούπερ μάρκετ που δουλεύω πάντως συνεχίζεται ο χαμούλης από Αθηναίους και πολλοί τουρίστες φέτος έρχονται και ψωνίζουν ακόμα και κρέατα.
0: Είναι αυτό για το οποίο μιλούσαμε και με τον κύριο Δαβερόνη, ναι, και με τον κύριο Κορκίδη. Τώρα θα έχουμε τον κύριο Τάσιο, ότι πλέον έρχονται οι τουρίστες, πάνε οι Έλληνες, κάποιο ποσοστό Ελλήνων διακοπές, αλλά μαγειρεύουν μέσα στο κατάλημα, ψωνίζουν από το σούπερ μάρκετ και μαγειρεύουν μέσα. Λοιπόν, και θα συνομιλήσουμε αυτή τώρα, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Νίκο Τζανάκη, καθηγητή πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και διευθυντή πνευμονολογικής κλινικής στο Παγνή. Κύριε Τζανάκη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Λοιπόν,
0: ακούμε και για έξαρση των ιώσεων, κυρίως από τα παιδιά που έχουν φύγει, έχουν πάει στα νησιά και επιστρέφουν. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο που ήθελα να σας ρωτήσω μετά είναι για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πάμε λίγο με τις ιώσεις. Είναι σύνηθες το φαινόμενο αυτή την εποχή να έχουμε τέτοιες τόσες ιώσεις?
2: Είναι σχεδόν κάθε χρόνο πλέον.
0: Mm-hmm.
2: Και νομίζω ότι δεν πρέπει να μας ανησυχεί. Να μας ανησυχεί υπερβολικά. Απλά χρειάζονται ορισμένες συμβουλές, να τηρηθούν ορισμένα πράγματα, mm-hmm, έτσι ώστε κάποιος που παθαίνει μια γρίπη, μια ίωση μέσα στις διακοπές του, να συνεχίσει τις διακοπές του, και κάποιος που επιστρέφει θα πρέπει να κάνει ορισμένα πράγματα για να μην κολλήσει τον γύρο του. Νομίζω ότι τα περιστατικά γρήφης είναι τα πιο σημαντικά.
0: Με τι συμπτώματα είναι, κύριε Τζανάκη, αυτά τα περιστατικά?
2: Δεν διαφέρουν τα συμπτώματα για όλες αυτές τις ιώσεις.
0: Mm-hmm.
2: Τη γρήφη είναι λίγο βαρύτερα, δηλαδή πυρετός, πονοκέφαλος, μυαλγίες, αρθραλγίες, αυτό είναι πολύ τυπικό. Και πονόλαιμος με ξηρότητα, κόκκινα μάτια κλπ. Όποιος έχει λοιπόν τέτοια συμπτώματα, καλό θα είναι να κάνει σε ένα φαρμακείο ένα τεστ για τη γρήφη. Εάν αποδειχθεί ότι είναι γρήπη τύπου Α, από εκεί και ύστερα, αν έχει πάρα πολύ βαριά συμπτώματα, καλό είναι να πάρει τα αντιϊκά φάρμακα, τα ειδικά για τη γρήπη. Αλλά όλοι, ανεξαρτήτως αν θα πάρουν ή όχι φάρμακα, θα πρέπει να διακόψουν τη ροή των διακοπών στους για κάνα δύο μέρες. Δηλαδή δεν πάμε στη θάλασσα, δεν κάνουμε ηλιοθεραπεία, δεν ξενυχτούμε, ξεκουραζόμαστε με πολλά υγρά, κατοίκων και με αντιπυρετικά όταν σηκώνεται ο πυρετός.
0: Αυτή είναι η γρήπη τύπου Α που λέμε,
2: ναι,
0: τώρα.
2: Τα περισσότερα, όχι, κάποιες από τις ιώσεις αυτές είναι γρήπη τύπου Α, η οποία είναι και θα έλεγα και πιο ανησυχητική από τις ιώσεις αυτής της εποχής, διότι συνδέεται με ορισμένες επιβλοκές που αυξάνονται εάν τυχόν δεν ξεκουραστούμε και συνεχίσουμε τις διακοπές με τον ίδιο ρυθμό, δηλαδή πηγαίνουμε στις θάλασσες, ηλιοθεραπείες, ξενύχτη κλπ.
1: Αυτή η έξαρση συνδέεται με την εποχή ή μήπως με τις ιδιαίτερες συνθήκες των μετακινήσεων, μαζικών μετακινήσεων με πλοίο ή δεν ξέρω εγώ πώς, που βοηθούν στην εξάπλωση?
2: Είναι σποραδικά κρούσματα αυτή την εποχή, εκτός εποχής δηλαδή, τα οποία οφείλονται στη μεταφορά της γρήπης Α από το νότιο ημισφαίριο, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και έχουν την επιδημία της γρήπης αυτή τη στιγμή που είχαμε εμείς το χειμώνα.
0: Μάλιστα.
2: Κάποιοι λοιπόν Αυστραλοί, κάποιοι Ασιάτες, δεν ξέρω ποιοι, κάποιος από αυτούς είχε γρήπη, ήρθε εδώ, το κόλλησε σε κάποιους από εμάς, οι έφηβοι και οι νεαροί να ανεμβολιαστεί, ζουν πολύ έντονα στα νησιά, στα μπαρ κλπ, με πολύ έντονη κοινωνική επαφή και σωματική, πώς το πω, δεν τηρούν αποστάσεις εκ των πραγμάτων, ό,τι ξέρουν πώς διασκεδάζουν σήμερα. Με συνέπεια να μεταδίδεται πολύ εύκολα.
0: Κύριε Τζανάκη, διαβάζω στις εφημερίδες σήμερα, σε κάποιες, συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έξαρση στην Αττική, ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο.
2: Να μην τρελαινόμαστε κάθε χρόνο.
0: Α, γι' αυτό σας ρωτώ,
2: Κάθε χρόνο έχουμε να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, κυρίως καταβεβλημένοι υψηλής ηλικίας. Το ποσοστό είναι ελάχιστο σε σχέση με αυτούς οι οποίοι μολύνονται. Αν μολύνονται, στο πούμε, 1000 άτομα, ένας, δύο από αυτούς μπορεί να εκδηλώσουν συστηματική νόσο, κυρίως από το νευρικό σύστημα, κεντρικό νευρικό σύστημα, και μπορεί να καταλήξουν να κάνουν αυτή τη λεγόμενη νευρική, νευρολογική νόσο, με εγκεφαλίτιδα και μυγκίτιδα. Καταλαβαίνετε ότι το 80% δεν θα εμφανίσει ποτέ συμπτώματα, ένα 20% θα εμφανίσει μια καταβολή, ίσως λίγο πυρέτιο, μια καταβολή μέσα στο για 2-3 μέρες. Ένα πολύ μικρό ποσοστό, κάτω του 1%, μπορεί να εμφανίσει, κυρίως ευπαθείς άνθρωποι, την νευρολογική νόσο, εγκεφαλίτιδα μυγκίτιδα, από την οποία προέρχονται και οι θάνατοι. Από αυτήν την...
0: Ναι. Ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει κάποιον να τον ανησυχήσουν και να επισκεφτεί ένα νοσοκομείο, κύριε Τζανάκη, όσον αφορά το...
2: Εάν κάποιος αισθάνεται πολύ ψηλό πυρετό, πονοκέφαλο, ναυτία ή έχει βγάλει κάποιο δερματικό εξάνθημα, ιδιαίτερα αν κάποιος έχει σύγχυση ή από προσανατολισμό, πολύ περισσότερο αν εμφανίσει, ξέρω εγώ, επιληπτικές κρίσεις, καλά, δεν θα αντιληφθεί ο ίδιος, θα αντιληφθούν γύρω τους, τότε καλό θα είναι να πάει σε έναν γιατρό και με βάση αυτά τα συμπτώματα πιθανότατα κάποιες εξετάσεις και κάποιες ειδικές εξετάσεις, μοριακές εξετάσεις, πολύ ειδικές εξετάσεις, μπορεί να ανιχνεύσει το πρόβλημα. Κυρίως ανιχνεύεται το πρόβλημα σε ανθρώπους που εκδηλώνουν νευρολογική νόσο, γιατί είναι μέσα στην διαφορική διάγνωση του γιατρού και αυτή η νόσος τώρα το καλοκαίρι.
0: Nice.
2: Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ την ποιότητα από αυτά τα κουνούπια. Ελάχιστοι θα εκδηλώσουν νόσο, λιγότερο του 10%, και ένα πολύ πολύ απεριόριστο ποσοστό από όλους αυτούς, ιδιαίτερα ηλικιωμένοι και ευπαθείς, ανοσοανεπαρκείς άνθρωποι, μπορεί να εκδηλώσουν τη λεγόμενη νευρολογική νόσο από την οποία προέρχεται. Και...
0: Αλλά είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό, πάρα πολύ περιορισμένος ο αριθμός αυτών των ανθρώπων, αυτό καταλαβαίνω. Άρα να μην πανικοβαλόμαστε.
2: Υπάρχουν προληπτικά μέτρα σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, δηλαδή πρέπει οι θύνοντες να μειώσουν τους πληθυσμούς των κουνουπιών με ψεκασμούς και με άλλα μέτρα, με παροχέτευση των λιμναζών των υδάτων. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς στο σπίτι μας, δηλαδή δεν πρέπει να αφήνουμε
0: νερά στο μπαλκόνι, ας το πούμε,
2: πιατάκια από γλάστρες κλπ. Δεν υπάρχει φαρμακευτική αγωγή. Δεν χρειάζεται να πάρουμε εμείς που θα εκδηλώσουμε ήπια νόσο, που δεν θα μάθουμε και ποτέ αν οφειλόταν στο ιό του Δυτικού Νείλου. Σε επίπεδο τώρα πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης, καλό θα είναι να βάζουμε το αμοθητικά το δέρμα μας, να φοράμε, να καλύπτουμε το σώμα μας όσο περισσότερο, με ρούχα παραδείγματος χάρη. Δεν χρειάζεται να είμαστε σε μεσορτάκια το βράδυ, αλλά με
0: μακρύ παντελόνι,
2: έντομα αμοθητικά και στα σπίτια χρήση κουνουπιέρας ή ανεμιστήρων ή κλιματιστικών που διώχνουν τα κουνούπια.
0: Μάλιστα. Κύριε Τζανάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήσασταν κατατοπιστικός και βεβαίως και καθησυχαστικός για να μην δημιουργούμε και προκαλούμε πανικό στον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Εντάξει, βγάλαμε τον ειδικό. Δεν είναι τυχαίο ο κ. Τζανάκης, είναι καθηγητής πνευμολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είπε λοιπόν ότι και οι ιώσεις είναι κάθε εποχή, κάθε τέτοια εποχή έχουμε ιώσεις και θέλει μια προσοχή έτσι ώστε μην αρχίσουμε τώρα και έχουμε λίγο πυρετό και βγαίνουμε έξω και κολλήσουμε τον κόσμο. Καθίσουμε στο σπίτι μας και βεβαίως, αν κάποιος έχει πολύ ψηλό πυρετό ή πολύ έντονο πονόλαιμο, να επισκεφτεί έναν γιατρό για να του δώσει τα αντιϊκά φάρμακα. Και για τον ιό του Δυτικού Νείλου, που λόγω και των ημερών νομίζω δεν υπάρχει και επικαιρότητα. Ξέρεις, και εμείς οι δημοσιογράφοι προσπαθούμε να βρούμε θέματα.
1: Ναι, έτσι καλώς είναι του ΕΟΔΗ στοιχεία. Από τον ΕΟΔΗ ανακοινώνει.
0: Ναι, αλλά λέει ότι δεν είναι πολύ λίγοι. Είναι και πολύ λίγοι και πολύ προσδιορισμένος ο αριθμός. Οπότε ψυχραιμία, έτσι. Προφύλαξη, τα είπε ο κ. Τζανάκης. Πώς λέγονται, αποθητικά,
1: αντικουνουπικά.
0: Αντικουνουπικά.
1: Εντομοαποθητικά.
0: Εντομοαποθητικά, αντικουνουπικά, μακριά παντελόνια κτλ. Και μην αφήνετε λοιπόν στο μπαλκόνι σας, στις γλάσσες σας, νερό μέσα στα πιατάκια, γιατί είναι μια αιστεία που μάλλον ευνοεί το να έρθουν τα κουνούπια του δυτικού.
1: Να ποτίσουμε όμως και τα λουλουδάκια, εντάξει.
0: Να τα ποτίσουμε, σου λέει από κάτω μην αφήνεις. Θα σου λέει να το ποτίζεις, αλλά μην αφήνεις το πιάτο με το νερό. Αυτό είπε ο κ. Τζανάκης. Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια. Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτε άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση, η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει. Ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.

0: θα ζητούσα.
1: Και η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97 και 8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.
2: Λοιπόν, θα σας πω τους καλεσμένους μας σήμερα. Γιατί? Γιατί στις 10:35 έχουμε τον κύριο Γιώργο τον Χριστόπουλο, τον φοροτεχνικό. Είναι, τα ξέρει πολύ καλά όλα τα φορολογικά, φοροτεχνικά και οικονομικά. Και βεβαίως θα μιλήσουμε και για τα μέτρα στήριξης στους πληγέντες, φυσικά από τις φωνικές πυρκαγιές καταστροφικές στον Πόρτο Γερμενό και όχι μόνο, αλλά και για το οικονομικό πακέτο που έρχεται στη ΔΕΘ. Ποιοι θα είναι οι ωφελημένοι, τι θα ανακοινώ με βάση τις πληροφορίες, τι θα σημαίνει αυτό για τους συνταξιούχους, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους μισθωτούς. Άρα, αν έχετε ερωτήσεις για τον κύριο Χριστόπουλο, 10:35 θα τον έχουμε τηλεφωνικά και θα απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα. Στις 11:35 θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, για τα προβλήματα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Και χθες ο κύριος Κορκίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Πειραιά, τόνισε κάποια πράγματα. Θα μιλήσουμε για τη μικρομεσαία επιχείρηση και τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να στηριχθεί. Και 12:35, 12 η ώρα, θα έχουμε τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, πρόεδρο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον τουρισμό. Και στις 12:35 τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο Πρατηρίου Χωνατικής, για το αγαπημένο μας, σε εισαγωγικά πολλά θέμα, τα καύσιμα. Που δεν βλέπουμε τη βενζίνη, την αμόλυβη στα 2 ευρώ και το πετρέλαιο δίζεσαι σε πολλά πρατήρια παραπάνω. Στην επαρχία οι τιμές είναι πολύ πιο ακριβές. Να δούμε τι τάση θα επικρατήσει στην αγορά καυσίμων το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, τα του καιρού τα είπαμε, για την έξοδο τα είπαμε, έχει κινήσει το λιμάνι του Πειραιά, είπαμε και για την επανέναρξη του καλωδίου μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου και την ενόχληση την τουρκική, που αυτή αποτυπώνεται στις παραβιάσεις του εναέριου χώρου που είχαμε χθες, 17 τον αριθμό, και μία εικονική αερομαχία. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στην πυρκαγιά, στη Δυτική Αττική, γιατί τα μέτρα στήριξης τα ακούσαμε. Θα μας πει και ο κύριος Χριστόπουλος. Εχθές άκουσα και τον κύριο Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας, να λέει άμεσες παρεμβάσεις στη Δυτική Αττική μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Αντιδιαβρωτικά έργα, αναδοσωτές, οι καμένες εκτάσεις, ενίσχυση της πρόληψης με το αντινέρο. Το μεγάλο ζητούμενο είναι να πιστούν οι άνθρωποι που έχουν μείνει χωρίς τίποτα ότι όλα θα γίνουν άμεσα. Ότι τα χρήματα και τα μέτρα στήριξης θα υλοποιηθούν άμεσα.
1: Ναι, αυτό το κομμάτι αφορά την αποκατάσταση των δασικών εκτάσεων μετά την καταστροφή. Δηλαδή, όπως είπε, τα αντιπλημμυρικά.
2: Αυτό, του κύριου Παπασταύρου.
1: Χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.
2: Ωραία, αυτό. Εγώ λέω για την οικονομική στήριξη της κυβέρνησης προς τους πληγέντες. Γιατί ακούγοντας και βλέποντας δελτίο ειδήσεων χθες, ο κόσμος λέει ναι, είναι θετικά τα μέτρα και το αποζημιώσει 100% για να φτιάξει το σπίτι σου. Αλλά πολλά ακούμε που στο τέλος δεν γίνονται. Ο κόσμος δυσπιστεί. Υπάρχει μια επιφυλακτικότητα. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το ακούσουν στην κυβέρνηση και γρήγορα, γρήγορα, γιατί τα μέτρα είναι προστατική κατεύθυνση, να λάβουν σάρκα και οστά αυτά τα μέτρα στήριξης για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί που είναι σε απελπισία πραγματικά, είναι απελπισμένοι, γιατί έβλεπες πρόσωπα πραγματικά όχι απλώς στεναχωρημένα, σε απόγνωση. Σε όλη την, σε αυτή την περιοχή έτσι, που κάηκε από την πυρκαγιά. Απελπισμένα πρόσωπα, απελπισμένοι άνθρωποι χάσαν τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους και πρέπει κάποιοι σου λέει να θέλω να το ξαναφτιάξω. Δεν έχω που να μείνω. Υπάρχει και επιδότηση ενοικίου βεβαίως. Λοιπόν, η κυβέρνηση λοιπόν, οι αρμόδιοι φορείς πρέπει γρήγορα να λειτουργήσουν για να στηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους και να μπορέσουν να ξανασταθούν στα πόδια τους.
1: Ναι, και βέβαια αυτό είναι ένα αρκετά μακροπρόθεσμο σχέδιο. Δηλαδή η κατασκευή ενός σπιτιού δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη και προϋποθέτει βέβαια και να υπάρχουν διαθέσιμα τα χρήματα αυτά για αυτό που έπαθε την καταστροφή.
2: Ναι, το ένα κομμάτι αυτό το ότι δεν γίνεται γρήγορα, okay, το καταλαβαίνω. Φυσικά τα χρήματα είναι τα πρώτα, αλλά τα χρήματα οι άνθρωποι αυτοί πώς θα τα βρουν μόνοι τους, εφόσον τα μέτρα εξαγγέλθηκαν, ανακοινώθηκαν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι υπάρχουν στο τραπέζι. Τι πρέπει να γίνει, γι' αυτό επιμένω, άμεσα να ενεργοποιηθούν τα μέτρα. Άμεσα οι άνθρωποι, τα 6 χιλιάρικα και τα αυτά δεν φτάνουν, είναι για τις πρώτες ανάγκες. Και τι να πάρει ο άλλος 6.000 ευρώ. Εντάξει, να είναι μια πρώτη στήριξη, εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι που έχουν μείνει χωρίς σπίτι, γιατί θέλουν, θέλουν να ξαναφτιάξουν το σπίτι τους. Είναι τα περιουσία τους, το σπίτι τους, ξαφνικά μείναν χωρίς τίποτα. Δεν θα μιλήσω για την οικολογική καταστροφή. Με έπιασε η καρδιά μου. Αν έχετε πάει, έχεις πάει στο Πρωτογερμενό.
0: Και βέβαια.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε το φυσικό κάλλος, το τοπίο, το δάσος. Αυτό πόσα χρόνια θα χρειαστούν να ξαναπλεχτεί. Πόσα χρόνια. Δεν θα μιλήσω γι' αυτό. Μιλάω για τις περιουσίες των ανθρώπων. Πρέπει γρήγορα, θα το ξαναπώ. Άκουσα χθες και τον κύριο Κατσαφάδο, άκουσα και τον κύριο Παπασίδη.

Οπότε και αυτό πρέπει να το ξαναδούν στο Υπουργείο Οικονομικών. Μένουν εκτός αρκετοί συνταξιούχοι. Γίνει 400. Okay. Είναι μισή σύνταξη. Είναι μισή σύνταξη για κάποιους. Είναι. Γιατί δεν παίρνουν πάρα πολύ. Παίρνουν πάρα πολύ, 700 και 800 ευρώ. Αν πάει 400. Τώρα, ποια άλλα μέτρα θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός είναι και για την εισφορά αλληλεγγύης. Θα ρωτήσουμε. Και αυτό είναι ένα καλό μέτρο για τους συνταξιούχους. Να τα δούμε τα μέτρα και είμαστε εδώ να τα αξιολογήσουμε. Απλώς με τον κύριο Χριστόπουλο θα κάνουμε μια έτσι, πρώτη αξιολόγηση των όσων πληροφοριών έχουμε και ο κύριος Χριστόπουλος και εγώ και ο Γρηγόρης για να δούμε τελικά ποιοι θα είναι ευνοημένοι. Έτσι, όπως ακούω για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ότι θα είναι ευνοημένοι από τα μέτρα στη ΔΕΘ. Με χαμηλότερη φορολόγηση, όπως μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Θα τα δούμε. Στείλτε λοιπόν τις ερωτήσεις σας, γιατί τι ώρα τον έχουμε τον κύριο Χριστόπουλο, στις 10:35.

0: Real FM. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πια τον Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Janet Skeslien Charles για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Στον εισαγγελέα οδηγείται αυτή την ώρα η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Προηγήθηκε η έκδοσή της από τη Βρετανία. Περισσότερα στο real.gr. Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε σχολείο στην Ταϊλάνδη. 14χρονος μαθητής άνοιξε πυρ σκοτώνοντας τουλάχιστον 7 άτομα και τραυματίζοντας 15, ανάμεσά τους εκπαιδευτικοί και μαθητές. Ο δράστης έθεσε τέλος στη ζωή του. Μητέρα και γιο σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αμφίπολης Δράμας όταν φορτηγό συγκρούστηκε με τοπικά με αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη και 26 στα Ιωάννινα.
0: Μιντέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς Λαμία.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο. Είμαστε στις επάλξεις όλος ο Real και τον Αύγουστο και όλο τον Αύγουστο. Οι αγαπητοί συνάδελφοι είναι εδώ και καλύπτουν την επικαιρότητα. Έτσι, ο Γρηγόρης είναι μέχρι σήμερα. Θα λείπει την άλλη εβδομάδα, Γρηγόρη μου, ε?
1: Ναι, από την άλλη εβδομάδα.
0: Ωραία, θα παίρνει τα αδειά του ο Γρηγόρης. Εγώ θα είμαι και την άλλη εβδομάδα το πρωί, 8 με 11 με το Σπύρο Παπαδάκη. Μετά και εγώ δύο εβδομάδες θα ξεκουραστώ για να επανέλθουμε με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη Δρυμύτερη 31 Αυγούστου, στην ώρα μας 8 η ώρα το πρωί. Βεβαίως τον Γρηγόρη Διβάνη θα τον ακούτε μετά, εννοώ, όταν πια θα μπούμε, ξέρεις, θα ξεκινήσει η σεζόν, στα Δελτία Ειδήσεων. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον φόρο τεχνικό, για να συζητήσουμε για όλα. Ναι, έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα για τον κύριο Χριστόπουλο, αυτό είναι καλό.
1: Ναι, λέει ο Πάνος, ο ακροατής μας, ότι το τεκμαρτό εισόδημα δεν φορολογεί το πραγματικό κέρδος, αλλά ένα υποθετικό εισόδημα. Είναι ερώτημα προς τον κύριο Χριστόπουλο αυτό. Ναι. Ανεξάρτητα από το αν μια μικρή επιχείρηση είχε δύσκολη χρονιά. Και αναρωτιέται αν αποτελεί αντικίνητρο για εργασία, επενδύσεις και δηλωμένη δραστηριότητα, ιδιαίτερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Θα τα ρωτήσουμε όλα στον κύριο, κύριο Χριστόπουλο σε λίγο. Μιχάλης, άκου τώρα να δεις τι λέει. Εγώ έλεγα για τις αποζημιώσεις, για τους πληγέντες, ότι ο κόσμος είναι επιφυλακτικός. Και έρχεται ο Μιχάλης, λέει, και στο Αλκαλοχώρι έτσι τους έλεγαν, άμεση αποκατάσταση και ακόμα ζούμε στα κοντέινερ. Λοιπόν, ο κόσμος, Αμαλία μου, έχει κουραστεί από φανφάρες. Να κοιτάμε την αλήθεια όπως είναι. Το είπα. Το είπα, Μιχάλη μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Είπα ότι ο κόσμος είναι δυσπιστός με το δίκιο του και θέλει να δει έργα. Από λόγια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια είμαστε όλοι χορτασμένοι. Έργα. Οι άνθρωποι αυτοί επλήγησαν σοβαρά, έμειναν χωρίς στα σπίτια τους, τις περιουσίες τους και πρέπει να στηριχθούν. Τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν είναι προς τη θετική κατεύθυνση, με την προϋπόθεση όμως να εφαρμοστούν και άμεσα. Λοιπόν, και την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο και τον καλημερίζουμε. Καλημέρα σας, κύριε Χριστόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Παρακολουθώ από το πρωί την ενημερωτική και όχι μόνο εκπομπή σας και εσένα, αγαπητή Αμαλία, και τον Γρηγόρη. Και είμαι στη διάθεσή σας να. Και τον πρόλογο άκουσα και το κρίσιμο θέμα. Είπατε πολλά σήμερα κρίσιμα θέματα, επίκαιρα θέματα. Αλλά αυτό που αφορά τους πυρόκληκτους είναι την πρώτη στην ατζέντα ψηλά-ψηλά.
0: Ακριβώς, και με αυτό θέλω να ξεκινήσουμε. Λίγο για τα μέτρα στήριξης. Μπορείτε λίγο να μας τα αποκωδικοποιήσετε, κύριε Χριστόπουλε.
2: Θα έλεγα, κάνοντας μια πρώτη προσέγγιση, οι χιλιάδες πολίτες, επαγγελματίες και αγρότες και φυσικά πρόσωπα δηλαδή, αλλά και επαγγελματίες
0: και επιχειρήσεις, βέβαια.
2: Βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές ζημιές στις κατοικίες, στις επιχειρήσεις και τις περιουσίες τους. Εδώ η πολιτεία από το 2021 έχει ορθώσει ένα νόμο και έχει ανοίξει και μια πλατφόρμα κρατική αρρωγή. Το οποίο βέβαια όλο το πρόγραμμα δεν περιορίζεται μόνο στις πρώτες αποζημιώσεις. Άκουσα προλίγου ότι βεβαίως τι να κάνουν τώρα τα 600 ευρώ ή 6.000, αλλά έχει περιλαμβάνει οικονομικές ενισχύσεις, στεγαστική συνδρομή, φορολογικές και ασφαλιστικές διευκολύνσεις που θα πούμε έτσι πιο αναλυτικά. Το σύστημα στηρίζεται, όπως είπα, στο νόμο 4797, αν θέλει κάποιος να το ψάξει πιο πολύ, ιδίως οι λογιστές ενημερώνουν τους πυρόπληκτους ως πελάτες και όχι μόνο. Όπως ισχύει και στις ειδικές περιπτώσεις, βέβαια υπάρχουν και υπουργικές αποφάσεις που ευθύνονται για κάθε πληγήσα περιοχή. Παράλληλα, στην πλατφόρμα, όπως είπαμε, στην πλατφόρμα Κρατική Αγωγή, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τις προθεσμίες, τα δικαιολογητικά και τα διαθέσιμα μέτρα. Ας πούμε μερικά,
0: ναι,
2: να συζητήσουμε μαζί, όπως το είπατε νωρίτερα, να τα αποκωδικοποιήσουμε λίγο.
0: Ξέρετε, κόσμος, κύριε Χριστόπουλε, θα το ξαναπώ, είναι δύσπιστος. Ενώ λέει ότι τα μέτρα είναι θετικά. Ναι. Γιατί εγώ δεν θέλω να αποδομώ κανένα μέτρο στήριξης. Είτε αφορά φυσικά πολύ περισσότερο μέτρα στήριξης στους πληγέντες, αλλά γενικότερα. Όμως αυτό που ο κόσμος θέλει είναι να γίνουν όλα γρήγορα και να γίνουν αυτά που εξαγγελθήκαν να γίνουν πράξη.
2: Εγώ θα κρατήσω την τελευταία σου λέξη. Είναι πολυεπίπεδο το σύστημα στήριξης όντων. Περιλαμβάνει άμεσες αποζημιώσεις, στεγαστική συνδρομή, φορολογικές και ασφαλιστικές διευκολύνσεις, καθώς και ειδικά μέτρα για επιχειρήσεις και αγρότες. Αλλά η ουσιαστική προϋπόθεση για την αξιοποίηση όλων αυτών, αγαπητή μου Αμαλία, είναι τρία πράγματα. Είναι η έγκαιρη δήλωση των ζημιών, βεβαίως, η ολοκλήρωση των αυτοψιών γρήγορα και η σωστή υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Από εκεί και πέρα, εάν αυτά τα τρία πράγματα είναι στα χέρια της πολιτείας, της αρμόδιας υπηρεσίας, του αρμόδιου υπουργείου, δεν δικαιολογείται οποιαδήποτε καθυστέρηση. Έχουμε παράπονα και στην εκπομπή σου πολλές φορές συζητήσει και μαζί σου και με τον Γιάννη τον Παπαγιάννη, ότι ακόμη εκτός από τον Ντάνιελ, θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια. Πώς δεν θυμάμαι. Εδώ από το Λαχώρι μας έστειλε ο Μιχάλης μήνυμα ότι ακόμα είναι στα κοντέινερ.
2: Είναι εκκρεμότητες ακόμη. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι πια τώρα όλες αυτές οι διαδικασίες, οι γραφειοκρατικές, να το πω, όχι με την έννοια την κακή, ότι είναι κατά ανάγκη όλα αυτά που είπαμε, έγκαιρη δήλωση ζημιών, ολοκλήρωση των αυτοψιών, σωστή υποβολή των δικαιολογητικών. Πολλές φορές λένε, μιλάω κι εγώ, μιλάτε κι εσείς, δεν είχε στείλει όλα τα δικαιολογητικά. Ξέρω εγώ, λείπει το ε9, λέω παράδειγμα. Ας έχουν μια συνεργασία και ας μπουν πρακτικά σε αυτή την πλατφόρμα μέσα που παίρνουν πληροφορίες. Εγώ θα έλεγα τώρα, αν θέλουμε να πούμε χρηστικά τη σειρά των πραγμάτων, είναι η πρώτη αποζημίωση είναι 600 ευρώ για πρώτες βαγγελματικές ανάγκες. Έως 6.000 για οικοσκευή και επισκευές κυρίες κατοικίες. Από εκεί και πέρα, μετά την αυτοψία, καταγράφουν οι μηχανικοί τις ζημιές, χαρακτηρίζουν τα κτίρια, ανοίγουν το δρόμο για στεγαστική συνδρομή και επιδότηση του ελληνικού ή προσωρινή στέγαση.
1: Πάνω σε αυτό που λέτε, έγιναν οι πρώτες 82 αυτοψίες των κλιμακίων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Έδειξαν ότι 37 κατοικίες κρίθηκαν κόκκινες και 29 κίτρινες. Σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Με το κύριο βάρος των καταστροφών εντοπίζεται στο Πόρτο Κερμενό. Είπατε προηγουμένως για να υποβληθεί σωστά η δήλωση. Εφόσον έγιναν αυτές οι αυτοψίες, δεν έχει λήξει η καταγραφή. Δηλαδή, η καταγραφή είναι δεδομένη επισήμως. Πού μπορεί να γίνει λάθος έπειτα, ότι δεν θα είναι δυνατόν να μην βάλει το ε9 μέσα στη δήλωση. Δηλαδή,
0: μπορεί κάποιοι να μην βάζουν το πετωμένα έγγραφα. Αυτό λέει ο κ. Χριστόπουλος.
2: Και μάλιστα με το νέο νόμο του κ. Χατζηδάκη, μια υπεύθυνη δήλωση δεν είναι τώρα, αφού υπάρχει νόμος. Δηλώνω υπεύθυνα, δεν μπορώ να δηλώσω ψέματα. Αν δεν προλαβαίνω κάποια χαρτιά να τα βγάλω, γιατί είναι δύσκολο τώρα να αναζητήσει κανείς συμβόλαια και τέτοια, δεν μπορούμε. Άρα το ε9 βέβαια μπορεί να το πάρει ή το ε1 την φορολογική δήλωση μπορεί να την πάρει αυτόματα.
1: Ναι, αυτά είναι ηλεκτρονικά, εντάξει.
0: Βέβαια. Λοιπόν, άρα είναι ένα κομμάτι αυτό με τα μέτρα.
2: Τώρα από εκεί και πέρα,
0: και να πάμε στη ΔΕΘ.
2: Ναι, στα γρήγορα. Εκτός από τα άμεσα, είναι και φορολογικές αναφορές που είναι στην αρμοδιότητα τη ΑΔΕ, του κ. Πιτσιλή. Εδώ παρατάσεις φορολογικών προθεσμιών ήδη νομοθετούνται και γίνονται αποφάσεις. Αναστολή πληρωμής. Κάποιος έπρεπε να πληρώσει την προθεσμία του. Δεν πρέπει να του κάνουν καμιά κατάσχεση στο λογαριασμό ή οτιδήποτε, αλλήμονο. Αναστολή μέτρων ίσπραξης διευκολύνει από την ΑΔΕ. Από εκεί και πέρα, απαλλαγή από τον ένδια. Κάποιοι έχουν δόσεις που έχουν το σπίτι τους εκεί πέρα καμένο ή. Ποια είναι τώρα, νομίζω τέλος Αυγούστου είναι η έκτη δόση. Ποια είναι. Αυτή θα σταματήσει. Θα ανασταλεί. Απαλλαγή λοιπόν από τον ΕΦΙΑ για κατοικίες που καταστράφηκαν ή κρίθηκαν μη κατοικήσιμες ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Και τα τρία πράγματα, το είπε προηγουμένως ο Γρηγόρης, ότι δεν είναι μόνο 100%, μπορεί να έχει ζημιές οι οποίες είναι επανορθώσιμες. Τώρα, από εκεί πέρα, για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, γιατί υπάρχουν και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί, δικαιούνται βεβαίως πρώτη αρρωγή, δικαιούνται επιχορηγήσεις, δικαιούνται φορολογικές διευκολύνσεις και τα μέτρα στήσης επιχειρηματίας. Όλα αυτά τα δικαιούνται. Αυτά αρκεί να συντονιστούν και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, αποζημιώσεις για φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, στήριξη αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αποκατάσταση τη παραγωγή σε διάφορα από τα αρμόδια προγράμματα. Άρα τα δικαιολογητικά, το είπες, γρήγορα να το ξαναπούμε πάλι να το τονίσουμε. Δελτίο αυτοψίας, ναι. Ε1 και ε9, ναι. Ε1 εντυπώνονται τη δήλωση και ε9 των ακινήτων. Πιστοποιητικό οικογενειακή κατάσταση, όποια πρόσθετα δικαιολογητικά προβλέπει σχετική και και βασικά τα τρία άμεσα τώρα είναι αυτά.
0: Αυτά, μάλιστα.
2: Ο νόμος, το επαναλαμβάνουμε, κάτι που θέλουν να εντρυφήσουν περισσότερο, ο νόμος 47-97-21.
0: 47-97-21, μάλιστα. Yeah. Ωραία. Τώρα, πάμε λίγο.
2: Να κάνουν επιγένειες, αν θέλαμε να πούμε. Να αντιρρώσουν άμεσα τις ζημιές. Να συνεργαστούν με τα συνεργεία αυτοψίας, να υποβάλουν έγκαιρα τις αιτήσεις, να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της πολιτικής προστασίας και της πλατφόρμας για τις ειδικές αποφάσεις που αφορούν την περιοχή τους. Από εκεί και πέρα, η ευθύνη σε έναν βαθμό να επισπεύσει. Οπωσδήποτε ανήκει στην πολιτεία και εδώ είναι το σπίτι.
0: Πάμε τώρα λίγο, γιατί βεβαίως κάθε τέτοια εποχή συζητάμε για το οικονομικό πακέτο που έρχεται στη ΔΕΘ και θα ανακοινωθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και επειδή ακούμε πάρα πολλά σενάρια, λοιπόν πάμε λίγο να τα κατηγοριοποιήσουμε, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να πάμε.
2: Λοιπόν,
0: πάμε λίγο για τους συνταξιούχους. Τι περιμένουν οι συνταξιούχοι.
2: Υπάρχει μια επιτροπή στην οποία έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος των Υπουργείων Οικονομικών. Εκεί, αγαπητή Αμαλία και αγαπητή Γρηγόρη, συμμετέχει ο ΣΕΒ. ο Γεωργικός Σύλλογος, η ΕΣΕΒΕ που θα μιλήσετε, η ΕΣΕΒΕ που θα μιλήσετε με τον Ιωάννη.
0: Κύριο Καβαθά, βέβαια.
2: Ο κύριο Καβαθά μας έχει δώσει προτάσεις και έχουμε βάλει μέσα.
0: Θα τα πούμε, βέβαια.
2: Έχουμε 26 σημεία υποβάλει στο Υπουργείο και βεβαίως με τον κύριο Μαρκόπουλο, γιατί εκεί αναφερόμαστε.
0: Τον Υφυπουργό Οικονομικών.
2: Και στον Υφυπουργό Οικονομικών και στον κύριο Υπουργό, τον κύριο Περακάκη και στον Θάνατο Πετραλιά, τον Υπουργό και βεβαίως τον κύριο Πιτσιλή. Εδώ λοιπόν θα έλεγα ότι στην ατζέντα ψηλά βρίσκεται η σημαντικότερη πρόταση και συζητείται. Είναι, γιατί αυτά είναι ακόμη.
0: Δεν έχουν κλειδώσει ακόμα τα μέτρα, γιατί.
2: Είναι η μείωση του χρονικού συνδεστήτων επιχειρήσεων από το 22% στο 20% για τις εταιρείες. Πρόκειται για μια παρέμβαση, εφόσον υλοποιηθεί, μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα.
0: Σωστά. Για τους συνταξιούχους έχουμε.
2: Έχουμε και για τους συνταξιούχους. Είπα στις προηγουμένως, κάνατε αναφορά. Κάτι θα γίνει σωστά με αυτό το πάρα πολύ μέτρο που ήρθε και έκατσε την εισφορά αλληλεγγύης. Όχι εισφορά αλληλεγγύης που είχαμε και καταργηθεί, εισφορά αλληλεγγύης στην υγεία.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ήταν 6 και έγινε 8, πώς θα γίνει. Και βέβαια πιάνει από μικρές συντάξεις και πάνω. Αυτό είναι στην ατζέντα. Από εκεί και πέρα το τέλος επιθέματος για όλους τους επιχειρήσεις έχει καταργηθεί βέβαια για τα φυσικά πρόσωπα. Η μείωση προκαταβολής.
0: Αυτό είναι πολύ βασικό.
2: Βέβαια. Η αναμόρφωση του τεκμαρτού εισοδήματος.
0: Και αυτό είναι βασικό.
2: Για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η έκπτωση φόρου για εφάπαξ εξόπλισης του χώρου εισοδήματος να είναι όχι τώρα το 2%.
0: Ναι, είναι μεγαλύτερη έκπτωση. Για να είναι αποτέλεσμα κίνητρο. Για αυτούς που είναι καλοπληρωτής.
2: Ναι. Τώρα, εδώ, εκείνο που δίνουμε φέτος μια νέα γενιά μεταρρυθμίσεων είναι η θεσμοθέτηση μόνιμου συστήματος επιβράβευσης της φορολογικής συνέπειας. Δεν μπορεί να είναι μια επιχείρηση, ένας φορολογούμενος συνεπής και να μην απολαμβάνει κάποιο πόνο, να μην απολαμβάνει μια επιχείρηση κάποιες περισσότερες που τις δικαιούται. Δηλαδή,
0: ναι, κύριε Χριστόπουλε, γιατί πάρα πολλοί καλοπληρωτές ή που είναι συνεπείς στις φορολογικές τους και όχι μόνο υποχρεώσεις, διαμαρτύρονται. Σου λέει για μας δεν ποτέ κάτι. Εμείς πληρώνουμε. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πληρώσουν. Και πρέπει να γίνονται ρυθμίσεις και να τους δίνουμε τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Εμείς που πληρώνουμε ποτέ για μας κάτι θετικό. Δεν έχουν δίκιο.
2: Και η έκθεση της Επιτροπής, αγαπητή Μαλία, έχει κάνει με την έννοια της συνέπειας. Δηλαδή, άλλωστε, το γεγονός ότι στις πρόσφατες παρεμβάσεις που απέραν από την απόφαση του Αριού Πάγου για τους ενεργούς δανειολήπτους του Λόμπεσσαλη, ανοίγει το δρόμο και για άλλες παρεμβάσεις αυτή τη φορά για την επιβράβευση των συνεπών επικίνδυνων, όπως το έπρεπε. Δηλαδή, η έκθεση δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι επιτροπές που παρασυστήθηκαν στο τελευταίο διάστημα μιλάνε για θεσμοθέτηση μόνιμου συστήματος επιβράβευσης της φορολογικής συνέπειας με ωφέλη για τις επιχειρήσεις που δεν φοροδιαφεύγουν, πληρώνουν στην ώρα τους τους φόρους, διατηρούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Ωραία, εγώ δεν απολύω. Έχω μια επιχείρηση που είναι, τα βγάζει πέρα, έχει δυνατότητα, δεν απολύει. Εκεί λοιπόν πρέπει να δώσω περισσότερο κίνητρα. Μειώσε τις ασφαλιστικές φορές να προσλάβει άλλον έναν ακόμη.
0: Σωστά. Μα θα μειωθούν, λέει, οι ασφαλιστικές φορές, ίσως κατά μία μονάδα, περαιτέρω.
2: Ναι, βεβαίως, το χρωστάει άλλωστε αυτό.
0: Ναι.
2: Και να θυμηθούμε τώρα 32% πόσο από 45% που ήταν, είναι δυνατόν. Εξετάζονται λοιπόν η μείωση των φορολογικών συντελεστών για επιχειρήσεις που αυξάνουν τις θέσεις εργασίας με ρυθμό υψηλότερο από το μέσο όρο του κλάδου, παροχή πόνου φορολογικής συνέπειας, ευνοϊκότερη φορολόγηση κερδών που επανεπενδύονται, τα κερδούν τα δύο.
0: Κύριε Χριστόπουλε, μία ερώτηση, γιατί έχει έρθει από τον Γιώργο. Καλημέρα. Μισθωτοί και συνταξιούχοι που προπληρώνουν όλο το φόρο την προηγούμενη χρονιά με την παρακράτηση φόρου, γιατί να μην έχουν αυτή την έκπτωση,
2: ναι,
0: λέει ο Γιώργος.
2: Το έχουμε ζητήσει πολύ. Αυτό είναι, αν είναι καραμπινά τώρα, να το πω όσο μπορώ απλά και λαϊκά. Ακριβώς. Τώρα δίνει κίνητρα για έγκαιρη υποβολή των ίσων 2, ήταν φέτος 2, 3 και 4% με πληρωμή όλου του ποσού στις 31 Ιουλίου που έγινε. Αλλά όπως είπες, αυτοί οι μισθωτοί συνταξιούχοι που δεν έχουν στο τέλος να πληρώσουν φόρο, εκτός αν έχουν άλλα εισοδήματα, ακίνητα κλπ. Αυτοί έχουν προπληρώσει το φόρο. Εκεί γιατί δεν τους μειώνεις παλιότερα στην παρακράτηση του φόρου, Αμαλία και Γρηγόρη, επιτρέψτε μου να σας μιλώ γιατί σας εκτιμώ.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Στην παρακράτηση του φόρου είχε μείωση.
0: Γνωριζόμαστε και τόσα χρόνια, κύριε Χριστόπουλε, που. Ο Ενικός είναι για μας, έτσι είναι.
2: Βρίσκω στην έγκριτη ενημέρωσή σας, βρίσκω πάντοτε βήμα.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που πάντα είστε έτσι, απαντάτε θετικά. Άρα λοιπόν θα είναι ένα πακέτο που στη Δέθνο, που θα είναι ευνοημένοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι συνταξιούχοι και οι επιχειρήσεις και οι μισθωτοί.
2: Ναι, δίνεται έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα τα πείτε με τον Γιώργο. Εδώ ναι. ζητάμε μέσω της ΓΕΤ την πρόταση, έχει περιληφθεί μάλλον η πρόταση πολύ σοβαρή που έστειλε ο Γιώργος ο Καβαδάς με τον Βασίλειο τον Καμπανή, να παρεξαρτηθούν από πολιτικές αποφάσεις. Δηλαδή είναι πάρα πολλά θέματα εδώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μην απαριθμίσω, αλλά είναι η καθιέρωση ενός επαγγελματικού λογαριασμού ακατάσχετου.
0: Ακατάσχετου, αυτό το ζητούν.
2: Ειδικού.
0: Ναι.
2: 1950 έγινε πρόσφατα για όλους τους φορολογούμενους 1600, αλλά για τους επαγγελματίες δεν μπορεί να έχει μια δυσκολία και ξαφνικά την Παρασκευή που πρέπει να πληρώσει.
0: Να μην μπορεί να πληρώσει γιατί
2: να
0: είναι.
2: Να πληρώσει.
0: Έτσι, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Χριστόπουλε, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία και τις χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά. Σας ευχόμαστε. Καλά μπάνια τώρα γιατί μπαίνουμε στο 15 Αύγουστο.
2: Νομίζω ότι μιλώντας με την αγορά που θα δείτε και κάνει επαφή και η κυβέρνηση και σε επίπεδο υπουργών, οι φορείς της αγοράς εννοώ. Υπάρχει τώρα ένας νέος διάλογος που αποκαλύπτουμε αυτά τα άλλα πράγματα.
0: Πολύ ωραία.
2: Τα καινοτόμες προτάσεις. Πολλές φορές να πω κάτι και κλείνω με αυτό. Πολλές από τις προτάσεις που έχουν βάλει εμείς 26 δεν έχουν σώνει καλά η δημοσιονομικό επίπτωση. Είναι θέματα που ξεφεύγουν και
0: πρέπει να δεν έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο. Έτσι. Να είστε καλά, κύριε Χριστόπουλε. Σας ευχαριστούμε.
1: Καλή σας ημέρα.
3: Real FM. Άσε με γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε κιόλας.
9: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8 μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη
1: και την Αμαλία Κάτζου.
0: Και είχαμε πριν τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον φοροτεχνικό, που νομίζω μας είπε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και για τα μέτρα στήριξη στους πυρόπληκτους, αλλά και για το πακέτο, το οικονομικό πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ποιοι θα είναι αυτοί που θα είναι στο επίκεντρο αυτού του οικονομικού πακέτου? Καταλαβαίνω ότι είναι η μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία έχει και αντιμετωπίζει προβλήματα και θα πρέπει να στηριχθεί. Θεωρώ ότι είναι οι συνταξιούχοι. Είπε διάφορα πράγματα ο κύριος Χριστόπουλος και για το 300 που μπορεί να γίνει 400, αυτό το επίδομα που δίνεται, η ενίσχυση κάθε Νοέμβριο, αλλά και για την ΕΑΣΤ, την εισφορά αλληλεγγύης που πρέπει να καταργηθεί, τουλάχιστον να μειωθεί, γιατί πάρα πολύ είναι αρκετά τα χρήματα, αναλογώς με το ύψος της σύνταξης που λαμβάνεις. Έτσι, για την προκαταβολή φόρου, που περιμένουμε νέα μείωση, για τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, που και εκεί θα υπάρξουν αλλαγές. Έτσι, δεν νομίζω να καταργηθεί. Αλλαγές θα έχουμε και προστατική κατεύθυνση. Άρα, λοιπόν, θα έχουμε ένα πολυεπίπεδο οικονομικό πακέτο που θα αφορά και τις επιχειρήσεις. Είπε ο κύριος Χριστόπουλος ότι τι ζητούν οι επιχειρήσεις? Μείωση του φόρου από το 22% στο 20%. Και αυτό θα είναι θετικό για να στηριχθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και βεβαίως τόνισε και για τα μέτρα στήριξη των πυροπλήκων ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση και είναι πολυεπίπεδα, αλλά θα πρέπει να εφαρμοστούν και να γίνουν όλα γρήγορα. Θα το πω και θα το τονίσω. Γρήγορα. Λοιπόν, πάμε σε κάποιες ειδήσεις της τελευταίας στιγμής, γιατί πριν από λίγο η Ελλάς, το κόμμα που προείσταται ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, εξέδωσε μια ανακοίνωση όσον αφορά τη ΔΕΘ. Λοιπόν, ο πρόεδρος λοιπόν της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, θα επισκεφθεί τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Το πρωί θα περιηγηθεί στα περίπτερα της Χελέσκοπο και στη συνέχεια θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Βελίδης. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής, το τονίζω, το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Άρα ανεβαίνει κανονικά ο κύριος Τσίπρας στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και παρουσιάζει το εικονικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε ειδική εκδήλωση την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.
1: Η συνέντευξη τύπου που διάβασες, πού θα δοθεί?
0: Στο Πόρτο Παλάς.
1: Ναι, η συνέντευξη τύπου.
0: Πάντα στο Βελίδης γίνεται η συνέντευξη τύπου. Πάντα. Όλη η συνέντευξη τύπου.
1: Ναι,
0: όλων
1: ναι.
0: Των.
1: Ποιον?
0: Τι ποιον?
1: Των κομμάτων. Των
0: πολιτικών αρχηγών, ναι, που ανεβαίνουν.
1: Πολιτική αρχηγή, κυβέρνηση, πρώτα πρωθυπουργός προφανώς, μετά αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Το που δεν κατάλαβα. Πρώτα είναι ο πρωθυπουργός. Ναι, ναι, πριν ναι, έτσι. Μετά είναι ο
1: πρωτόκολλο. Ρωτάω, ναι, για το πρωτόκολλο.
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή, βάσει πρωτοκόλλου, ο κύριος Τσίπρας που βρίσκεται τώρα.
0: Στο Βελίδης θα είναι.
1: Ναι. Βάσει πρωτοκόλλου ως κόμμα.
0: Ως κόμμα μετά από τα κοινοβουλευτικά κόμματα είναι, γιατί δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα αυτή τη στιγμή, ενώ δεν έχει μπει στη Βουλή.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Αυτό.
1: Εγώ.
0: Άρα θα προηγηθούν και οι υπόλοιποι που θα πάνε ή θα είναι, δεν ξέρω πότε θα πάνε. Όλοι ο ίδιος πάντως και η Ελλάς έβγαλε ανακοίνωση ότι θα βρεθεί στις 8, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία, μην κάνω και κάποιο λάθος, Σεπτεμβρίου, Τετάρτη, ημέρα Τετάρτη. Θα βρεθεί 9 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη, στη ΔΕΘ και θα δώσει και ειδική συνέντευξη τύπου για το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Έχει ξεκινήσει και ένα μπιφ μεταξύ της κυβέρνησης και του Πασόκ για τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια που φέρνει επενδύσεις ένα δις. Καθετικό είναι. Χθες το αίτημα υποβλήθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, και πριν λίγο το Πασόκ έχει βγάλει ανακοίνωση που λέει ουσιαστικά η κυβέρνηση πανηγυρίζει για ένα μνημειώδης επίτευγμα. Ζητά από την Ευρώπη να επιτραπεί στη χώρα να ξοδέψει πάνω από ένα δις ευρώ από εθνικούς πόρους για την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Πρόκειται για την απόλυτη επικοινωνική ταχυδακτηλουργία. Πολλά έργα στους τομείς που αναφέρονται, αποθήκευση, εξοικονόμηση, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, ήταν ήδη ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης, όμως η κυβέρνηση απέτυχε ικτρά να απορροφήσει τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια, λέει το Πασόκ, μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του για τη ρήτρα διαφυγής για τα ενεργειακά. Εντάξει, και τώρα μπορεί οι εκλογές να επιμένει ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνουν την Άνοιξη ή το Μάιο, εκεί κοντά, Απρίλιο, Μάιο του 27. Όμως είμαστε σε προεκλογικούς ρυθμούς, ξεκάθαρα.
1: Έτσι κι αλλιώς σιγά σιγά πλησιάζει.
0: Όχι σιγά, εδώ και μήνες είμαστε.
1: Ναι, πλησιάζει. Θέλω να πω ότι είναι ένα χρονικό διάστημα που δεν είναι και πολύ μεγάλο.
0: Ναι, δεν είναι τώρα, ενώ έχει ξεκινήσει και όσο και μετά, νομίζω, μετά τις διακοπές του Αυγούστου, τα μπάνια του λαού, όλο αυτό που βλέπουμε, αυτή η πολιτική αντιπαράθεση θα ενταθεί. Γιατί πια θα είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές, όποτε και αυτές και αν γίνουν. Επιμένει ο Πρωθυπουργός, ξαναλέω, για την άνοιξη του 27. Το Πασόκ δεν ξέρω. Πάντως και τώρα, μέσα στον Αύγουστο, οι ανακοινώσεις και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τα άλλα κόμματα, αλλά μιλάω για αυτά τα κόμματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ, βγάζουν ανακοινώσεις και πολλές μέσα στην ημέρα. Δηλαδή δεν το βλέπεις ως Αύγουστο αυτό, σε πολιτικό επίπεδο μιλώ. Πάντως ο Πρωθυπουργός θα περάσει το 15 Αυγουστό στα Χανιά, εκεί για να ξεκουραστεί και κάποιες μέρες, λογικό είναι. Και μετά νομίζω 24 Αυγούστου ότι έχει υπουργικό, νομίζω. Να το τσεκάρουμε, νομίζω. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι όλοι στις θέσεις τους μετά το 15 Αύγουστο. Αυτό μαθαίνουμε εμείς από το ρεπορτάζ. Άρα εκεί θα ξεκινήσει και νέα πολιτική αντιπαράθεση για θέματα καθημερινότητας και όχι μόνο.
2: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810 51 806 και 26810 51 512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26 81 0 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
5: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Κατσαμπέκη εδώ στο Real FM 97,8 και τον Γρηγόρη Διβάνη στο άλλο μικρόφωνο, το αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και την Αμαλία Κάτζο, τη Μαρία Ψάλτη στους ήχους της εκπομπής μας και την Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
0: Λοιπόν, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7.40, στις 11 και στις 14.20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της SeaJets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή, παρακαλώ, προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι. Πολλά τα μηνύματά σας. Στον απόϊχο τη συνέντευξη που είχαμε, τη συζήτηση με τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον φοροτεχνικό, ο κόσμος θέλει να ακούσει μέτρα ανακοφιστικά και στο και μείωση φορολογικών συντελεστών και μέτρα στήριξη προς τις επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες, από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕ. Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί τώρα θα ασχοληθούμε με ένα άλλο πολύ σημαντικό τομέα της ελληνικής οικονομίας που στηρίζει το ΑΕΠ της χώρας, τον τουρισμό. Και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και πρώτο αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Κύριε Τάσιο, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μία μικρή διόρθωση.
0: Τι έκανα?
2: Αντιπρόεδρος στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.
0: Ωραία, συγγνώμη, σας ζητώ.
2: Τα είπατε, τα έχω περάσει βέβαια.
0: Το ξέρω, άρα και τα άλλα ισχύουν. Και αυτό καλά κάνετε και με διορθώνετε.
2: Για το τυπικό καθαρά.
0: Πολύ καλά κάνετε. Πολύ καλά κάνετε.
2: Βρίσκεται στη Χαλκιδική.
0: Πού να σας βρούμε,
2: παιδί. Δραστηριοποιούμε ακριβώς και με βρίσκεται σε συνάδελφο συγκεκριμένα στη Βορειοανατολική Χαλκιδική.
0: Πώς είναι τα πράγματα τώρα στη Χαλκιδική? Τώρα να ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί είστε εκεί.
2: Η Χαλκιδική έχει περίπου τα νούμερα του 2025. Υπάρχει και μια μικρή απώλεια ενώ σε αφήξεις της τάξης 5 με 10% κυρίως στα μικρά καταλήμματα από την έναρξη της σεζόν.
0: Μάλιστα. Η εικόνα είναι θετική.
2: Τον Αύγουστο, η εικόνα είναι θετική τον Αύγουστο, ιδιαίτερα η εβδομάδα του 15 Αύγουστο. Αυτό είναι μια κλασική βέβαια,
0: βέβαια
2: εβδομάδα που γεμίζουν όλα τα καταλήμματα. Και ουσιαστικά είναι μια σεζόν, θα έλεγα, μήνα με το μήνα.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε last minute, αυτές οι κρατήσεις last minute ισχύει.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Μπορώ να σας πω ότι αυτή την
0: περίοδο. Για Έλληνες ή για ξένους τουρίστες?
2: 90% είναι ξένη αγορά που δουλεύουν τα ξενοδοχεία και ένα 10% αυτή την περίοδο είναι της ελληνικής αγοράς. Στα μικρότερα καταλήμματα πηγαίνουν και με τον κοινωνικό τουρισμό. Το τουρισμός για όλους το περιμένουμε πώς και πώς.
0: Ναι, άργησε. Το λένε και οι ακροατές μας.
2: Ακριβώς, για να μπορέσουμε να έχουμε και από εκεί μια δυναμική.
0: Εμείς γενικότερα, ξέρετε, ποια είναι η εικόνα?
2: Συντηρητικής ψηφιακού προορισμού.
0: Ναι.
2: Έχουμε οδικό τουρίστα από τα Βαλκάνια και αεροπορικές συνδέσεις με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Η εικόνα σίγουρα δεν θα είναι όπως πέρσι σε πολλούς προορισμούς της χώρας.
0: Θα είναι χειρότερη από πέρσι.
2: Και γι' αυτό λέμε στηριστό. Κατά την άποψή μου θα είμαστε στα περσινά επίπεδα.
0: Ναι. Επειδή ακούμε, κύριε Τάσιε, ένα οξύμορο ότι έχουμε τουρίστες αρκετούς, δηλαδή είναι πολύ καλές οι αφίξεις, ο αριθμός των αφίξεων, αλλά δεν δαπανούν όσα δαπανούσαν. Ισχύει αυτό?
2: Ναι, ισχύει αυτό. Είναι γεγονός. Κυρίως αυτό προέρχεται από τον κλάδο των υπηρεσιών εκτός ξενοδοχείου, αλλά και εντός ξενοδοχείου στα τμήματα που κουβεντιάζουμε με τους συναδέλφους, και εκεί είναι σφιγμένα τα πράγματα. Καθαρά οικονομικοί λόγοι. Ο καθένας έχει κάποιες οικονομίες για να κάνει την εκδρομή του, να πάρει το τουριστικό πακέτο, είτε το μαζικό μοντέλο είτε αλλιώς. Επίσης αυτό που η αγορά δεν το έκανε από νωρίς είναι να διορθώσει τιμές. Πολλοί συνάδελφοι το καταλάβαμε εκεί μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν. Διορθώθηκαν οι τιμές, άρχισε να πηγαίνει πολύ καλύτερα η σεζόν, άσχετα αν βγαίνει ή δεν βγαίνει, θα μου επιτρέψετε να σου πω. Αλλά η αγορά ήθελε διόρθωση τιμών. Στα μικρά καταλήμματα δεν έγινε. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και η βραχυχρόνια μέσα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σε όλη τη χώρα. Σχεδόν φτάσαμε να είναι οι κλίνες ξενοδοχειακές, οι οποίοι εκεί έχουν ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο διοίκησης και κατεύθυνσης. Και οι τιμές ήταν υψηλά. Όταν είναι υψηλά οι τιμές, η Μεσόγειος, αντιλαμβάνεσαι, είχε ένα τεράστιο ανταγωνισμό και ο κόσμος θα πάει εκεί που είναι πιο οικονομικά.
1: Και σε σχέση
2: με
1: την προέλευση των τουριστών στη Χαλκιδική, ποιες χώρες δείχνουν να την προτιμούν, από ποιες χώρες οι τουρίστες
2: όπως
1: σας επισκέπτονται.
2: Ναι, όπως ανέφερα και πριν, εμείς έχουμε ένα μείγμα 50-50, fix αεροπλέον, fix ο αυτοκίνητο. Η Ρουμανία πρωταγωνιστεί όσον αφορά τον οδικό τουρισμό της Βαλκανικής. Φέτος έχουμε περισσότερους Τούρκους από τα τελευταία δύο χρόνια με αφίξεις. Επίσης έχουμε Ουκρανική αγορά πάλι οδικά. Θα ανοίξω μια μικρή παρένθεση και θα πω ότι οι περίπου 8,5 εκατομμύρια Ουκρανοί βρίσκονται εκτός της χώρας τους και αυτοί είναι ενεργοί πελάτες διακοπών. Mm-hmm. Και σε εμάς, ακόμη και σε μικρότερες κατηγορίες με τα bus charter, λεωφορεία charter δηλαδή. Mm-hmm. Και από την άλλη, όσον αφορά τις εθνικότητες της αεροπορικής άφηξης, η Γερμανία είναι πρωταγωνιστή. Η Αγγλία και η Πολωνία που έφτασε πιάνε στην τρίτη θέση.
0: Μάλιστα.
2: Με πολύ καλές πτήσεις, τάρτερ και σύνδεση της Θεσσαλονίκης και η Ιταλική αγορά και 100 χώρες. Αυτό το μείγμα κάνει και τη διαφορετικότητα στον νομό.
0: Κύριε Τάση, αναρωτιέμαι λοιπόν, σύμφωνα με, είστε πολύ προς το κομμάτι του τουρισμού, δεν το συζητώ αυτό. Έχετε εμπειρία τεράστια και λέτε ότι η χρονιά θα, ίσως η φετινή να είναι το ίδιο με την περσινή, αλλά όχι καλύτερη. Γιατί...
2: Την εκτίμηση μου.
0: Ναι, την εκτίμησή σας. Λέω. Από την άλλη πλευρά να ρωτιέμαι αν έχουμε και δει στο στοίχημα να έχουμε η περιοχή εκεί και γενικότερα να έχουμε όλο το χρόνο τουρισμό. Γιατί αυτό είναι ένα στοίχημα, έτσι δεν είναι? Να μην είναι μόνο οι τρεις μήνες, τέσσερις, αλλά να είναι και, και ο χειμώνας και το φθινόπωρο, κάτι που κερδίθηκε πέρσι και κυρίως στην Αθήνα και φέτος.
2: Διαφορετικοί προορισμοί, διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η Χαλκιδική πια όμως άφησε όσον αφορά τα ξενοδοχεία άνω των 80 δωματίων, είμαστε πια 6 μήνες.
0: Ναι.
2: Πολύ σωστά λέτε, πριν 10 χρόνια ήμασταν 5. Πολύ παλιότερα λιγότερο. Και έχουμε τους 6 μήνες πια. Δουλεύουμε στα άκρα της σεζόν. Με δυσκολία βέβαια, σύγκριση με τον ανταγωνισμό.
0: Ναι.
2: Άλλο πράγμα η Αττική, η Αθήνα, όλο αυτό το κομμάτι, ένας εντελώς διαφορετικός προορισμός. Αντίστοιχα, η Αθήνα και η Αττική έχει τις Κυκλάδες, έχει 2 ώρες απόσταση από το αεροδρόμιο σε πολλούς άλλους προορισμούς, μικρούς ή μεγάλους, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι πολλά νούμερα που είναι θετικά προέρχονται από το Ελευθέριο Βενιζέλος κατά βάση. Σε μεγάλο ποσοστό. Η κινητικότητα αυτή αφορά όμως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι γεωγραφικά όσον αφορά τα ξενοδοχεία. Εμείς από εκεί και πέρα βλέπουμε τα δεδομένα που έχουμε, τα οποία στην αύξηση του λειτουργικού κόστους είμαστε στο 10%, μπορεί και παραπάνω, τόσο από το δίκτυο των logistics, όσο και από τη μισθοδοσία, τα μισθολογικά με την κάρτα, όπου η έντονη εποχικότητα δημιουργεί συνθήκες πλειοδοσία, θα μου τρέψετε να πω στο προσωπικό. Και βέβαια βλέπουμε ότι η αγορά είναι σφιγμένη.
0: Είναι σφιγμένη. Ναι.
2: Ακριβώς.
1: Η Θεσσαλονίκη ανεβαίνει ως αστικός προορισμός.
2: Συγγνώμη.
1: Η Θεσσαλονίκη ως αστικός προορισμός ανεβαίνει από άποψη τουριστικού ενδιαφέροντος.
2: Ναι. Σίγουρα δεν είναι όπως πριν 10 χρόνια. Ο Άιμνηστος Μπουτάρης έκανε ένα ξεκίνημα τότε να απευθυνθούμε και σε άλλες αγορές. Mm-hmm. Και εμείς το καλοκαίρι ιδιαίτερα είμαστε στην πόλη δίπλα. Ουσιαστικά είναι μια συνέχεια της πόλης, η Χαλκιδική. Είναι καλύτερα, θέλουμε πολύ περισσότερη δουλειά ως περιφέρεια, διότι έχουμε εντός αγωγικών άεργους προορισμούς που είναι δίπλα, νομούς κυρίως, η Πέλα, η Μαθία, το Κιλκίς, οι Σέρες, με μοναδικά σημεία μεν πολιτισμού κτλ. Αλλά ακόμη δεν έχουμε καταφέρει δυστυχώς αυτά όλα να ενωθούν σε μια διαφορετική προσέγγιση προορισμού, ιδιαίτερα στα άκρα της σεζόν.
0: Κύριε Τάση, νομίζω ότι μας δώσατε την εικόνα και ποια είναι η εκτίμησή σας. Από την άλλη πλευρά, επειδή πάρα πολλοί συναδελφοί σας ζητούν από την κυβέρνηση μέτρα στήριξης και γενικότερα να στηριχθεί η μικρομεσαία επιχείρηση, τουριστική επιχείρηση, και θα ακούσουμε και κάποια μέτρα από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Θεωρείτε ότι αυτά που λέγονται ως πληροφορίες και τις μεταφέρουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, θα είναι προς τη θετική κατεύθυνση, θα σας ικανοποιήσουν, θα στηρίξουν και κυρίως τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του τουρισμού?
2: Κοιτάξτε, έχουν υποθεί πολλά το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι. Προφανώς πάντα έτσι γίνεται αυτή την περίοδο, κύριε Τάση.
2: Προφανώς αναμένουμε από την κυβέρνηση να δώσει ένα μέρος, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, αυτού του πλεονάσματος που χτίζουμε με κόπο όλοι. Από την άλλη, εμείς ως κλάδος έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις να αφορά το θέμα του ΦΠΑ στη διαμονή. Mm-hmm. Που είναι για μας ένα πολύ κέραιο. Δεν βλέπω αυτό να είναι μπροστά αυτή τη στιγμή και αποφάσεις. Γενικότερα στο ΦΠΑ, όπως ξέρετε. Από εκεί και πέρα θέλουμε να δούμε την μείωση της φορολογίας. Σε ασφαλιστικές φορές, ξέρετε, όταν ακούσει μια μονάδα είναι τίποτα ουσιαστικά. Αλλά γνωρίζουμε από την άλλη ότι το σύστημα, το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας πονάει πάρα πολύ από το παρελθόν. Εκεί δεν βλέπω να έχουμε πολύ περισσότερες καταλήξεις, καλύτερη κατάληξη για μας. Γι' αυτό και επιμένουμε στο ΦΠΑ και βέβαια σε ένα μέρος ανταποδοτικότητας του τέλους, το λεγόμενο τέλος κλιματικής αλλαγής. Που είναι ένα ζητούμενο μεγάλα για μας και κυρίως σε διάλογο με την αυτοδιοίκηση, mm-hmm. πρώτου και δευτέρου βαθμού, να μην πηγαίνει έτσι απλά ένα ποσοστό. Είναι πολύ συγκεκριμένο το σημείο και αναφορά όπου θα γίνονται κάποια έργα, γιατί ξέρετε, αυτά που ακούμε τώρα παράδειγμα δυστυχώς από την από τις πυρκαγιές και τα προβλήματα που έχουν προκύψει, ένα μέρος μπαίνει εκτός από το πράσινο ταμείο, μπαίνει και από το τέλος.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Αλλά όλο αυτό όμως στο τέλος δεν το επιβαρύνει ο Έλληνας πολίτης, αλλά είναι ο Έλληνας επισκέπτης από το εξωτερικό, ο οποίος αφήνει τα λεφτά του. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να δούμε αυτή τη λογική της ανταποδοτικότητας, γιατί πηγαίνει στους προορισμούς ο επαναλαμβανόμενος πελάτης και δεν βλέπει τίποτα να αλλάζει.
0: Μάλιστα. Κύριε Τάση, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ελπίζουμε να και το επόμενο διάστημα να είναι μια καλή περίοδος για τον τουρισμό. Έτσι, στηρίζει το ΑΕΠ της χώρας ο τουρισμός, είναι η βαριά μας βιομηχανία, όσο και αν είναι κοινότυπο αυτό και το ξαναλέμε.
2: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι ελαφρά τύπου βιομηχανία,
0: ναι.
2: Βλέποντας χθες και την κουβέντα που έχει ανοίξει πια και για τη χώρα για τον άλλο τρόπο παραγωγικότητα.
0: Σωστά.
2: Στο οποίο θα μου τρέψει να σας πω με την άλλη μου ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Ξενοδοχείου Μελτιορολόγου ότι εμείς συμφωνούμε απόλυτα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έχουμε καμία διαφορετική προσέγγιση. Αυτό όπως θέλουμε τον κλάδο να στηριχθεί σε μια διαφορετική προσέγγιση σε πολύ πιο καλύτερο επίπεδο. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι η βραχυχρόνια έχει κατακλείσει την αγορά και δημιουργείται υπερπληθυσμός σε κάποιες περιόδους, κάπου σιγά σιγά πρέπει να το δούμε.
0: Να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Εντάξει, άνθρωπος του τουρισμού και από τους ανθρώπους που έχουν εμπειρία, είπε ότι έχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Πρέπει να ξαναδούμε και την βραχυχρόνια μίσθωση και όχι μόνο, και το τέλος κλιματικής κρίσης κτλ. Πιστεύω θα τα δουν και το αρμόδιο Υπουργείο και η κυβέρνηση μαζί με τους φορείς του αρμόδιου του τουρισμού.
1: Και η βραχυχρόνια μίσθωση, βέβαια, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και χωρίζει στα δύο. Τα συμφέροντα, να το πούμε έτσι, με την καλή έννοια που υπάρχουν, δηλαδή είναι αυτοί που δραστηριοποιούνται και προφανώς.
0: Υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης. Το έχει διαπιστώσει το Υπουργείο, έχει κάνει κάποια πράγματα. Οι τουριστικές επιχειρήσεις ζητούν και άλλα. Θα δούμε. Πάντως είναι ένα θέμα που αλλάζει τελείως το χάρτη το τουριστικό. Φαίνεται ξεκάθαρα.
1: Ναι, και τον έχει αλλάξει ήδη.
0: Τον έχει τελείως αλλάξει. Μιλάμε σε άλλη βάση. Αυτό νομίζω πρέπει να το δουν οι ειδικοί. Λοιπόν, σήμερα το πρωί τελέστηκε στο πρώτο νεκροταφείο μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά. Τη 34χρονη κόρη του Αντώνη Σαμαρά και της Γεωργίας Σαμαρά, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή πέρσι τέτοια μέρα, σε 7 Αυγούστου 2025. Παρότι βέβαια ήταν οι γονείς της, ο αδερφός της ο Κώστας, ο θείος της Αλέξανδρος Σαμαράς, συγγενείς και φίλοι της οικογένειας και πολιτικοί όπως ο Νίκος Δένδιας και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ενώ όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κώστας Καραμαλής, βρίσκεται στο εξωτερικό και επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αντώνη Σαμαρά για τον ένα χρόνο από την απώλεια της κόρης του. Βαρύ το κλίμα στο πρώτο νεκροταφείο, έτσι σκυθροπά πρόσωπα, συντετριμένοι οι γονείς. Της Λένας, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς και η σύζυγός του, η Γεωργία. Τι να πεις όταν χάσεις το παιδί σου. Οι λέξεις νομίζω ότι είναι περιττές και το κλίμα και η ψυχή αυτών των ανθρώπων έχει μαυρίσει. Δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο. Πάμε λίγο και στα των πυρκαγιών, γιατί είχαμε εξελίξεις με τον Δήμαρχο Στυλίδας, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη, ο οποίος προφυλακίστηκε.
1: Ναι, είναι προσωρινή κράτηση, μπορούμε να το πούμε επίσης.
0: Ναι, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν λοιπόν ο Δήμαρχος Στυλίδας, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας μετά τις απολογίες του στην ανακρίτρια Θιβών.
1: Ναι, ο Δήμαρχος που αναφέρεις είναι ο ηλεκτρολόγος μηχανικός του έργου.
0: Ναι.
1: Συνδέεται βέβαια.
0: Ο πάρκο στη Βιωτία.
1: Ναι, συνδέεται και
0: ξεκίνησε
1: με την εταιρεία,
0: από εκεί,
1: αλλά είναι
0: φωτιά.
1: Ναι, είναι ο επικεφαλής επιστήμονας, ας πούμε, να το πούμε έτσι,
0: του έργου.
1: Ναι.
0: Λέει ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού απέδωσε την πυρκαγιά τη συγκεκριμένη στη Βιωτία σε συμπινθυρισμούς αγωγών του δικτύου μεταφοράς ενέργειας, το οποίο παρουσίαζε και κατασκευαστικές αστοχίες. Μάλιστα. Λόγω αστοχίας λοιπόν κατασκευαστικών αστοχιών, από εκεί προήλθε η πυρκαγιά στην Βιωτία.
1: Ναι, με όλα αυτά τα αποτελέσματα που επέφερε και βέβαια προστίθεται και οι δύο νεκροί.
0: Ναι, το δυστύχημα με το ελικόπτερο που χάσαν τη ζωή τους δύο νέοι άνθρωποι. Άρα θα βαρύνει το κατηγορητήριο,
1: βέβαια, γιατί
0: έτσι φαίνεται.
1: Πέρα από την καταστροφή όλη αυτή που ζήσαμε τις τελευταίες ημέρες, υπάρχει και η απώλεια δύο ανθρώπινων ζώων.
0: Ακριβώς. Άρα, προσωρινά κρατούμενοι, ο Δήμαρχος Στυλίδας, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας μετά τις απολογίες του στην ανακρίτρια Θιβών για την φωτιά στη Βιωτία.
3: Γιατί σ' αγάπησα χωρίς
0: Δεν θα μας αφήσουν οι αρνητικές ειδήσεις, ούτε τώρα έτσι που είναι Αύγουστος, 7 Αυγούστου και προσπαθούμε λίγο να χαμογελάσουμε, να χαλαρώσουμε, να πάρουμε μια ανάσα για να έρθουμε δρυμύτεροι από τις αρχές Σεπτέμβρη. Δυστυχώς, είχαμε μια οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες. Μητέρα και γιος νεκροί από τη μετοπική φορτηγού Μεγιοταχή. Το φορτηγό οδηγούσε, το αυτοκίνητο, συγγνώμη, οδηγούσε ο 24χρονος γιος, ενώ η 43χρονη μητέρα ήταν συνοδηγός. Τραυματισμένος και ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού. Αλλά δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή σε αυτή την περίοδο στους δρόμους.
1: Γιατί... Ναι, είναι μάστιγα, δυστυχώς.
0: Ναι. Ναι, είναι μάστιγα γιατί και στην Αττική είχαμε και χθες διάφορα ατυχήματα στους δρόμους της Αθήνας, γιατί οι δρόμοι έχουν αδειάσει, αναπτύσσουν ταχύτητα οδηγοί. Έτσι θέλει μεγάλη προσοχή και στο εθνικό ειδικό δίκτυο και στις μέσα της πόλης. Είχαμε τώρα μια νέα τραγωδία.

Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβησης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311. I'm

0: Ωραίο τραγουδάκι, Μαράκι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο για τις επιλογές σου. Πολύ ωραία. Και λίγο, ξέρεις τι έχω πει. Ότι ακούω και κανένα ελληνικό τραγούδι, γιατί με τον Καλαμαράκι, με τα κλαπατσίμπαλα κάθε μέρα. Κλαπατσίμπανα, κλαπατσίμπανα. Άστον τώρα που λείπει, που κάνει τα μπάνια του. Άστονε τώρα, άστονε να βάλουμε κανένα ελληνικό τραγουδάκι. Κάνω πλάκα τώρα. Ο Ιωσήφ ξέρει και πολύ καλά και άριστα και την ελληνική μουσική. Του αρέσει πολύ και η ξένη μουσική, αλλά είναι και γνώστης, βαθύς γνώστης της μουσικής γενικότερα. Τις μικρές ανθισμένες χαρές. Μαρία μου, μάστερ είναι στη μουσική. Μάστερ, δάσκαλο τον λέει Μαραγκίδου. Καλημέρα, Σοφάκι μου. Μάστερ. Σου έχω πει τα νέα, σας έχω πει ότι θα τον δω σήμερα. Ναι, είναι σήμερα η συνάντησή μας. Χαιρετίζω να τον δώσω. Ναι. Αλλά σκέφτεται, το επεξεργάζεται στο μυαλό του. Όχι, τι, που θα πάμε που θα πάμε. Δεν το έχει αποφασίσει. Ναι, βέβαια. Πού άλλο θα πηγαίνουμε εμείς. Ακριβώς. Φιούμε τίποτα, κανένα κρασάκι, κανένα τσιπουράκι. Φάμε κανένα κοκορετσάκι, κανένα μπρουζολάκι. Στην πόλη οδηγώντας αργά. Έτσι δεν λέει. Τρελαίνεται. Δεν υπάρχει. Δεν το ήξερες. Τρελαίνεται για κοκορέτσι. Τρελαίνεται. Ξέρεις τι έχω κάνει εγώ, όταν έχω πάει, όταν επειδή μου πρώτο κάναμε την εκπομπή και με τον Γιώργο του Χουδαλάκη, δεν ήξερα εγώ τις γαστρονομικές του έτσι προτιμήσεις. Πάμε για να φάμε, εκεί παίρνω μια ντοματοσαλάτα. Τι θα πάρεις, χωριάτικη. Καταλαβες. Λοιπόν, ο οποίος δεν τρώει ντομάτα ο Καλαμαράκης, δεν τρώει ντομάτα. Δεν του αρέσει καθόλου, ούτε χωριάτικη, ούτε ντάκο, τίποτα. Ναι, και μόλις έρχεται στο τραπέζι, πάρτε τι, τι έπαθες παιδί μου, δεν τρώει ντομάτα. Υπάρχει άνθρωπος που δεν τρώει ντοματοσαλάτα.
1: Το έχω ξανακούσει το
0: κριτικό... ντομάτα. Ναι. Εγώ δεν έχω ακούσει πάρα πολλούς. Για ντοματοσαλάτα χωριάτικη, ειδικά ντομάτα, λοιπόν, το έχει.
1: Η άλλη κατηγορία είναι με τη φέτα μετά.
0: Ναι, όχι, τη φέτα τρώει κιλά. Κιλά. Όπως επίσης δεν τρώει καθόλου πράσινα, τίποτα. Τι εννοείς, Μαρούλη. Μπράκολα τρώει, κολοκυθάκια τρώει, όχι. Τι τρώει μόνο baby σπανάκι. Baby σπανάκι, το τρώγανε και στο χωριό του αυτό στην Κεσαριανή, με ρόκα, παρμεζάνα, dressing από, πώς λέγεται το ξύδι αυτό, μπαλσάμικο και μέλι κτλ. Ρόδι κτλ. Αυτό δεν είναι σαλάτα. Τι άρχοντας είναι. Έτσι τρώγανε εκεί. Δούκας του Κεσαριανής. Άρε τι τραβάω. Να δω που θα με πάει το βράδυ, αυτό σου λέω. Τη Δευτέρα θα σας ενημερώσω.

Λοιπόν, λίγο πάλι σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καλημέρα. Σας φέρνω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια. Μη χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε, μπείτε και εσείς.

0: Real FM.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Διασκεδάστε αυτό το καλοκαίρι με την Γκάμπη και τις αγαπημένες Γκάμπη γάτες. 10 σούπερ βιβλία γεμάτα παιχνίδια, ζωγραφική, γρίφους και κατασκευές για δημιουργικές και διασκεδαστικές στιγμές. Και φυσικά, χιλιάδες αυτοκόλλητα για ατελείωτο παιχνίδι. Ανακαλύψτε τα βιβλία της Γκάμπη σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Στον ανακριτή οδηγήθηκε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Νωρίτερο, η εισαγγελέας εκτέλεσε το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος της. Περισσότερα στο real.gr. Μακελιό με τουλάχιστον 8 νεκρούς και 15 τραυματίες στην Ταϊλάνδη. 14χρονος σκότωσε αρχικά τον παππού και τη γιαγιά του και στη συνέχεια πήγε στο σχολείο του, όπου άνοιξε πυρ κατά μαθητών και εκπαιδευτικών. Νεκρός είναι και ο δράστης. Μητέρα 46 ετών και ο 24χρονος γιος της σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αμφίπολης Δράμα στις Σέρες, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με τοπικά με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς Λαμία.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων και ένα μικρό διάλειμμα έτσι για μια ανάσα και ένα τραγουδάκι έτσι και λίγο μουσική. Τέτοια περίοδο, Αυγούστου έχουμε, βρε Μαρία μου. Η Μαρία ψάλλεται απέναντι στα πλήκτρα. Εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου, ο Γρηγόρης Διβάνης.
1: Αμαλία Κάτζου.
0: Και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ειρήνη Κουρτή, 211-200-8200, στούντιο παπάκι Real FM για τα μηνύματά σας.

0: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργειας συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν. Με το Προτέρια Win More in Store, αν είστε σε άλλο πάροχο, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας έναν λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Προτέρια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας. Λοιπόν, στις 12 θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον συνάδελφό μας, τον Θεοδόση Πάνου, για το αστυνομικό δελτίο της ημέρας και κυρίως την 46χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν και έχει οδηγηθεί στην εισαγγελία. Να μας πει τις λεπτομέρειες ο Θεοδόσης Πάνου και αν υπάρχουν και άλλα αστυνομικά νέα. Και μην πείτε ότι δεν είχαμε μέχρι τώρα μια μισή ώρα εκπομπής απ' όλα. Μιλήσαμε για τις πυρκαγιές, για τη μεταστήριξη στους πυρόπληκτους. Μιλήσαμε για το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ, τι θα περιλαμβάνει. Ο κ. Γιώργος Χριστόπουλος αναλυτικά μας είπε πράγματα. Μιλήσαμε για το τουρισμό με τον κ. Γρηγόρη Τάσιο να μας αξιολογεί την όλη κατάσταση και την δική του εκτίμηση για το πώς θα είναι η χρονιά φέτος όσον αφορά τον τουρισμό. Αυτό που εκτίμησε Γρηγόρη είναι ότι θα είναι στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Και ότι υπάρχει έτσι ένα μικρό, θα το πω εγώ, μούδιασμα, λόγω του ότι ο υψηλός πληθωρισμός δεν αφορά μόνο τη χώρα και η ακρίβεια, αφορά
1: φυσικά
0: και άλλες χώρες και σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Τι γίνεται τώρα με το μέτωπο του πολέμου και με τον Τραμπ εκεί, έχουμε νέα?
1: Ο Τραμπ βρίζει θεούς και δαίμονες, γιατί φαίνεται ότι το Ιράν πρόκειται να κάνει συμφωνία
0: με το Ομάν.
1: Έχει ανακαλυφθεί, αλλά όχι με τον ίδιο, με το Ομάν. Και βέβαια εισάγονται, όχι τέλη διέλευση, το αναφέρει ως δεν το έχω πρόχειρο,
0: ναι.
1: Όχι τέλη διέλευσης,
0: εντάξει,
1: αλλά ένα είδους εξασφάλιση της διέλευσης, που ουσιαστικά αυτό είναι ο έλεγχος των στενών. Δηλαδή θα πρέπει να δίνουν με έναν τρόπο και
0: ανάλογα με το φορτίο θα μπαίνει ένας φόρος ουσιαστικά.
1: Ναι, αλλά λοιπόν, δεν θα λέγω το ακριβώς τέλη διέλευσης.
0: Αλλά θα πληρώνουν περισσότερο όσοι περνούν από εκεί. Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ λέει ότι είμαστε κοντά στο να υπάρξει μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζου για να ανοίξουν. Παρ' όλα αυτά, το πετρέλαιο σήμερα τον Brent ανεβαίνει. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Παπαγεωργίου μετά τις 12.30. Είναι στα 83,18 δολάρια το βαρέλι, με μια άνοδο 0,84%. Δεν πέφτει. Εκεί πάνω από τα 80 κανονικά, κοντά στο 84-85 θα τα συζητήσουμε. Τώρα όμως θα συζητήσουμε για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, γιατί έχουμε στο τηλέφωνο μας τον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ. Κύριε Καβαθά, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κυρία Κάτου, καλημέρα και στον κύριο Διβάνη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Επειδή είχαμε τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, ο οποίος μας είπε διάφορα για τις προτάσεις που έχετε καταθέσει όσον αφορά το οικονομικό πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ βασικά και βεβαίως τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Θέλετε να μας πείτε λίγο ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις, πού θεωρείτε ότι πρέπει να ρίξει βάρος στο Υπουργείο Οικονομικών και συνολικά η κυβέρνηση όσον αφορά τη μικρομεσαία επιχείρηση?
2: Ξεκινώντας, να πω ότι πρέπει να καταργήσουμε επιτέλους το τεκμαρτίο φορολόγηση των επαγγελματιών εμπόρων βιοτεχνών ατομικής μορφής και αυτοαπασχολούμενων. Είναι αναχρονιστικός θεσμός. Η ΑΔΕ έχει στη διάθεσή της όλα τα ψηφιακά μέσα για να εντοπίσει τυχόν φοροδιαφυγή. Το δεύτερο είναι η κατάργηση του τέλους επιδιδέματος στο σύνολό του και για όλες τις νομικές οντότητες. Η κατάργηση της προκαταβολής ή η μείωσή της, γιατί δίνει ρευστότητα και στις επιχειρήσεις. Ακατάσχετος τροποδότης λογαριασμός, δεν είναι να τον το 2026, όταν οι επιχειρήσεις πρέπει ψηφιακά να πληρώνουν τις υποχρεώσεις του στους εργαζόμενους, το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, να μην έχουν τραπεζικό λογαριασμό σε λειτουργία. Και θα πρέπει ταυτόχρονα να σταματήσουμε την πόρτα της παραοικονομίας, διότι έχουμε 1.750.000 δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς ιδιωτών και επιχειρήσεων, οι οποίοι, ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, αυτοί δουλεύουν στο σκοτεινό κομμάτι του φεγγαριού.
0: Όσον αφορά τη μείωση φορολογίας για τις επιχειρήσεις, που μας είπε ο κύριος Χριστόπουλος, από το 22% στο 20%, πώς το βλέπετε?
2: Κοιτάξτε, οποιαδήποτε μείωση είναι θετική. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να δούμε και προοδευτικότητα των φορολογικών συντελεστών. Mm-hmm. Δηλαδή από το 9 πάμε μετά, από το 9% πάμε στο 20%.
0: Πρέπει να δούμε 20... έναν ενδιάμεσο συντελεστή ίσως.
2: Έναν ενδιάμεσο συντελεστή, νομίζω κατά την άποψή μου θα ήταν δημιουργικός και για την πολιτεία και για τις επιχειρήσεις.
0: Τώρα, επειδή πάρα πολλά μηνύματα όλο αυτό το διάστημα, έχω να σας πω, αναφέρονταν στο τεγματό τρόπο φορολόγησης και είχαμε πάρα πολλά παράπονα. Εγώ έχω εκφράσει την άποψή μου, δεν είμαι οικονομολόγος, ούτε έχω την δική σας εμπειρία, κύριε Καβαθά, όμως έχω πει ότι οποιοδήποτε μέτρο είναι οριζόντιο για μένα, έχει και αρνητική χρειά. Μπορεί να έχει έναν τεγματό τρόπο φορολόγησης, όχι όμως οριζόντιο. Εσείς λέτε πλήρη κατάργηση του τεγματού.
2: Και κυρία Κατζού, είναι σαφές ότι ο τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού του εισοδήματος μας γυρνάει 40 χρόνια πριν, mm-hmm. τη δεκαετία του 90. Σήμερα η ΑΔΕ, σας είπα και στην αρχή ότι...
0: Πάντως έχει φέρει αποτελέσματα το μέτρο, λέει η ΑΔΕ ότι...
2: Βεβαίως, όταν βάζεις αδικούς φόρους, δηλαδή καταργείς με νόμο τη ζημιά. Σε ποιο οικονομικό πανεπιστήμιο στην Ιφίλιο διδάσκεται ότι οι επιχειρήσεις έχουν μόνο κέρδη?
0: Ναι.
2: Γιατί εδώ καταργήσαμε τη ζημία.
0: Θα συμφωνήσω σε αυτό, κύριε Καβαθά, που λέτε.
2: Καταργήσαμε τη ζημία. Λοιπόν, είμαστε 15-16 χρόνια σε οικονομική κρίση με διαφορετικές αιτίες. Είναι λογικό οι επιχειρήσεις να παρουσιάζουν και ζημίες. Ούτε μπορεί να εξομοιώνεται ένας επαγγελματίας με ένα μισθωτό. Ο μισθός έχει 14 μηνιάτικα, έχει 8.300 αφορολόγητο. Εμείς δεν έχουμε αφορολόγητο. Και αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα της ΓΕΣΕΒΕ, να επανέλθει το αφορολόγητο και για τους επαγγελματίες εμπόρους βιοτέχνες. Στην Κύπρο, μια αδελφή χώρα, το αφορολόγητο είναι τα 20.000 ευρώ.
0: Ναι. Από την άλλη πλευρά, αναρωτιέμαι αν αυτό για την προκαταβολή φόρου, γιατί λένε ότι είναι ένα μέτρο, και εγώ δεν το γνώριζα, δεν σας ρώτησα, που έχει εφαρμοστεί από το 1955, ξεκίνησε με έναν τρόπο, μετά είχαμε αυξομοιώσεις. Εσείς ζητάτε την πλήρη κατάργηση της...
2: Η προκαταβολή...
0: Έχει μειωθεί η προκαταβολή φόρου, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βεβαίως, από 80 και 55. Mm-hmm. Όμως, εξηγήστε μου εσείς, με ποια λογική εγώ ως επαγγελματίας θα προκαταβάλω φόρο για το επόμενο οικονομικό έτος τη στιγμή που δεν ξέρω αν θα είμαι ανοιχτός ή αν θα είμαι ζημιογόνος ή με θετικό αποτελέσματα. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία αυτό. Προκαταβάλω φόρο, δανείζω το ελληνικό δημόσιο άτοκα για ένα χρόνο. Και εγώ από την άλλη μεριά χάνω ρευστότητα. Κάτι το οποίο είναι το ζητούμενο.
1: Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση έχει αλλάξει κάτι με αυτό, με την πρόσβαση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις?
2: Ανατρέξτε τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. 65 με 70 χιλιάδες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να πάρουν δανεισμό ή να μπουν σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
0: Λόγω των κριτηρίων.
2: Δεν σας άκουσα. Λόγω κριτηρίων, τραπεζικών κριτηρίων, βέβαια.
0: Άρα ουσιαστικά η στρόφιγγα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραμένει κλειστή, κύριε Καβάθα. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Είναι σαφές. Είναι κάτω του 6,5% η χρηματοδότηση που μπορούν να πάρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το σύνολό τους. Από το 850.000.
0: Άρα αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα που πρέπει να το δουν στο οικονομικό επιτελείο η χρηματοδότηση.
2: Υπάρχει λύση. Η αναπτυξιακή τράπεζα να λειτουργήσει ως τράπεζα και όχι ως ταμείο όπως λειτουργεί σήμερα. Κάνοντας bypass τα χρήματα, τα εθνικά ή τα ευρωπαϊκά, προς τις τράπεζες. Να είναι τράπεζα ειδικού σκοπού για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Με ιδιαίτερα κριτήρια.
0: Μάλιστα.
2: Τα τραπεζικά κριτήρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
0: Μα έτσι κι αλλιώς αυτό που λένε οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες είναι ότι δεν μπορεί να είναι υψηλή η πιστοληπτική αξιολόγηση όλων των επιχειρήσεων. Δεν γίνεται και με αυτό το κριτήριο και μόνο ή με βάση αυτό το κριτήριο να χρηματοδοτούνται επιχειρήσεις.
2: Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, κυρία Κάτζου και κύριε Διβανή, είναι το ότι οι τράπεζες πρέπει να αντιληφθούν ότι και οι ίδιες είναι επιχειρήσεις. Mm-hmm. Δεν είναι βαγή ιδρύματα, ούτε δεν μπορούν να παίρνουν ρίσκο. Όπως εμείς κάνουμε μια εμπορική δραστηριότητα και παίρνουμε και το ρίσκο αυτής της εργασίας, ταυτόχρονα θα πρέπει και οι τράπεζες να παίρνουν ένα ρίσκο. Οι τράπεζες θέλουν τις εξασφαλίσεις των εξασφαλίσεων για να δώσουν χορηγήσει δανείου. Αποτέλεσμα, αν ζητήσω 50.000 ευρώ, το πιο απλό που θα μου πει η τράπεζα, αν δεν έχω εμπράγματες εξασφαλίσεις, θα μου πει να κάνω cash collateral. Μα αν είχα 50.000 ευρώ, θα πήγαινε να δανειστώ 50.000, για ποιο λόγο?
0: Σωστά.
2: Και όταν δανείζομαι με επιτόκιο 8 και 9% ή και με 7, αν θέλετε, όταν κάποιος συνάδελφός μου στην Ευρώπη δανείζεται με 3, μπορώ εγώ να είμαι ανταγωνιστικός?
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω για τον κλάδο της εστίασης, γιατί προχθές είχαμε εδώ και συνομιλήσαμε τον κύριο Δαβερόνη, ο οποίος εξέφρασε έναν προβληματισμό, διότι καταλαβαίνω ότι είναι μειωμένος ο τζίρος. Όπως και ο κύριος Κουγιουμτζής είπε για μειωμένος τζίρου στην εκδοτική περίοδο. Τι ακριβώς συμβαίνει? Όντως είναι προβληματικό το τοπίο όσον αφορά και το εμπόριο, αλλά κυρίως την εστίαση?
2: Από το 20 και μέχρι το 25 η εστίαση σχεδόν διπλασίασε τον κύκλο εργασιών της. Μάλιστα. Λόγω και των χρεωστικών πιστωτικών καρτών. Ναι. Εμφανίστηκε για ένα κομμάτι, είναι εμφάνιση κύκλου εργασιών. Αλλά σε κάθε περίπτωση ξεπεράσαμε τα 11 δισεκατομμύρια το 2024. Το 2025 πέσαμε περίπου 700 εκατομμύρια, από 11,4 στα 10,7, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχει μία μείωση του κύκλου εργασιών και είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας των πελατών μας λόγω της ακρίβειας την οποία βιώνουν σε όλες τις άλλες εκφάσεις της ζωής τους.
0: Ναι.
2: Και της καθημερινότητάς τους. Από την άλλη πλευρά, η εστίαση είναι ένας κλάδος εντάσσεως εργασίας, απασχολεί 410.000 εργαζόμενους και άλλες 100-150.000 την βοηθούν τα μέλη των οικογενειών. Έχει έναν επιταχυντή 2,2 που σημαίνει ότι συμπαρασύρει όλους τους κλάδους της οικονομίας σε κύκλο εργασιών από τον πρωτογενή μέχρι τον τριτογενή τομέα. Δίνει δουλειά δηλαδή mm-hmm. για άλλους κλάδους. Η εστίαση όμως έχει δύο συντελεστές ΦΠΑ, 13 και 24.
0: Ναι, ναι.
2: Και ζητάμε το 24 να γίνει 13, ενιαίος συντελεστής δηλαδή. Προεκλογική δέσμευση του κυρίου Πρωθυπουργού του 2019 που δεν έχει υλοποιηθεί 6-7 χρόνια μετά, και μάλιστα έλεγε ότι θα πάμε στο ενιαίο συντελεστή 13 και σε βάθος διετίας το 11%. Εμείς λοιπόν λέμε ας πάμε στο 13% σε πρώτη φάση, πλην των αλκοολούχων που παραμένουν στο 24% στον κανονικό συντελεστή, και βέβαια να υπάρχει διαχωρισμός τον delivery και του delivery όταν αυτό γίνεται μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες απομυζούν και τον κλάδο της εστίασης με εξωφρενικά ποσοστά προμηθειών.
1: Δηλαδή τι διαχωρισμός, άλλο ΦΠΑ έτσι κι αλλιώς δεν είναι διαφορετικό?
2: Όχι άλλο ΦΠΑ, όχι, το ίδιο ΦΠΑ είναι. Να μην αποδίδουμε δημοτικό τέλος για το delivery.
0: Για το delivery, ναι.
2: Δεν γίνεται επιτόπια κατανάλωση. Η κατανάλωση γίνεται στο σπίτι, στο γραφείο, δεν επιβαρύνουμε ως επιχείρηση το Δήμο, άλλωστε είναι ψευδεπίγραφο το όρος τέλος, έχει αποφανθεί από αυτού το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν έχει ανταπόδοση δηλαδή, καμία ανταπόδοση στις επιχειρήσεις του κλάδου. Πρέπει να διαχωρίσουμε το delivery που γίνεται μέσα από τις πλατφόρμες.
0: Μάλιστα. Κύριε Καβαθά, να σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ.
3: Real FM.
4: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν είχαμε ανθρώπους της αγοράς και από τον τουρισμό τον κύριο Τάσιο και από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα τον κύριο Καβαθά και τον κύριο Χριστόπουλο, το φοροτεχνικό. Κάναμε μία, έτσι προσπαθήσαμε να δώσουμε μια κτηνογραφία των όσων ζητούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τον Πρωθυπουργό, μέτρα στήριξης, μέτρα στήριξη ενώ όχι χρήματα μόνο. Να, αναφέρεται και ο κύριος Καβαθάς στο, και ο κύριος νομίζω Τάσιος ή και ο κύριος Δαβερόνης είχε μιλήσει για το πρόβλημα της χρηματοδότησης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
1: Γιατί όλα τα μέτρα που ανακοινώνονται έτσι και αλλιώς περνάνε μέσα από τις τράπεζες.
0: Ακριβώς. Κάποια από αυτά τα μέτρα, ναι. Οπότε λέμε ότι είναι ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό. Ναι, που πρέπει να το δουν στο οικονομικό επιτελείο. Το πρόβλημα το ότι πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις μένουν εκτός χρηματοδότησης, βεβαίως και για το τεκμαρτό. Ο κύριος Καβαθάς ήταν καταπέλτης ότι μας γυρίζει 40 χρόνια πίσω και για την προκαταβολή φόρου, ότι θα πρέπει να μειωθεί κτλ. Θα δούμε λοιπόν τι θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός και το οικονομικό επιτελείο και τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Ο Φόρτσα Παοκάρα, καλημέρα, λέει απίστευτο. Τι λέει, τι θα γίνει με την ενέργεια, 0,23 ευρώ η κιλοβατόρα εδώ και 5 χρόνια από τα 0,07, καμία βοήθεια από το κράτος. Και όταν έδωσε, λέει, πριν 4 χρόνια μια επιδότηση για 4 μήνες, μας τα ζητήσανε πίσω με εξόφηση περιθώριο ενός μήνα. Κατά τα άλλα, περιμένουν να παγώσουν τιμές, λέει ο Φόρτσα Παοκάρα. Πάλι ο Φόρτσα, δεν το πάω καλά, δεν το ξέρω αυτό. Λέει κινητοποιήθηκε τρένο της Hellenic Train λόγω φωτιάς και στη συνέχεια κάει και το λεωφορείο αντικατάστασης. Δεν το ξέρω το περιστατικό, πραγματικά το ξέρεις Γρηγόρη αυτό?
1: Έχουν συμβεί κάποια περιστατικά με... Τώρα να καεί και το λεωφορείο δεν το έχω ξανακούσει, αλλά συμβαίνουν πολλές φορές και συνδυάζονται και με διάφορες αιστείες φωτιάς που εκδηλώνονται κοντά σε γραμμές. Οπότε πολλές φορές διακόπτεται τη κυκλοφορία και για προληπτικούς λόγους.
0: Και ο Αβράμο της Θεσσαλονίκη λέει: καλημέρα, αγαπητοί φίλοι. Αυτή τη στιγμή στο flyover μέχρι και χωριάτικη προλαβαίνουν να ετοιμάσω όσο περιμένω. Μάλλον έχει κίνηση. Την ώρα που μας έστειλε το μήνυμα ήταν 11:31. Ο φίλος μας ο Αβράμ και καλημέρα. Φαίνεται φεύγουν, άρα μήπως φεύγουν προς τα έξω. Πάνε για διακοπές και Θεσσαλονικής. Καταλαβαίνω. Κατερίνα μου, δεν θα ο κύριος Καλαμαράκης ακόμα δεν έχει απαντήσει πότε θα έρθει στο γυμναστήριο, οπότε μην περιμένεις με αγωνία. Πότε θα έρθει εκείνο στο... Τη βόλτα στη δικιά μου περιμένει στο ακροταφείο. Αλλά έχουμε πει ότι πρώτα θα έρθει εκείνο στο γυμναστήριο. Επειδή όμως δεν έχει απαντήσει. Ναι, κάτσε να απαντήσει και να έρθει. Δεν το βλέπω. Και μετά μιλάμε.

0: Λέει ο Πάνος, καλημέρα σας. Όπου και να πας, εκδίδεται προσωρινή απόδειξη δελτίο παραγγελίας. Αν κάποιος πληρώσει με τη ΔΑΔ, δεν νομίζω να εκδίδεται κανονική απόδειξη. Όλα τα έσοδα του κράτους προέρχονται από τη φορολογία των τροφίμων και την ακρίβεια. Ο Πάνος, πάνω μου, φταίμε και εμείς. Γιατί και εμένα έχω πάει σε ένα κατάστημα, μου έχουν φέρει το δελτίο παραγγελίας και όχι την κανονική απόδειξη. Όμως το είδα και ζήτησα την απόδειξη. Είτε πληρώνεις με κάρτα είτε με μετρητά, πρέπει να ζητάς την κανονική απόδειξη. Και εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό.
1: Αν και για να είμαστε δίκαιοι, αυτό έχει περιοριστεί κατά πολύ. Δηλαδή, εγώ έχω πάρα πολύ καιρό να το δω αυτό σε χώρες εστίασης, να μην εκδίδονται αποδείξεις.
0: Εγώ το έχω δει. Το έχω δει και όσοι έχουν πάει αυτή τη στιγμή και βρίσκονται στις διακοπές μου, το έχουν στείλει ότι οι περισσότεροι στέλνουν μόνο τους δίνουν το δελτίο παραγγελίας. Αν όμως το καταλαβαίνεις ποιο είναι το δελτίο παραγγελίας και ποια είναι η κανονική απόδειξη, έτσι έχει και το barcode κανονικά κτλ. Άρα πολύ εύκολα μπορεί να ζητήσεις, είτε πληρώνεις μετρητά, θα ξαναπώ, είτε με κάρτα. Το ότι όμως και εμείς λέμε θα πληρώσω μετρητά, κόψε μου κάτι και δεν κόβεται απόδειξη, φταίμε και εμείς. Αλλιώς τσεκάρουμε και παίρνουμε την κανονική μας απόδειξη.

0: Λοιπόν, λέει ότι να στέλνετε η λειτουργία του ελληνικού πάρκου στη Βιωτία, το οποίο, από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά, αναστέλλεται η λειτουργία του. Είπαμε για τον Δήμαρχο, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά,
1: προσωρινά κρατούμενος.
0: Και αναστέλλεται και η λειτουργία του συγκεκριμένου αιωλικού πάρκου.

0: Και έχουμε και ένα δελτίο τύπου από το Υπουργείο Οικονομικών. Έλεγχη με drones και my cost πάνω σε πάνω από 300 παραλίες. Πρόστιμα έως 73.000 ευρώ και σφραγίσεις επιχειρήσεων για παραβάσεις και παρεμπόδιση πρόσβαση στον Αιγιαλό. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι σαρωτική έλεγχη των κλιματικών υπηρεσιών σε παραλίες με τη συνδρομή drones, ψηφιακών εργαλείων και στοχευμένων αυτοψιών. Μπράβο! Στις περιπτώσεις όπου εντοπίζονται παραβάσεις, στείλεται άμεσα σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα μέτρα. Μέχρι στιγμής τα υψηλότερα πρόστιμα έχουν επιβληθεί στη Ρόδο και τη Ζάκυνθο, φτάνοντας στις 73.000 ευρώ και τις 72.490 ευρώ αντίστοιχα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχουν πραγματοποιήσει εφέτος το καλοκαίρι πάνω από 1.500 αυτοψίες σε περισσότερες από 300 παραλίες, με πάνω από 450 επιχειρήσεις και φυσικά οι περισσότερες καταγγελίες, λέει, συγκεντρώνονται σε Χαλκιδική, Ανατολική Αττική, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Καβάλα. Τι είδαν οι ελεκτές? Λοιπόν, οι κυριότερες παραβάσεις αφορούν την αυθαίρετη κατάληψη αγιαλού, η παραλία χωρίς σύμβαση παραχώρησης, την υπέρβαση του παραχωρημένου χώρου, την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης και τη μη ανάρτηση της προβλεπόμενης πινακίδας. Ακούστε λοιπόν κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Στη Ρόδο, σε επιχείρηση επιβλήθηκαν πράξη άμεσης απομάκρυνσης διαταγής σφράγισης και πρόστιμα συνολικού ύψους 73.000 ευρώ, εκ των οποίων 60.000 ευρώ για παρεμπόδιση της πρόσβασης στον αγιαλό και στην παραλία. Συγκεκριμένη επιχείρηση. Και 13.000 ευρώ για καταπάτηση δημοσίου κτήματος. Λοιπόν, στη Χαλκιδική, σε 5 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πράξεις άμεσης απομάκρυνσης και διαταγές σφράγισης, αν ακολουθεί η επιβολή των υπόλοιπων προβλεπόμενων μέτρων προστασίας. Και στην Ηλία είχαμε πρόστιμο για παρεμπόδιση πρόσβασης στον αγιαλό. Δεν βάζουν μυαλό κάποιοι. Κάποιοι δεν βάζουν μυαλό. Συνεχίζουν να παρεμποδίζουν. Νομίζω ότι η παραλία είναι δικιά τους. Δεν τους ανήκει η παραλία. Μπράβο λοιπόν. Και σε όσους καταγγέλουν, γιατί καταγγέλνει, μπαίνει στο μαϊκό και κάνει την καταγγελία σου. Και στους ελέγχους, έτσι και στα πρόστιμα, τα οποία πιστεύω μήπως βάλουν μυαλό, μήπως και βάλουν μυαλό, αυτοί οι οποίοι παρανομούν.
1: Καλημέρα και στον φίλο Αργύρη. Μας γράφει ότι οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στον εξοδικαστικό είναι αποκλεισμένες από τις τράπεζες άτυπα και παράνομα. Χρειάζεται παρέμβαση της πολιτείας.
0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, σε ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή τώρα.
4: Η ώρα είναι 12.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr. Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Η ζωή μας κάτι εικόν, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Μπέις. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Συνεργασίας έως το 2030. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο, για την τελευταία ώρα της εκπομπής μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη
1: και την Αμαλία Κάτζου και αλλαγή σκυτάλη στο τηλεφωνικό μας κέντρο με τη Δέσποινα Καλοχέρη στο 211-200-8200
0: και στούντιο atrialfm.gr τα μηνύματά σας που θα διαβάσουμε μερικά μετά όμως την τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουμε με τον αγαπημένο συνάδελφο του Θεοδόση τον Πάνου, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις για τη 46χρονη έτσι που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Θεοδόση μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θεοδόση.
2: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Πήρε προθεσμία.
0: Πήρε προθεσμία μάλιστα.
2: Για την Δευτέρα. Ναι, κάτι το αναμενόμενο. Ήταν, οπότε, όπως καταλαβαίνει κανείς, θα περάσει το Σαββατοκύριακο στα κρατητήρια στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στο έγκλημα της Μαρφίν. Καθώς φαίνεται ότι οι ενδείξεις που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί και αποτυπώθηκαν στην έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών δεν τις αποδίδουν βασικό ρόλο, αλλά τις αποδίδουν έναν βοηθητικό ρόλο. Βρίσκεται δηλαδή στο σημείο. Μάλιστα υπάρχει μια πληροφορία ότι είναι και η γυναικεία φωνή που ακουγόταν όντως στα βίντεο που κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή.
0: Να ήταν η φωνή της.
2: Δεν το ξέρουμε αυτό, οι πληροφορίες το λένε, εγώ αυτό θα το μεταφέρω όμως με επιφυλακτή, διότι εκείνη την ημέρα δίπλα-δίπλα ήταν δύο γυναικείες φιγούρες. Η μία γυναικεία φιγούρα εξήχε ένα τμήμα από ξανθιά κοτσίδα, είναι ξανθιά η 46χρονη. Αυτό ουσιαστικά είναι και το στοιχείο που θεωρούν οι αστυνομικοί ότι την ταυτοποιεί. Δεν έχει άλλα, ακριβώς, δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία, παύλα, ενδείξεις, εν αντιθέσει με τους άλλους δύο 42χρονους, οι οποίοι ήδη έχουν προφυλακιστεί όπως τον έναν, όπως είχε αποκαλύψει και η Real News με πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της τις προηγούμενες εβδομάδες. Εκεί οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους και 3-4 μορφολογικά χαρακτηριστικά από τα ακάλυπτα σημεία του προσώπου του, δηλαδή τα αυτιά, το μέτωπο, όπου εκεί φαίνεται να έχει δύο φυσικά σημάδια και στο αυτί του ένα επίσης φυσικό εξόγκωμα που εκεί αν πούμε υπάρχει και το κάτι παραπάνω εν αντιθέσει με τον άλλον 42χρονο που επίσης έχει προφυλακιστεί, στον οποίο ταυτοποιούνται κινητά αντικείμενα, καπέλο, παπούτσια και σακίδιο πλάτης, πλην όμως εκεί ταυτοποιούνται, λένε οι αστυνομικοί και υποστηρίζουν, ταυτοποιούνται μοναδικά χαρακτηριστικά αυτών των αντικειμένων, ακόμα και το είδος και η εξάπλωση της σκουριάς στο φερμουάρ του σακιδίου. Οπότε έχουμε τους δύο προφυλακισμένους, η 46χρονη έχει πάρει προθεσμία, την Δευτέρα θα οδηγηθεί εκ νέου στην ανακρίτεια που πλέον χειρίζεται την κύρια ανάκριση για αυτή την υπόθεση και περιμένουμε με ενδιαφέρον το τι έχει να πει, διότι από την πρώτη στιγμή η ίδια όταν έγινε γνωστό ότι έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψη σε βάρος της, είχε πει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις κατηγορίες που της αποδίδονται και άμεσα είχε εκφράσει την επιθυμία της να επιστρέψει στην Ελλάδα για να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεοδόση μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ.
1: Καλό μεσημέρι.

Μας έδωσε το ρεπορτάζ για τη 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση στην δολοφονία της Μαρφίν, η οποία πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα, άρα θα δούμε τι θα πει στην απολογία της και θα δώσουμε φυσικά εδώ από το Real όλο το ρεπορτάζ που θα προκύψει τη Δευτέρα και μετά την απολογία της. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες στις Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα, με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, στις 7:40, στις 11 και στις 14:20, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σι Τζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Και αυτή την Κυριακή δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Μπορεί να πάρετε και τη Real News και διακοπές να είστε. Καθέστε στην παραλία, στην ξαπλώστρα και διαβάζετε αυτά τα θέματα που είναι και αποκλειστικά και πολύ χρηστικά, αλλά θέματα πλούσια πάντα.
0: Αυτό
1: και σε
0: ύλη
1: και σε προσφορές. Και σε ύλη, ακριβώς. Ακριβώς. Και διαβάζεις επιτέλους και την εφημερίδα με την ησυχία σου, έτσι, και ενημερώνεσαι.
0: Γιατί το μεταξύ στην παραλία δεν βοηθάει και καθόλου το κινητό, επειδή έχει με αντιλιά η εφημερίδα, ναι. Πάλι έχει προβάδισμα.
1: Α,
0: όχι πάλι,
1: καλό είναι,
0: μάλλον
1: καλό είναι.
0: Σε αυτή την περίπτωση έχει το προβάδισμα.
1: Μια χαρά. Θα συμφωνήσω. Οπότε είναι πρώτη τάξη ευκαιρία να διαβάσει τη Real News που κυκλοφορεί και με πολλές προσφορές την Κυριακή.

0: Λοιπόν, διαβάζω μια είδηση στη Wall Street Journal που λέει επίθεση του Πούτιν. Έτσι λέει η εφημερίδα σε χώρα του ΝΑΤΟ. Ακόμα και μέσα στο φθινόπωρο εκτιμούν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Εξετάζονται, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, διάφορα σενάρια όπως η κυβερνοεπίθεση ή μια μικρή έκταση χερσαία εισβολή. Συναγερμός κυρίως στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Πραγματικά, εντάξει, είναι. Τι να, αυτό μας έλειπε. Σωστό, μαράκι μου, ωραία το πες. Αυτό μας έλειπε. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ξαναλέω, ο Πούτιν λέει ετοιμάζεται να κάνει επίθεση ακόμα και μέσα στο φθινόπωρο σε κάποια χώρα του ΝΑΤΟ. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Τώρα θα διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου που αναφέρεται σε αυτό που είπα εγώ για τις αποδείξεις. Ότι ναι, πάρα πολύ. Σε κάποια καταστήματα κυρίως εστίασης και όχι μόνο, προσπαθούν να φοροδιαφύγουν με την έννοια ότι, εντάξει, ότι σου φέρουν το δελτίο παραγγελίας και όχι την κανονική απόδειξη. Γι' αυτό μπορείς να το τσεκάρεις και να το καταλάβεις με μεγάλη ευκολία. Και φταίμε κι εμείς όταν δεν ζητάμε την απόδειξη. Και λέει ο Γιώργος, αυτά είναι προφάσεις, εναμαρτίες. Όποιος θέλει απόδειξη την παίρνει. Συμφωνώ, Γιώργο, μαζί σου. Όποιος θέλει απόδειξη την παίρνει. Είτε πληρώνεις με μετρητά, είτε πληρώνεις με την πιστωτική σου κάρτα. Με την χρεωστική σου κάρτα ή την πιστωτική. Την παίρνεις την απόδειξη. Ο Ντέλης λέει, εγώ λόγω τεκμαρτού, είναι αυτό που είπε και ο κ. Καβαθάς, που είπε και ο κ. Δαβερόνης στις εστίασεις που έχουν πει πάρα πολύ, ότι το τεκμαρτό, το οριζόντιο αυτό μέτρο, πρέπει να καταργηθεί. Λέει λοιπόν ο Ντέλης, εγώ λόγω τεκμαρτού έκλεισα βιβλία πριν από 2 χρόνια. Με τις τριετίες μου ήρθε φορεία 3.500 ευρώ. Έβαλε 24 μήνες και τελευταία ήταν πριν από 2 μήνες. Σταμάτησα να είμαι μοδότης και έφυγα εξωτερικό. Στέγνωσα τόσο οικονομικά όσο και ψυχολογικά, λέει ο Ντέλης.
1: Θα φύγουμε από το θόρυβο της πόλης.
2: Και μας γράφει ο φίλος Γιώργος, τα πρόστιμα είναι μόνο για καταπάτηση δημόσιας περιουσίας. Όταν δηλώνεις 50 ξαπλώστρες, αλλά νοικιάζεις 200, δεν υπάρχει και φοροδιαφυγή.
1: Το πάρτι που θα κάνουμε εμείς.
0: Ο Βλάσης από την πλευρά του λέει, τι πιο σωστό μέτρο να φύγει ο ΦΠΑ από την ταμιακή, να μην κάνουν τους εισπράκτορες οι επαγγελματίες και να μας παίρνουν το ΦΠΑ και από την κάρτα στους αγοραστές. Έτσι θα μπαίνουν στο πειρασμό τα μαγαζιά και θα στα κόβουν όλα, λέει ο φίλος μας ο Βλάσης.

0: Στην υπόθεση της Μαρφίν αναφέρεται ο φίλος Πάνος, ακούγοντας τον εξαίρετο αστυνομικό συντάκτη, καταλαβαίνω ότι θα πάει άπατη υπόθεση και πάλι επικοινωνία. Σε αυτό οφείλουμε να σχολιάσουμε βέβαια ότι δεν έχει βγει κάποια απόφαση, ότι είναι στα χέρια της δικαιοσύνης η υπόθεση, οι άνθρωποι αυτοί κατηγορούνται και προφανώς οφείλουμε και να διαχωρίσουμε το φρικτό του εγκλήματος.
1: Μα είναι έγκλημα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, το φρικτό του εγκλήματος είναι. Αυτό είναι το ένα.
1: Η δικαιοσύνη θα κρίνει. Όχι, εμείς δεν είμαστε δικαστές.
0: Κατά πόσο αυτή είναι η ένοχη.
1: Εγώ περιμένω να δω. Δεν θα κάνω εδώ λαϊκό δικαστήριο. Και ο Φρόντσα Παγκόνα το γράφει. Γελάει και η Θέμηδα και τα λοιπά. Κλείνει τα στοιχεία. Αυτό θα. Και το λέω σε όλους που γράφουν. Και σου λέει, το έχουμε ξαναζήσει το έργο. Το λένε και οι συγγενείς των θυμάτων αυτό. Και ξέφρασαν την επιφυλακτικότητά τους. Τα ακούω όλα αυτά. Αλλά η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Δεν είμαστε ειδικοί εμείς να πούμε. Αν υπάρχουν, γιατί άκουγα και τον και κάποιος τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοϊδη, να λέει ότι έγιναν έρευνες και στοιχεία, τα στοιχεία και υπήρχαν και άλλα στοιχεία τα οποία έχουν αξιολογηθεί κτλ. Μακάρι! Εγώ θα πω μακάρι, αλλά εδώ δεν θα πω ότι κάτι για τη δικαιοσύνη, γιατί η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της.
0: Ναι, αντίθετα, οι συνήγοροι των κατηγορουμένων υποστηρίζουν ότι είναι διάτριβο
1: ναι,
0: το κατηγορητήριο και ότι θα καταπέσει στη συνέχεια.
1: Ναι,
0: θα
1: ναι,
0: το
1: ναι.
0: δούμε λοιπόν.
1: Θα το δούμε γιατί, ξαναλέω, δεν ξέρουμε τι στοιχεία έχουν συλλεγεί, ποια στοιχεία έχουν χρησιμοποιήσει και οι αρχές και θα το δούμε πώς θα όλο αυτό θα αποτυπωθεί. Άλλος Γιώργος, τώρα λέει, πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν πληρώνουν χωρίς απόδειξη, ίσως να πληρώνουν και το ΦΠΑ. Αλλά και το ΦΠΑ να μας κόψουν στην τιμή, μετά θα πληρώνουμε εμείς τις διαφορές που θέλουν τα ταμεία για να γεμίσουν. Θα κερδίσει αυτός που μας πουλάει χωρίς απόδειξη και εμείς θα πληρώσουμε φόρο και για αυτόν και για τους άλλους. Και στο φινάλε, ας βάλουν επιστροφή 2% επί των πληρωμών σε ΦΠΑ, με ηλεκτρονικές αποδείξεις και με κάρτα, να δεις πώς θα παίρνουν όλη απόδειξη. Και δεν θα λέει κανείς ότι δεν τη θέλει, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος.

0: Και γράφει ο φίλος Νόντας, ας ρωτήσουμε τους ακροτές ποιος έχει πάρει απόδειξη από ενοικιαζόμενα δωμάτια στα νησιά. Εμένα πάντως όλα τα τελευταία χρόνια δεν μου έχει δώσει κανένας με το γνωστό κόλπο 80 μετρητά, 100 με κάρτα.
1: Είναι μεγάλη η συζήτηση αυτή περί αποδείξεων. Αν κόβουν απόδειξη, αν είναι πραγματική, αν εμείς ζητάμε την απόδειξη, αν λέμε σε κάποιον ότι χωρίς απόδειξη πόσα και με απόδειξη πόσα. Δηλαδή θέλω να πω ότι και εμείς ευθυνόμαστε για το ότι δεν κόβονται αποδείξεις. Γιατί αν έρθει κάποιος στο σπίτι σου να σου κάνει μια εργασία και ζητήσεις απόδειξη, θα την πάρεις. Αν όμως του πεις πόσο κάνει με απόδειξη, σου πει τόσα και χαρούς απόδειξη λιγότερα, τι κάνουμε όλοι. Και έτσι και μου συμπεριλαμβανομένης, τι κάνω, λέω εντάξει ας την απόδειξη, μετρητά μαύρα. Δεν πάει έτσι όμως, γιατί και εμείς γινόμαστε λοιπόν και εμείς που δεχόμαστε να μην πάρουμε την απόδειξη, έχουμε και εμείς ευθύνη. Πώς θα το κάνουμε τώρα, πας να φας, επί το πλείστον, εγώ θέλω να το πω. Και ο κλάδος εστίασης κόβει αποδείξεις, κόβει αποδείξεις. Τώρα αν σε κάποια μέρη, αν κάποια συγκεκριμένα καταστήματα κτλ. Οκ. Αλλά και εμείς να ζητάμε την απόδειξη, είναι πάρα πολύ βασικό.

0: Έχουμε μία έρευνα του ΕΟΤ για τις διακοπές σε ευρωπαϊκές χώρες, για τις προτιμήσεις των ταξιδιωτών. Και η Ελλάδα, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΟΤ, στις κορυφές επιλογές των Ευρωπαίων ταξιδιωτών. Η συλλογή των στοιχείων για το πρώτο κύμα πραγματοποιήθηκε από τις 10 ως 22 Ιουνίου του 2026. Το 29% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών δηλώνει ότι σκοπεύει να επισκεφθεί την Ελλάδα στο Μάιο του 2027, κατοντάζοντας τη χώρα μας στην τρίτη θέση μεταξύ των δημοφιλέστερων μεσογειακών προορισμών. Η υψηλότερη πρόθεση σε επίσκεψη στην Ελλάδα καταγράφεται στη Ρουμανία, είναι κάτι που μας είπε ο κ. Στάσιος, με ποσοστό 45%, και ακολουθούν η Ιταλία με 38% και η Σουηδία με 37%. Το 58% των δυνητικών επισκεπτών έχει ήδη ταξιδέψει στην Ελλάδα. Άρα δεν έρχονται για πρώτη φορά. Στο 58% σου λέει, έχουμε πάει και θα ξαναπάμε. Λοιπόν, ο Σεπτέμβριος λέει στην κορυφή των προτιμήσεων. Και αυτό είναι σημαντικό και θετικό. Ιδιαίτερα θετική, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΟΤ, είναι και η εικόνα προς τη χρονική κατανομή της ζήτησης. Συγκεκριμένα, το 35% όσων σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα τοποθετεί την επίσκεψή του μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου του 2026. Έτσι, ίσως κερδιθεί και το στοίχημα ότι να έχουμε τουρισμό όλες τις εποχές. Ο Σεπτέμβριος συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό προτίμησης, καθώς επιλέγεται από το 23% των ταξιδιωτών. Πολύ ενδιαφέροντα τα ευρήματα της έρευνας του ΕΟΤ, με την Ελλάδα βεβαίως να παραμένει στις κορυφαίες επιλογές για τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες και ο Σεπτέμβριος να είναι ο μήνας που προτιμούν οι ξένοι να έρθουν στην Ελλάδα. Και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος. Έτσι, λογικό λέει η Μαρία, γιατί είναι και πιο... Είναι καλός ο καιρός, πολύ σωστό αυτά, είναι ή πολύ καλός ο καιρός, σχεδόν... Καλά, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο σχεδόν καλοκαιρινό είναι.
1: Ναι, και καλύτερο από το καλοκαίρι ακόμα.
0: Ναι. Επίσης, να πω ότι 25-24 βαθμοί για τους Ευρωπαίους, 23 που έχει τον Οκτώβριο, 22 είναι παραπάνω. Καλοκαίρι. Λέω κατά μέσο. Έτσι και από την άλλη είναι και πιο οικονομικά. Γιατί κάνει έτσι η Μαρία, η ψάλτη και έχει δίκιο. Είναι και πιο οικονομικά. Άρα, φαίνεται να παρατείνεται η τουριστική περίοδος πια. Να μην μας αφορά δηλαδή από τον Μάρτιο μέχρι τον. Τέλος Αυγούστου. Πάμε και για Σεπτέμβριο, πάμε για Οκτώβριο, πάμε για Νοέμβριο, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΟΤ.

0: Από το αστυνομικό ρεπορτάζ και το βλέπω ότι παίζει στις ιστοσελίδες, αυτό που γράφεται είναι ότι συνελήφθη στη Γερμανία 31χρονος για δολοφονίες μελών της Greek Mafia, κατηγορείται για την εκτέλεση με 97 σφαίρες του Βαγγέλη Ζαμπούνη. Ο νεαρός άνδρας που συνελήφθη είναι μέλος της οργάνωσης των τσιγαράδων του ΕΝΤΙΚ, ενώ κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε εκρήξεις και μπρισμούς, καθώς και εντάλματα σύλληψης για υπόθεση αρπαγής σοφρονιστικού υπαλλήλου και υπόθεση κατοχής πολεμικού τυφεκίου τύπου Καλάσνικοφ. Καλό παιδί. Greek Mafia. Καλό παιδί. Συνελήφθη στη Γερμανία ο συγκεκριμένος.
1: Ναι, και ο ΕΝΤΙΚ, ο φερόμενος ως αρχηγός, έχει συλληφθεί και βρίσκεται στα χέρια των αρχών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

0: έγινε και στην Ταϊλάνδη. Βλέπω και διαβάζω εδώ, 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν όταν ο μαθητής άνοιξε πυρ το πρωί σήμερα σε σχολείο στην Ταϊλάνδη, βόρεια της πρωτεύουσας Μπακόνγκ. Κατά το είπα Μπανκόνγκ. Η φωνική επίθεση λέει καταγράφηκε στην περιοχή Μπανκ Κρία, στην επαρχία Ντονταμπουρί, ενώ σύμφωνα με τα τοπικά μέσα τα θύματα είναι 3 δάσκαλοι και 3 μαθητές. Μάλιστα.
1: Μια και νεότερος απολογισμός ανεβάζει στους 7 τους νεκρούς, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο ένοπλος δράστης, ο οποίος
0: 14 χρονών
1: ήταν μαθητής του σχολείου.
0: Πίστευτο, 14 χρονών,
1: Και έβαλε και τέλος, μετά την επίθεση, έβαλε τέλος στη ζωή του και ο ίδιος.

0: Ο Άκης λέει τα Airbnb που δουλεύουν με ξένους φορολογούνται στα Airbnb. Παναγία μου, Airbnb. Λοιπόν, φορολογούνται λέει τα πάντα. Δεν μπορείς να κρύψεις κάτι, λέει ο Άκης. Και ο Ματθαίος μας ακούει στην Κέρκυρα, πανέμορφη. Κέρκυρα τη λατρεύω. Για το θέμα με τις αποδείξεις, την ευθύνη την έχουμε μόνο εμείς, γιατί πάντα πληρώνουμε λιγότερα χωρίς απόδειξη, λέει ο Ματθαίος. Άσχετα αν μετά δεν την έχει το κράτος να δώσει. Κάποια στιγμή, λέει, θα μάθουμε. Θα συμφωνήσω, Ματθαίο, με αυτά που λες, αλλά καλό είναι να ζητάμε την απόδειξη. Ο Αργύρης έχει μια τελείως αντιθετή άποψη από τον Ματθαίο. Λέει: εμένα το μόνο που με νοιάζει είναι το συμφέρον μου. Πήρα το μπλουζάκι 10 ευρώ φθηνότερα. Έτσι, και πιο πολύ ζητάω έκπτωση στα μετρητά. Έτσι κάνω εγώ γιατί με συμφέρει. Μόνο το ατομικό μου κέρδος έχει σημασία, λέει ο Αργύρης. Διαφωνώ, Αργύρη μου, αλλά το διάβασα το μήνυμά σου. Διαφωνώ. Πραγματικά διαφωνώ.
1: Θυμάσαι, Αμαλία, τότε που βάζαμε στις φορολογικές δηλώσεις και ένα μεγάλο πακέτο αποδείξεων.
0: Πώς δεν το θυμάμαι, βέβαια το θυμάμαι.
1: Δεν είναι καλό να επιστρέψουμε σε αυτή την περίοδο.
0: Εντάξει, δεν νομίζω να επιστρέψουμε. Κάπως αλλιώς θα προσπαθήσουν η κυβέρνηση να πατάξει περαιτέρω, γιατί υπάρχουν αποτελέσματα σημαντικά στο κομμάτι της πάταξης του φοροδιαφυγής. Και λέει ο Χάρης, εγώ πάντως, όταν μου δίνει κάποιος τιμή χωρίς να κάνει αναφορά ότι είναι με ή χωρίς ΦΠΑ, τον πληρώνω το ποσό που μου είπε και ζητάω και απόδειξη. Μα είδα. Συνήθως αρχίζουν τα μάμά σου του ότι η τιμή είναι χωρίς ΦΠΑ και εγώ απαντάω ότι έπρεπε να μου το έχει πει από την αρχή. Και πληρώνω το ποσό το χωρίς ΦΠΑ και παίρνω και απόδειξη. Πονηρούλη, Χάρη μου. Και όταν μου λένε δύο τιμές, προς το παρόν πληρώνω με ΦΠΑ και παίρνω απόδειξη, λέει ο Χάρης, ο οποίος είναι πονηρούλη.

0: ο Νόντας στέλνει και ένα δεύτερο μήνυμα και είπε. Και λέει, δεν είπα ότι δεν φταίω κι εγώ και ο κάθε πελάτης που δεν παίρνει απόδειξη από τα ενοικιαζόμενα. Αλλά όταν η μισθή είναι εκεί που είναι, και ειδικά αν είσαι δημόσιος υπάλληλος που δεν παίρνεις ούτε επιδομαδία ούτε δώρα, και τα μαζεύει όπως για να πας στο παιδί σου μια εβδομάδα διακοπές. Δεν θα πάρεις απόδειξη για να σου βγουν δύο μέρες παραπάνω. Φιλιά, Νόντας. Νόντα μου, το ακούω αυτό που λες. Πραγματικά το ακούω. Αλήθεια. Καλό είναι να παίρνουμε τις αποδείξεις και να ζητάμε απόδειξη, αλλά το ακούω αυτό που λες.
1: Και γράφει ο φίλος Θανάσης για την αύξηση της τουριστικής σεζόν. Λέει, σίγουρα είναι καλό νέο οικονομικά, αλλά μήπως πρέπει να μπουν κάποια ώρα για να μπορούμε να κάνουμε και εμείς διακοπές. Πολλοί Έλληνες κρατούν άδεια να πάνε κάπου το χειμώνα για να ξεκουραστούν, επειδή είναι λίγο πιο καλές οι τιμές. Βέβαια, δεν κάνουμε λόγο για να πάμε σε μια παραλία που πρέπει να δίνουμε ένα νεφρό κάθε φορά. Έχουμε καταντήσει να είμαστε σεζονίστες και καταναλωτές στην ίδια μας τη χώρα.
0: Θανάση μου, όχι, θα πάμε καλοκαίρι διακοπές και πρέπει να πηγαίνουμε το καλοκαίρι διακοπές. Δηλαδή, όταν έχεις παιδιά, δεν μπορεί να πάρεις άδεια το χειμώνα, τρέχουν τα πράγματα κτλ. Δηλαδή, πρέπει πια οι διακοπές να γίνουν προσιτές και για τους Έλληνες. Πώς να το κάνουμε τώρα? Φέτος, ακούσαμε τον κύριο Καπούνη από την Άξο, τον πρώτο σας Άξο, να λέει ότι το μεγαλύτερο μέρος είναι ξένοι. Γιατί δεν μπορούν να πάνε στα νησιά οι Έλληνες? Να μου πεις να μην πας τον Αύγουστο, πήγαινε τέλος Ιουνίου. Ναι, το ακούω αυτό. Ή αρχές Ιουλίου. Και αυτό το ακούω. Γιατί έχω πάει Νάξο αρχές Ιουλίου, αρχές και πραγματικά ήταν και φθηνότερα και καλύτερες συνθήκες. Άρα εκεί μπορείς να πεις ότι θα πάω Αύγουστο, θα πάω αρχές. Αλλά όχι να πάμε τώρα να λέμε θα πάμε το χειμώνα διακοπές, γιατί είναι πανάκριβο το καλοκαίρι και δεν μπορεί να πάει ο Έλληνας. Τώρα έχει μπιφ μεταξύ δύο ακροατών, του Αργύρη και του Γιώργου. Λέει ο Γιώργος τον Αργύρη: Αργυρακό, ο έμπορας τσίμπησε τα 10 ευρώ από σένα, τα έβαλε στην τσέπη, δηλώνει φτωχότερος, δεν πληρώνει φόρο, δεν πληρώνει ΦΠΑ και μετά όλοι οι φόροι και τα ΦΠΑ ένα από σένα, εκτός αν και εσύ μπορείς και δουλεύεις μαύρα, αν είσαι ιδιωτικός υπάλληλος μισθωτός, τότε φίλε την έκατσε στη βάρκα. Θα πληρώσεις και το φόρο του έμπορα με γιά του μπλουζάκι. Αυτή είναι η άποψη του Γιώργου και δεν έχει και άδικο μεταξύ μας. Το λέει στον Αργύρη.
2: Γιατί να σε ξεχάσω, ποτέ δεν θα μπορώ. Μείνε κοντά μου, αγάπη γλυκιά.
0: Ακή μου, εμείς τα λέμε για τις αποδείξεις. Τι είναι αυτά που λέτε για τις αποδείξεις? Πρέπει όσοι είναι κάτω από 70 ετών να πληρώνουμε κάρτα. Αυτό το ξέρουμε, Άκη μου. Το ξέρουμε αυτό. Να πληρώνουμε κάρτα το 30% των εισοδημάτων, υπάρχει πέναλτι. Αλλά λέμε τι γίνεται όταν δεν ζητάμε απόδειξη και πρέπει να ζητάμε. Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για τις αποδείξεις. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων διάλειμμα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί θα έχουμε μαζί μας σε λίγο τον κύριο Παπαγεωργίου.

0: διαγωνισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
0: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν το 2010. Περισσότερα στο real.gr. Μακελιό με τουλάχιστον 8 νεκρούς και 15 τραυματίες στην Ταϊλάνδη. 14χρονος σκότωσε αρχικά τον παππού και τη γιαγιά του και στη συνέχεια πήγε στο σχολείο του όπου άνοιξε πύρκατα μαθητών και εκπαιδευτικών. Νεκρός είναι και ο δράστης. Μητέρα 46 ετών και ο 24χρονος γιος της σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αμφίπολης Δράμα στις Σέρες όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 35 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη και 32 στην Πάργα.
5: Midea.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Καθυστερήσει στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς Λαμία.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Μέχρι τη μία είμαστε μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη
1: και την Αμαλία Κάτζου.
0: Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο πρατηρίου.

0: Χωνατικής για να συνομιλήσουμε για την αγορά των καυσίμων. Βγήκαν τα στοιχεία πληθωρισμού του Ιουλίου από την Ελστάτ. Λοιπόν, αύξηση λοιπόν 3,4% αντί αύξηση 3,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 25 με το 24. Παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο. Τι αυξήσεις προκύπτουν σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ? 14,3% στο μοσχάρι, 12,4% στο αρνί, ενώ μειωμένη η τιμή στο ελαιόλαδο κατά 21,7% και 9,4% μείωση στα φρούτα. Όμως τα ενίκια καταγράφεται αύξηση 6,8% και οι τιμές φυσικά των καυσίμων, και γι' αυτό το λέω, έχουν πάρει φωτιά. Συν 53,2% αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αυξήσεις 16,7% στο φυσικό αέριο, 22,1% στο πετρέλαιο κίνησης και 13,3% στα καύσιμα. Το πακέτο διακοπών, σύμφωνα με την Ελστάτ, έχει ακριβήνει κατά 6,2%.
1: Και έρχονται βροχή τα μηνύματα των ακροατών μας για τις διακοπές. Γράφει ο φίλος Γιώργος, όταν έχεις υποχρεωτικά άδεια τον Αύγουστο, τι κάνεις?
0: Έχει δικαιό.
1: Πληρώνεις high season τιμές, αν μπορείς.
0: Αν μπορείς. Χρήστο μου, κάνεις λάθος. Ακόμα και να πληρώσεις με κάρτα δεν γίνεται διασταύρωση, γιατί κάποιοι πειράζουν τα POS και το ξέρουν αυτό και το ξέρουν και στην ΑΔΕ. Και έχουν ανακοινωθεί και πρόστιμα, τους έχουν πιάσει κάποιους από αυτούς. Εντάξει, Χριστάκο μου. Και ο Νίκος λέει, καλημέρα. Εμείς πενταμελής οικογένεια για να πάμε σε ξενοδοχείο το λιγότερο για 10 μέρες είναι 2.000 ευρώ. Μαζί με τα αεροπορικά και το φαγητό πάμε στα 4 με 4.500. Σε Airbnb φέτος ολόκληρο σπίτι 700 ευρώ. Νομίζω η διαφορά είναι μεγάλη. Είναι ο Νίκος από το Chesterfield. Πασοκάρα Ολυμπιακάρα. Να σε καλά, Νίκο μου.
1: Και ο Άκης μιλά για φτηνά πλοία στο Ιόνιο. Λέει, νοικιάζει σε Airbnb και το μοιράζεσαι με φιλικό ζευγάρι. Άμα ψάξετε, υπάρχουν λύσεις για φτηνές διακοπές. Τρως και μια μακαρονάδα στο σπίτι, αν είσαι πιεσμένος οικονομικά.
0: Έχω πάει λίγο διακοπές τέλος Ιανουαρίου, λέει ο Λευτέρης, στη Μύκονο. Τζάμπα ήταν και Αράχοβα για σκήτα 15 Αύγουστο. Μου έκαναν όλες τις βόλτες δώρο με το έλκυθρο, λέει ο φίλος μας ο Λευτέρης.

0: Ο Δυτικός λέει: το βασικό πρόβλημά μας είναι ότι εδώ και 200 χρόνια ο απλός Έλληνας δεν έχει εμπιστοσύνη σε αυτούς που κυβερνούν. Οπότε πολλοί δεν νιώθουν την υποχρέωση να πάρουν απόδειξη, να κόψουν απόδειξη κλπ. Το καλό είναι ότι στις δύσκολες στιγμές υπάρχει σύμπνοια. Τελευταία φορά βέβαια ήταν βέβαια το αλβανικό έπος, λέει ο φίλος μας ο Δυτικός. Και τώρα λέγαμε για τα καύσιμα πώς έχουν πάρει τον Ιούλιο με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ που καίνε οι αυξήσεις και καίνε και τα καύσιμα. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Πρατηρίου Χωνατικής και τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα σας κύριε Παπαγεωργίου.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας.
0: Διάβασα πριν ακριβώς σας καλέσουμε στο τηλέφωνο για να συνομιλήσουμε τα στοιχεία της Ελστάτ και τα ξαναλέω. Λοιπόν, ναι. Έχουν πάρει φωτιά λοιπόν τιμές των καυσίμων. 53,2% πάνω το πετρέλαιο θέρμανσης, αυξήσεις 16,7% στο φυσικό αέριο, 22,1% στο πετρέλαιο κίνησης και 13,3% στα καύσιμα. Και τώρα ο λόγος σε εσάς. Πού πάνε, πού θα πάνε τα καύσιμα, πότε θα δούμε μείωση?
2: Είναι αλήθεια ότι κατά το μήνα Ιούλιο είχαμε αρκετά σημαντικές αυξήσεις, κυρίως στο πετρέλαιο κίνησης και λιγότερο στη βενζίνη αμόλυβδη.
0: Ναι.
2: Η προσπάθεια της κυβέρνησης και η πίεση που άσκησε στα δηληστήρια για να επιδοτήσουν τις τιμές σίγουρα απέδωσε κάποιους καρπούς. Δηλαδή, είδαμε να συγκρατηθούν οι τιμές στα επίπεδα του 2 ευρώ, πέριξη του 2 ευρώ, και όχι να πάνε παραπάνω, τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις και ως μια μέση τιμή πανελλαδικά. Όμως η ακρίβεια ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Η αύξηση που ήρθε στο πετρέλαιο ήταν περίπου σε 40 λεπτά το λίτρο, λόγω των διεθνών καταστάσεων και συγκυριών. Και από την Τετάρτη προχτές υπάρχει μία μείωση στις δηληστηριακές τιμές. Θα έλεγα γενναία μείωση. Δηλαδή, ήδη στις μεγάλες αστικές πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, φαίνεται ότι το πετρέλαιο κίνησης τις επόμενες δύο μέρες θα πάει στο 1,90 περίπου.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι μια καλή εξέλιξη για την παρούσα κατάσταση.
0: Ναι.
2: Έχει πάλι το πετρέλαιο.
0: Ναι, είναι, λόγω της επιδότησης. Ανεβαίνει το πετρέλαιο στα 84 δολάρια, νομίζω είναι σήμερα, λίγο πριν το κοίταζα. Αυτό είναι αποτέλεσμα της επιδότησης που έδωσε η κυβέρνηση στο ντίζελ.
2: Στα 10 λεπτά που έδωσε το Υπουργείο.
0: Τα επιπλέον 10 λεπτά.
2: Τα επιπλέον 10 λεπτά, μάλιστα, στη δηληστηριακή τιμή. Που θέλω να γνωρίζουμε όλοι ότι τι σημαίνει επιδοτώ τη δηληστηριακή τιμή. Ότι περνάει άμεσα στα πρατήρια υγρών καυσίμων στον καταναλωτή. Γιατί το πρατήριο, η εταιρεία χοντρικής και το πρατήριο έχουν ένα συγκεκριμένο κέρδος. Το οποίο είναι τιμαριθμικό, δεν είναι ποσοστιαίο. Δηλαδή θα κερδίσει 3 με 4 λεπτά η εταιρεία χοντρικής, θα κερδίσει 10 με 12 λεπτά το πρατήριο που πουλάει η λιανική. Αυτό, όσο και να πάει η τιμή, είτε 1,5 ευρώ έχει, είτε 3,5 ευρώ η τιμή του λίτρου, αυτό θα είναι το κέρδος και της εταιρείας χοντρικής και της εταιρείας λιανικής. Έτσι, αυτό πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος.
0: Ναι.
2: Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα γιατί εμείς δηλώνουμε και τη τιμή αγοράζουμε στο Υπουργείο και τη τιμή πουλάμε. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, δηλαδή ένα δευτερόλεπτο, είναι ενήμερο το Υπουργείο ποιες είναι οι τιμές τις οποίες και αγοράζουμε στα πρατήρια υγρογραφήμων και πουλάμε.
1: Ναι, να θίξω.
2: Ορίστε.
1: Ναι, να θίξουμε την ευκαιρία ένα γενικότερο θέμα, δεν είναι της τρέχουσας επικαιρότητας, αλλά επειδή το έχω και ως προσωπική απορία για τα πρατήρια καυσίμων. Ήδη από τη δεκαετία του 80 σε πολλές χώρες της Ευρώπης λειτουργούν χωρίς πολιτή. Δηλαδή κάθε ένας έβαζε και βάζει μόνος του βενζίνη και μάλιστα και πριν μπουν οι κάρτες στη ζωή μας, δηλαδή πληρώνοντας σε μηχάνημα με μετρητά, είτε με χαρτονομίσματα είτε με κέρματα. Στην Ελλάδα αυτό θα μπορούσε να οδηγηθεί σε μια τέτοια κατεύθυνση?
2: Κοιτάξτε, σαφώς και θα μπορούσε να οδηγηθεί σε μια τέτοια κατεύθυνση. Απλά πρέπει να γίνει πρόβλεψη, επειδή στα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία είναι περίπου στις 7.000 όλη τη χώρα, εργάζονται αρκετοί άνθρωποι. Δηλαδή, κάθε πρατήριο, κατά μέσο όρο, αποσχολεί περίπου 3 άτομα προσωπικό. Μιλάμε για 20.000 εργαζομένους. Αν λοιπόν οδηγηθούμε σε μια τέτοια τακτική, σε μια τέτοια πρακτική, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα μειωθούν θέσεις εργασίας. Αυτό πρέπει να έχει και μια πρόβλεψη γενικότερη. Εμείς το ζητούμε τα πρατήρια, διότι θα μειώσει το κόστος λειτουργίας πρώτον και δεύτερον, αυτό θα περάσει στον καταναλωτή άμεσα ως μείωση της τιμής, τώρα που διανύουμε μια αρκετά μακρόχρονη διάρκεια αύξηση στην τελική τιμή πληρώνει ο καταναλωτής.
1: Και για να μην παρεξηγηθώ, αυτό δεν το αναφέρω επιθυμώντας αυτοματοποίηση και μείωση θέσεων εργασίας, αλλά.
2: Είναι ένα ευλογό ερώτημα που έχει ο καθένας.
1: Ναι, γιατί φαίνεται ότι θα ενισχύσει και τη διαφάνεια. Και τη διαφάνεια στη λειτουργία και τη διαφάνεια στην ποιότητα των καυσίμων και τη διαφάνεια στην ποσότητα των καυσίμων. Δηλαδή, συνολικά θα βοηθήσει αναρωτιέμαι αν θα βοηθήσει σε αυτό το επίπεδο.
2: Ναι, σαφώς, σαφώς. Έχει πολύπλευρη έτσι ωφέλεια, αλλά υπάρχει το αμυντικό γεγονός αυτό.
0: Κύριε Βαγεωργίου, πάμε λίγο τώρα πάλι στην αγορά του καυσίμου, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που τα βάζουν και με εσάς. Και λογικό είναι, καταλαβαίνω ότι εσείς το έχετε πει πάρα πολλές φορές, ότι εμείς ό,τι τιμές παίρνουμε, πουλάμε. Εντάξει, ότι όλα διαμορφώνονται στις τιμές, από τις τιμές διήλυσης. Όμως, και όταν έπεφτε το πετρέλαιο, δεν είδαμε αισθητή μείωση στην Αγγλία. Δεν θα μιλήσω για τις περιόδους που ανεβαίνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Γιατί συμβαίνει αυτό, θέλετε να μας το πείτε λίγο, για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, που δυσανασχετούν και είναι και θυμωμένοι.
2: Έχουν απόλυτο δίκιο, όμως πρέπει να καταλάβουν ότι τα διελισμένα προϊόντα, η βενζίνη και το πετρέλαιο, που βάζει ο καθένας στο αυτοκίνητό του ή στο εργοστάσιο του, στο βιομηχανία, στο σπίτι του, οπουδήποτε στην οικία, είναι ανεξάρτητο από την τιμή. Εξαρτάται μάλλον λίγο από την τιμή του πετρελαίου τύπου Brent.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που καθορίζουν την τελική τιμή διήλυσης. Άλλοι παράγοντες είναι η ισοτιμία ευρωδολαρίου. Mm-hmm. Άλλοι παράγοντες είναι η επάρκεια του προϊόντος για πόσο χρονικό διάστημα. Τα μελλοντικά συμβόλαια λοιπόν που κλείνονται. Τα οποία
0: τα πλάτς, ο Δημήτρης Πλάτς είναι αυτός.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Mm. Και συγκεκριμένα εμείς εδώ διαχειριζόμαστε τα πλάτς της Μεσογείου.
0: Της Μεσογείου, βέβαια.
2: Λοιπόν, τα δηληστήρια πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι είναι κατά 70% περίπου εξαγώγημα. Άρα λοιπόν κινούνται, επιχειρούν σε ένα διεθνές πεδίο. Γι' αυτό και δεν είναι και άμεσα ελεγχόμενα, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας να στριμώξει τα δηληστήρια για την τιμολογιακή τους πολιτική. Είναι σε ένα διεθνές πεδίο ανταγωνισμού. Έτσι, αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Αυτό που κράτησε τις τιμές υψηλά, ενώ έπεφτε η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent τον τελευταίο μήνα, ήταν κυρίως η μεγάλη ζήτηση και η πρόβλεψη για μικρή επάρκεια. Γιατί μην κοροϊδευόμαστε. Όσο είναι κλειστά τα στενά του ορμούς, το πετρέλαιο τύπου Brent πάντα θα είναι σε υψηλά επίπεδα. Και να πέφτει πρόσχερα, αυτό δεν δημιουργεί αισιοδοξία.
0: Το είδαμε, και όλες αυτές, πολλές φορές μέσα στο τελευταίο διάστημα, ότι λίγο έπεφτε και μετά ξανανέβαινε.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι κάτι που το είχα πει από το Πάσχα.
0: Ναι.
2: Ότι αυτό που θα ζούμε μέχρι το φθινόπωρο θα είναι ακραίες καταστάσεις με υψηλές τιμές λόγω κάποιου γεγονότος και σταδιακές απομειώσεις μειώσεις των τιμών όταν θα υπάρχουν καλύτερα νέα.
0: Θεωρείτε, μάλλον ισχύει αυτό που διαβάζουμε και από τα ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο κόσμος ή δεν κινεί το αυτοκίνητό του ή βάζει μικρότερες ποσότητες καυσίμου.
2: Ναι, είναι αλήθεια. Ο κόσμος πια έχει αποκτήσει μια καταναλωτική συνείδηση όπως του μέσου Ευρωπαίου.
0: Ναι.
2: Δηλαδή προμηθεύεται τόσο καύσιμο όσο χρειάζεται υπολογισμένα για να κινηθεί μέσα στην εβδομάδα για τη δουλειά του, για την εργασία του ή για οποιαδήποτε άλλη
0: αναγκαία υποχρέωση. Πόσο παραπάνω δηλαδή.
2: Ακόμα και στις διακοπές τώρα παρατηρήσαμε για πρώτη φορά τους καταναλωτές να βάζουν τόσο στο αυτοκίνητό τους όσο χρειάζονται για να μεταβούν και να επιστρέψουν από το σημείο που θα πάνε. Δηλαδή, αν κάποιος είχε να μεταβεί μέχρι την Τρίπολη, υπολόγιζε τα χιλιόμετρα, ήξερε την κατανάλωση και έλεγε βάλε μου 30 λίτρα, βάλε μου 40 λίτρα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έλεγε γέμισε το.
0: Όσο χρειάζεται για να πάει και να επιστρέψει από τον προορισμό του ή να κάνει τις διαδρομές του μέσα στην εβδομάδα. Τώρα, επειδή είστε, εντάξει, έχετε την εμπειρία της αγοράς καυσίμων, θεωρείτε ποια θα είναι η εικόνα τις επόμενες εβδομάδες στην αγορά. Στην Αγγλία, μιλώ στην Αγγλία. Θα δούμε σταθεροποίηση, μείωση, αύξηση, γιατί στα νησιά τιμές είναι πολύ ψηλότερες, κύριε Παγιώργιο, δεν το συζητώ έτσι.
2: Τα νησιά έχουν δυστυχώς το μεταφορικό πρόσφυγμα που επιβαρύνει και το ότι λειτουργούν με μεγάλη κατανάλωση δυστυχώς μόνο 30-40 μέρες, 2 μήνες όλο το χρόνο. Τα λειτουργικά κόστη έχουν ανέβει πάρα πολύ, δηλαδή ένα πρατήριο και ένα κλειστό να είναι έχει λειτουργικό κόστος, η αξία του φτάνει περίπου τα 1.000 ευρώ το μήνα. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτά τα πρατήρια εκεί στην νησιωτική χώρα να καλύψουν όλα τα έξοδα του χρόνου μέσα σε 2 μήνες. Αυτός είναι ο λόγος που οι τιμές είναι πάντα τσιμπημένες.
0: Ναι.
2: Και επίσης το μεταφορικό κόστος διακίνησης, δηλαδή για να φτάσει στο νησί το προϊόν, το οποίο είναι επιβαρημένο 7, 10, 12 λεπτά το λίτρο, αναλόγως το που βρίσκεται.
1: Αλήθεια, ποιο είναι το κόστος μεταφοράς για ένα αβιτιοφόρο μεταφοράς υγρών καυσίμων με την ακτοπλοεία στις Κυκλάδες, για παράδειγμα.
2: Επιβαρύνει την τελική τιμή του καταναλωτή από 7 έως 10 λεπτά το λίτρο.
0: Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Παπαγεωργίου, για να σας αποδεσμεύσουμε. Η αντιπολίτευση σύσσωμη, αλλά και πάρα πολλοί συμπολίτες μας, και μια έρευνα της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών καταδεικνύει ότι οι περισσότεροι είναι υπέρ του μέτρου της κατάργησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Και μάλιστα η αντιπολίτευση επιμένει και οι πολίτες επιμένουν. Εσείς θεωρείτε ότι αν γίνει αυτό, αν η κυβέρνηση επιμένει ότι θα το κάνει, είναι αρνητική. Όμως, εάν γινόταν αυτό, θα είχε αποτέλεσμα. Γιατί το 70% του καυσίμου που πληρώνουμε είναι φόροι.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι το μοναδικό μέτρο από το οποίο θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικό, δηλαδή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση του ΦΠΑ. Για ένα χρονικό διάστημα, όσο διαρκεί η κρίση. Όμως, εγώ δεν έχω δει στα 40 χρόνια που παρακολουθώ την αγορά των καυσίμων, δεν έχω δει ποτέ καμία κυβέρνηση να μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Όλες, όταν είχαν εκεί δημοσιονομικό κενό, προσθέταν κάτι παραπάνω σε αυτό που πλήρωνε ο καταναλωτής ως ειδικό φόρο για να καλύψουν το δημοσιονομικό κενό αυτό. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια.
0: Αυτή είναι η αλήθεια,
2: όντως. Αυτό θα πρέπει να υπάρξει κεντρικά. Δηλαδή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την κεντρική, από το κέντρο αποφάσεων των οικονομικών όλων των χωρών, των κρατών μελών, να δοθεί μια ελάφρυνση, να γίνει μια διαχείριση από τα κράτη-μέλη όσον αφορά ή τον ειδικό φόρο που επιβάλλει το κάθε κράτος ή το ΦΠΑ. Δεν μπορεί να υπάρχουν χώρες 2, 3 και 10 ταχυτήτων. Δηλαδή, δεν μπορεί η Κύπρος σήμερα να πουλάει 1,50 τη βενζίνη και εμείς να την πουλάμε 1,95.
0: Ναι. Αντίστοιχα, συμβαίνει αυτό και στη Σουηδία μας είπαν ότι είναι πολύ οικονομική ακροατές. Στη Σουηδία.
2: Κάθε χώρα έχει μια δική της πολιτική όσον αφορά τους φόρους.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, την επιβολή φόρου στα καύσιμα. Εδώ να πω επίσης ότι οι έλεγχοι γίνονται πάρα πολύ. Όλα τα συνεργεία ελέγχων και στην Αττική, η περιφέρεια Αττικής έχει όλα τα συνεργεία ελέγχου έξω. Αντίστοιχα, όλες οι περιφέρειες της χώρας και το Υπουργείο και κάνουν συνεχώς ελέγχους για κακές πρακτικές και φοροδιαφυγή ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να ξεγελάσει τον καταναλωτή. Η αγορά σε μεγάλο βαθμό πια είναι εξασφαλισμένη όσον αφορά τις συνθήκες. Γιατί όπως θυμάστε, υπάρχουν και κάποια πρακτήρια έχουν καυσίμων τα οποία έκλεισαν το τελευταίο διάστημα που πιάστηκαν τους ελεκτικούς μηχανισμούς είτε να κλέβουν, είτε να φοροδιαφεύγουν, είτε να θερμπορούν. Έχει επέλθει μια ηρεμία και μια ισορροπία σε μεγάλο ποσόστο στην ελληνική αγορά πια. Γιατί και τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ μεγάλα, αλλά και οι πρακτηριούχοι για λίγα ευρώ κέρδους δεν μπαίνουν στη διαδικασία να παρακάμπτουν τους νόμους.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαγεωργίου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
1: Καλό απόγευμα.
3: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM τα τελευταία λεπτά, Γρηγόρη μου, της εκπομπής. Τελειώνει αυτή η εβδομάδα, τη ολοκληρώνεται. Έτσι εσύ φεύγεις, θα περάσεις καλά, εγώ θα μείνω, γιατί έχω και άλλη μια εβδομάδα μαζί με το Σπύρο Παπαδάκη 8 με 11 κάθε πρωί για όλη την επόμενη εβδομάδα. Μαράκι, θα είσαι μαζί μας. Το μαράκι μας θα είναι μαζί. Λοιπόν, οπότε σιγά σιγά ο καθένας παίρνει την αδειά του για να ξεκουραστεί. Μη με ρωτάτε πότε γυρίζει ο Καλαμάρης. Σας είπα, θα γυρίσει 31 Αυγούστου, Δευτέρα, που ξεκινάμε πάλι την εκπομπή μαζί. 8 με 10 στο Real FM καθημερινά.

Και να ρίξουμε μια ματιά και στην επικαιρότητα. Στο πρωτοσέλιδο του enikos.gr διαβάζουμε βίντεο ντοκουμέντο από το φρικτό τροχαίο στις Σέρες. Ο οδηγός του φορτηγού κατέγραψε live το δυστύχημα. Εμπρισμό στη Μαρφίν, προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη, πήρε η 46χρονη, η οποία δηλώνει αθώα. Και αναστολή λειτουργίας του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία για τη μεγάλη φωτιά, και οι τέσσερις εναέριες γραμμές κατασκευάστηκαν από την ίδια τεχνική εταιρεία.

0: Λοιπόν, αυτό γράφει και το ενικός.gr. Λοιπόν, να σας ξαναπώ λίγο τα στοιχεία του πληθωρισμού. Επιβραδύθηκε περαιτέρω για τρίτο συνεχόμενο μήνα ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού τον Ιούλιο εφέτος, καθώς αυξήθηκε 3,4 από 4,4 τον προηγούμενο μήνα και έναντι αύξησης 3,1% τον περσινό Ιούλιο. Η εξέλιξη αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα των σχετικά συγκρατημένων ανατιμήσεων στα τρόφιμα και είδη διατροφής, καθώς και σε ορισμένες υπηρεσίες, παρά το γεγονός ότι σε ετήσια βάση σύγκριση καταγράφηκαν αυξήσεις τιμών στα καύσιμα και ιδιαίτερα στο πετρέλαιο κίνησης. Οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα έχουν ως εξής: μοσχάρι 14,3%. Πού θα πάει το μοσχάρι, αναρωτιέμαι. Αρνίκα τσίκι 12,4%. Χοιρινό κρέας, να και το χοιρινό 3,4%. Πουλερικά, το κοτόπουλο. Το κοτόπουλο, τι πάθαμε, το κοτόπουλο.
1: Με το κοτόπουλο.
0: Δεν είναι τα κοτόπουλα και αυγά, είμαι να ξέρεις, ό,τι είδηση είναι για αυγά και κοτόπουλα, αμάλια. Δηλαδή, δεν μπορώ να σου πω, τρώω και αυγά, τρώω και κοτόπουλα, τις ειδήσεις όλες. Ανέβηκε το κοτόπουλο 2,2%. Όχι, δεν το πιστεύω. Καλαμάρα και πού είσαι, γύρνα πίσω. Όχι, και τα αυγά. Ψάρια λίπαστα είναι 9,6%. Μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη 8,6%. Γαλακτοκομικά και αυγά. Να τα και τα αυγά. 2,9%. Είναι δυνατόν. Να και το κοτόπουλο, να και τα αυγά. Γιατί μου το κάνετε αυτό. Αυτό είναι χτύπημα, χτύπημα. Αλήθεια, δεν θα το αντέξω. Ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοπίας 1,2%. Να πούμε όμως και μεγάλη υποχώρηση. Σημείωση τιμή του ελαιολάδου 21,7%. Ενώ οι μειώσεις καταγράφονται σε φρούτα 9,4%. Λαχανικά 1,5%. Παγωτά. Ακούει ο Καλαμαράκης, παγωτά 8,8%. Φάει παγωτά. Τρώγε παγωτά, πέσανε οι τιμές, καλαμάρι. Αλάτι, σάλτσες και καρικεύματα 5,8%. Βλέπω ότι ο Γρηγόρης δεν τρώει τίποτα από αυτά. Τον είδα ακλόνητο. Δηλαδή ναι, είπα για τα αυγά. Αυγά δεν σ' αρέσει.
1: Ναι, μ' αρέσουν τα αυγά.
0: Πουλερικά.
1: Και βέβαια. Δεν είμαι δύσκολος.
0: Α, αρέσει το Καλαμαράκι, τα τρως όλα. Ωραία. Ωραία. Και το παγωτό να ξέρεις, έπεσε 8,8%.
1: Ναι, παγωτά σίγουρα.
0: Τα λέει πολύ ήρεμα, είναι ήρεμη δύναμη Γρηγόρης. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι σημαίνει για τον Καλαμαράκι να έχει πέσει 8,8% παγωτό. Επίσης, έχω να σας πω ότι είχε ζητήσει από τους ακροατές να του πούνε που έχει το καλύτερο παρφέ. Και για να πάει να το πάρει. Το θυμάσαι, ήσουν εδώ, δεν ήσουν. Ναι, είχε έψαχνα να βρει παρφέ όπως το τρώγαμε. Καλά, είσαι μικρή σε σχέση με εμένα και εσύ.
1: Τα παρφέ σοκολάτα.
0: Όχι, όχι. Το παρφέ ήταν η κρέμα ήταν.
1: Αυτό είσαι μικρούλη. Αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Και δεν είναι. Πραγματικά.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Είσαι μικρό, πολύ μικρότερο από μένα. Πραγματικά το παγωτό, το παρφέ που τρώγαμε παιδιά δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό. Ο Καλαμάραχη λοιπόν ήθελε να φάει παγωτό παρφέ όπως. Θα του πει εσύ. Πάρ τη Μαρία την ψάλη, θα σου στείλει μήνυμα. Ξέρει που θα φας Καλαμαράκι παγωτό παρφέ. Το παγωτό παρφέ σοκολάτα βγήκε μετά, αν θυμάσαι, Γρηγόρη.
1: Είσαι μικρό.
0: Ναι, πρώτα το παγωτό ήταν το παρφέ. Αυτό με το καβουρδισμένο αμύγδαλο. Και όχι μόνο. Ναι. Ο Καλαμάρκης έψαχνε αυτό το παρφέ με το καβουρδισμένο αμύγδαλο και τη βουτυρά τη λέει έτσι φύ. Δεν ξέρω τι έτσι έλεγε εδώ. Το παλιό, ναι, ναι.
1: Παλιό αγαπημένο μου παγωτό είναι το Σικάγο.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια, ναι, ναι, σωστό, σωστό. Το τρώγαμε όλοι όταν ήμασταν παιδιά. Λοιπόν, και με παγωτάκι έτσι και δροσερά θα κλείσουμε την εκπομπή και θα ολοκληρώσουμε αυτήν την εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γρηγόρη Διβάνη για τη συντροφιά.
1: Και εγώ, Αμαλία.
0: Και για τη συνεργασία. Να είσαι καλά, Γρηγόρη μου, και εγώ. Ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε μαζί μας όλη αυτή την εβδομάδα. Να περάσετε όμορφο το Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης και Κασιάνη Βραχά. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Εγώ με το Σπύρος Παπαδάκης και η Αμαλία Κάντζου, εγώ δηλαδή, τη Δευτέρα 8 η ώρα το πρωί.
1: Καλή δύναμη.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν το 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους μία έγκυος γυναίκα. Η κατηγορούμενη παραμένει κρατούμενη στη Γενική Διεύθυνση Αττικής. Νωρίτερα, ο εισαγγελέας εκτέλεσε το διεθνές ένταλμα με βάση το οποίο συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές και εκδόθηκε στην Ελλάδα. Μητέρα 46 ετών και ο 24χρονος γιος της σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αμφίπολης Δράμα στις Αίρες, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό. Άκυρες θα είναι από την 1η Οκτωβρίου οι εγκύκλοι που δεν αναρτώνται στις ιστοσελίδες των φορέων του δημοσίου που τις εκδίδουν. Για ένα σημαντικό βήμα διαφάνειας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Ανανέωσε με τη Real Madrid υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2032 ο Βραζιλιάνος επιθετικός Vinicius Junior. Στην Τουρκία επισημοποιήθηκε από την ραμποσπόρη απόκτηση του Αιγύπτιου άσου Μοχάμεντ Σάλαχ που αποχώρησε από τη Λίβερπουλ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά αίθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Το τηλέφωνο του Real FM 211-200-8200. Κυρία Δέσποινα Καλοχέρη απαντά για σχόλια, ερωτήσεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες.

Στη ρύθμιση του ήχου η κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Τα email σας τα στέλνετε στούντιο at realfm.gr, SMS real κενό και αποστολή στο 19600. Κυρίες Δασφυνίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Όσοι είστε στο σπίτι, όσοι είστε στη δουλειά και ακούτε, όσοι είστε διακοπές και θέλετε να κάνουμε παρεΐτσα, να ακούσετε το επόμενο τρίωρο. Όσοι φεύγετε τώρα, καλό δρόμο, καλά να περάσετε, να ξεκουραστείτε και να γυρίσετε με το καλό. Σήμερα στο τρίωρο που ακολουθεί θα ακούσουμε τραγούδια του εκπληκτικού Μάνου Ελευθερίου. Είναι από τα αφιερώματα που περίμενα εδώ και πάρα πολύ καιρό, σας το είχα υποσχεθεί, ακόμα και όταν κάναμε την καθημερινή εκπομπή, από τις 3 μέχρι τις 5 το είχατε ζητήσει. Ένας άνθρωπος που πραγματικά εγώ τον θεωρώ μέσα στην τετράδα, δηλαδή Κάτσος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Ευτυχία Παπαγενοπούλου και Μάνος Ελευθερίου, αυτά βέβαια είναι προσωπικά σχόλια, ποίηματα, τραγούδια, διηγήματα, πεζογραφήματα, θέατρα και τι δεν έχει κάνει ο Μάνος Ελευθερίου και τι δεν, από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει. 2 και 3 εκπομπές δεν έφταναν για να αναδείξουμε το τεράστιο έργο του Μάνου Ελευθερίου, του Συριανού Μάνου Ελευθερίου. Και θα ξεκινήσω με μια πολύ μεγάλη επιτυχία, την οποία την ξέρουμε όλοι και τη σιγοτραγουδάμε. Το τρένο φεύγει στις 8. Το οποίο αυτό το τραγούδι το έγραψε μαζί με άλλο όταν ήταν στα Γιάννα. Αυτά είναι, τα λέει ο ίδιος, για τον Κώστα τον Καπνίση, ένα σπουδαίο συνθέτη. Όμως αυτά τα τραγούδια είχαν χαθεί, δεν ξέρω γιατί, δεν το διευκρινίζει σε συνέντευξη που θα σας διαβάσω σε λίγο στη Λίφο. Και αργότερα τα βρήκε και το έδωσε στο Μίκη Θοδωράκη που έγινε η τεράστια επιτυχία με τη Μαρία Δημητριάδη. Ακούμε λοιπόν την πρώτη εκτέλεση, το τρένο φεύγει στις 8 με Μαρία Δημητριάδη.

Όσοι ακούτε τα αφιερώματα συχνά, θα έχετε διαπιστώσει ότι προσπαθώ, εκτός από τους πολύ γνωστούς ερμηνευτές και ερμηνεύτριες, να αναδεικνύω κάποιες φωνές που είτε δεν τις γνωρίζουμε καθόλου, είτε δεν τις ξέρουμε, είτε για διάφορους λόγους, σε πάση περιπτώσει, το όνομά τους δεν είναι εκεί που έπρεπε να είναι. Ασφαλώς δεν αναφέρομαι στη Μαρία Δημητριάδη, η οποία είναι πασίγνωστη, εκπληκτική φωνή, αλλά αναφέρομαι στο επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, την Πετρίς Αλπέα. Και τώρα έχω επιλέξει να ακούσουμε τον Άγιο Φεβρουάριο από τον ομώνυμο δίσκο, μια φοβερή δουλειά του Μάνου Ελευθερίου με το Δήμο Μούτσι. Θα ακούσουμε λοιπόν την Πετρίς Αλπέα, προσέξτε τη φωνή της, εκπληκτική φωνή. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε επίσης μια άλλη πολύ ωραία αντρική φωνή, τον Γιώργο το Μεράτζα, στο Δίκοπη Ζωή. Εδώ την μουσική επιμέλεια, τη μουσική σύνθεση του τραγουδιού την είχε γράψει ο Θάνος Μικρούτσικος.

Ο Μίκης Θοδωράκης ήταν αυτός που πέρασε το μικρόβιο στο Μάνο Ελευθερίου και άρχισε να γράφει τραγούδια. Το λέει ο ίδιος. Μέχρι τότε λέει άκουγα μόνο λαϊκά από το ραδιόφωνο. Και έπαθα λέει το πραγματικό τραμπάκουλο όταν μου έβαλε ο Χαρατσίδης να ακούσω από ένα δισκάκι 45 στροφών τα τραγούδια του Θοδωράκη σε στίχους σε φέρει με ερμηνευτή τον Πιθηκότσι. Αυτή ήταν η μεγάλη ανατροπή της ζωής μου. Κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει με το ελληνικό τραγούδι, ότι κάτι άλλαζε επιτέλους. Φεύγαμε από την τρομοκρατία της ομοιοκαταληξίας και οδηγούμασταν στον ελεύθερο στίχο, αυτό που ήθελα να κάνω ο ίδιος. Έτσι λοιπόν έγραψε το «Μέσα σε εκεί που κάθισα» του Μίκη Θοδωράκη, πρώτη εκτέλεση που θα ακούσουμε ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης και αμέσως μετά ακολουθεί το «Ποιος στη ζωή μου», πασίγνωστο, με τη Μαρία Φαραντούρη από τα τραγούδια του Αγώνα του 1974.

0: Ταχύπλωτη Σίτζετ.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα τη Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρε.
0: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
0: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
2: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
0: Οχ, φτάσαμε.
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
2: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Υποχώρηση του πληθωρισμού στο 3,4% τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο, καταγράφουν τα στοιχεία της Ελστάτ. Μειώθηκε ο ρυθμός αύξησης των τιμών στα τρόφιμα, ενώ αυξήθηκε στα καύσιμα. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν το 2010. Περισσότερα στο real.gr. Μητέρα 46 ετών και ο 24χρονος γιος της σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αμφίπολης Δράμα στις Σέρρες, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Αυξημένη στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, στον Κηφισό από Πέτρου Ράλι προς Κτέλ και στη Σταδίου από Ομόνια έως Σύνταγμα. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχω ένα μήνυμα του Πάνου. Λέει συγχαρητήρια για το αφιέρωμα. Αφού ψάχνει στα σπάνια, να ξέρει ότι η Ελευθερία, όσο και αν φαίνεται περίεργο, έκανε ελάχιστα τραγούδια με το Μάνο Χατζηδάκη. Θα το έλεγα. Και αυτό που μου προτείνει, το είχα βρει για αργότερα, θα το βάλουμε και τώρα. Είναι ένα χαρακτηριστικό, λέει, μπαλάντα του Οδυπόρου με τη φωνή του Γιάννη Δημητρά. Πραγματικά από τα εξαιρετικά σπάνια ελληνικά τραγούδια. Εννοείται ότι ό,τι παίζω το έχω ακούσει πριν, οπότε το γνωρίζω. Θα τα ακούσουμε τώρα, είναι πραγματικά κάνει τη διαφορά. Στην απαγγελία θα ακούσουμε την Ελένη Μανιάτη. Η μπαλάντα λοιπόν του Οδυπόρου.
3: Ο Οδυπόρος είναι μονάχος μες στον κόσμο και αδιάκοπα γυρίζει στις πιο κρυφές και μακρινές γωνιές, σε ερημικές ακρογιαλιές, στους λόφους και στα δάση, στις πολιτείες τα στενά, στις γειτονιές, με προορισμό του να χαθεί ένα πρωί ή κάποια νύχτα βροχερή. Ο Οδυπόρος, χωρίς της μάνας την ευχή, θα εξαφανιστεί.

Πολύ όμορφο, δεν συμφωνείτε? Λοιπόν, αγαπητέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, γεια σου Ηρακλή μου. Μην το βαρύνουμε σήμερα, Ηρακλή. Το ξέρω, σε καταλαβαίνω, εντάξει. Και χθες είδα κάποια μηνύματα μετά που τελείωσα την εκπομπή και ευχαριστώ πολύ. Ζαγορίστηκα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα ένα χρόνο, ενάμιση, πόσο καιρό είχα να διαβάσω μήνυμά σου. Λοιπόν, γεια σου και εσύ, γεια σου Γιάννη, γεια σου κύριε Δημήτρη Μπρόκο, ο Γιάννης από τη Βοστόνη και αυτός. Ο κύριος Μαλαχιάς είναι ο μουσικός της παρέας. Συγχαρητήρια. Επιτέλους απολαμβάνουμε όλοι μαζί τον αγαπημένο μας, τον λατρεμένο μας Μάνο. Έχω μεγάλο καημό που δεν έτυχε να το γνωρίσω. Το κορυφαίο δικό μου αφιέρωμα, προφανώς, με το Μούτσι. Αν μπορείς, βάλε και αν φταίει κανείς από τον Άγιο Φεβρουάριο με τη Σαλπαία. Και όταν αρχίζω ο Μανές, εννοείται θα το βάλω. Το έχω υπολογίσει με το Σμοκοβίτη. Θα το ακούσουμε αργότερα. Λοιπόν, μετά τον Χατζηδάκη, τι θα λέγατε για Σταύρο Ξαρχάκο? Εδώ είχαμε συνεργασία με τον Μάνο Ελευθερίου στο «Είναι αρρώστια τα τραγούδια». Πρώτη εκτέλεση είναι Νταλάρας, αλλά επειδή θα ακούσουμε αρκετό Νταλάρα, έχω επιλέξει το Γιάννη Πάριο, που το λέει επίσης ωραία. Και αμέσως μετά, το λέγοντας και κλαίγοντας, μια μεγάλη επιτυχία του Βασίλη Δημητρίου, εδώ έχουμε ντουέντο, το Γιάννη το Καλατζή με την Άννα Βύση.

0: Real FM. Τάκης και Μπούπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες βρε Μπούπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
0: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούπης.
2: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την μεγάλη παρέα στη Μελβούρνη. Να είστε καλά, μίλησα χθες και με ένα κύριο, τον κύριο Αντώνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, η κυρία Ιωάννα, η μουσική παιδεία είναι κληρονομιά ψυχής. Πραγματικά, αν όλοι οι νέοι μας σήμερα άκουγαν και μπορούσαν να κατανοήσουν αυτούς τους μουσικούς θησαυρούς, θα γίνονταν σοφότεροι στο πνεύμα και πλουσιότεροι στην ψυχή. Ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά. Να είσαι καλά, Ιωάννα μου. Ο φίλος από την Ναντόνγκ είναι τελικά η πόλη, έτσι. Ο Χρήστος από την Κίνα. Ναντόνγκ, πιστεύω να το λέω καλά. Λοιπόν, έπρεπε να ρωτήσω την κόρη μου. Η κόρη μου ξέρει Κινέζικα, η μεγάλη. Λοιπόν, λέει γεια σου Γιώργο, όμορφος εισαγωγικά ψυχοπλάκωμα σήμερα. Χαιρετίσματα στη μάνα μου και στον αδερφό μου στη Νέα Σμύρνη. Θα δεις, άσε που τα τραγούδια ανεβαίνουν, αλλά θα δεις τώρα τι έρχεται από εδώ και πέρα. Και τζεμπεκές και πολλά έρχονται. Λοιπόν, τα λόγια και τα χρόνια είναι ουσιαστικά η πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία που καθιέρωσε τον Μάνο Ελευθερίου. Μιλάμε για τη Θητεία 1974. Συνεργασία με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, τρομερή συνεργασία και είχαν επικοινωνία αυτοί οι δύο άνθρωποι. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια που το θεωρώ μέσα στα 4-5 αριστουργήματα του Μάνου Ελευθερίου. Αναφέρομαι στο «Του κάτω κόσμου τα πουλιά», σε μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή και ερμηνεία του εκπληκτικού Γιώργου Νταλάρα.

0: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Γλυκή Σαμολαδά. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Περνάμε στη δεύτερη ώρα του τρίωρου αφιερώματος στο Μάνο Ελευθερίου. Στο διάλειμμα επικοινώνησε μαζί μας η αδερφή του κυρίου Μάνου Ελευθερίου, η Λίλη. Μίλησε πάρα πολύ όμορφα, συγκινητικά, τρυφερά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου, και για το τηλέφωνό σας. Αλλά το ευχαριστώ είναι το δικό μου και όλων των ακροατών για όσα προσέφερε ο αδερφός σας στην Ελλάδα γενικότερα. Διότι ήταν μια τεράστια προσωπικότητα. Από πού να το πιάσεις και πού να το τελειώσεις. Εμείς τον ευχαριστούμε για τα περισσότερα από τα 400 τραγούδια που έγραψε, για τις ποιητικές συλλογές του, για τα διηγήματά του, για την νουβέλα του, για τα δύο μυθιστορήματα που έγραψε. Τον ευχαριστούμε γιατί ήταν ένας εξαιρετικός ορθογράφος, ένας επιμελής εκδόσεων, επιμελητής εκδόσεων, ένας εικονογράφος, ένας ραδιοφωνικός παραγωγός και τόσα και τόσα άλλα. Και νομίζω ότι αυτό που κάνω εγώ τώρα και έχουν κάνει και άλλοι συνάδελφοι, εγώ είμαι ερασιτέχνης, δεν είμαι επαγγελματίας μουσικός παραγωγός, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για αυτόν τον άνθρωπο, με τα όσα έχει προσφέρει, επαναλαμβάνω, συνολικά στον τόπο μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το παλικάρι έχει καημό, ο Αντώνης Καλογιάννης, είναι από τα τραγούδια που είχαν γυριστεί στο Παρίσι με τον Μίκη Θοδωράκη, και αμέσως μετά το Κυριακή σε είχα βρει με την Ελένη Βιτάλη. Εδώ η μουσική είναι του Χρήστου Νικολόπουλου.

ακολουθούν δύο πολύ πολύ δυνατά κομμάτια. Το ένα είναι με τον Μανώλη Μητσιά, μην χτυπά ένα σπίτι κλειστό, σε μουσική του Λυκιανού Κυλαϊδόνη, και αμέσως μετά η Διαθήκη με την Χαρούλα Αλεξίου, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

0: το ποτήρι.
1: Real FM.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Μπα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είπαν πως οι αμπελόνες δεν είναι για γυναίκες. Είπαν πως όλοι θα τις γυρίσουν την πλάτη μετά το σκάνδαλο. Εκείνη τους απάντησε με μια σαμπάνια που άλλαξε τον κόσμο. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Μια αληθινή ιστορία γεμάτη θάρρος, επιμονή και τη γεύση της επιτυχίας για τη ζωή της γυναίκας που δημιούργησε έναν από τους πιο διάσημους οίκους σαμπάνιας. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
5: Κτίζεις, ανακαινίζεις. Ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια.

τραγική στον εμπρησμό της τράπεζας Marfin με 3 νεκρούς το 2010. Περισσότερα στο real.gr. Τριμερές αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πριν προχωρήσουμε στα λειτουργήματα του Μάνου Ελευθερίου, σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από συνέντευξη στη Λίφο, που είπε ότι έπιασα δουλειά τον Οκτώβριο του 1963 στο Reader's Digest, όπου έμεινα για τα επόμενα 16 χρόνια. Κυκλοφόρησαν τα δύο πρώτα μου βιβλία με διηγήματα και γράφτηκαν εξαιρετικές κριτικές. Θα τα χαρακτήριζα καφικικά. Άρεσαν πολύ σε ανθρώπους όπως ο Βενέζης, ο Θεοτοκάσου, ο Παναγιωτόπουλος, ενώ η Ελένη Γουράνη σε μια στιγμή έξαρσης μου χάρισε τα χειρόγραφα του άντρα της. Όταν με κάλεσε ο Θοδωράκης στην Ασμήνη να ακούσω τη μελοποίηση των τραγουδιών μου, ένιωσα σαν να έπαιρνα το παράσημο της Περικνημίδος. Δυστυχώς ήταν λίγο πριν από τη Χούντα και τελικά τα ηχογράφησε στο Παρίσι το 1971, όπως σας είπα νωρίτερα, με τον Καλογιάννη και τη Μαρία Δημητριάδη. Ο Μίκης ήταν από τις λίγες περιπτώσεις που ενδιαφέρονταν για στίχους με κοινωνικά θέματα. Έκανε αντίσταση ακόμα και σε αυτό. Ακολουθούσαν ο Δήμος Μούτσης και ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο οποίος θέλησε να τραβήξει ένα νέο δρόμο στη δισκογραφία, κάτι που το κατόρθωσε και το επέβαλε. Έτσι ήταν και ο Μικρούτσικος και ο Νικολόπουλος, στον καθένα όμως έδινα εκείνο που του πήγαινε περισσότερο ως ψυχοσύνθεση και προσωπικότητα. Και αμέσως τώρα θα ακούσουμε δύο τεράστιες επιτυχίες του Γιάννη Μαρκόπουλου, πάντα βέβαια σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Τα μαλαματένια λόγια με Γαργανουράκι, Χαλκιά και Τσανακλείδου, και αμέσως μετά τα παραπονεμένα λόγια με τον Γιώργο Νταλάρα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε γιατί διαβάζω ταυτόχρονα για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, κάτσε εδώ τώρα, γιατί ένα δευτερόλεπτο δώστε μου. Ο Κοντοχωριανός λέει: την Πετρίσα Λιπέτη θαυμάζω, ανήκει στο νέο κύμα και κάτι ακόμα με την έναρξη του πανεπιστημιακού έτους. Κάποιες δεκαετίες πίσω ήταν στην ομάδα καλλιτεχνών που μας διασκέδασε στην πρώτη μέρα της ακαδημαϊκής μας ζωής. Ωραία. Γεια σου Γιάννη από τη Δράμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις ότι αυτά εγώ δεν τα διαβάζω στον αέρα. Ο Γιάννης Κιβάς από τα Σεπόλια. Ευχαριστούμε για το αφιέρωμα στο Μεγάλο Ελευθερίο. Δυστυχώς έφυγε, ενώ είχε πολλά ακόμα να μας δώσει. Ο κύριος Λοΐζος, γιορτάσατε χθες, χρόνια σας πολλά. Κόβετε το μήνυμα, λέτε να είστε πάντα καλά και να παρουσιάζετε στον κόσμο τον πλούτο του ελληνικού τραγουδιού. Δυστυχώς τα Αργιανά κυκλοφορεί άπλετο σκουπιδαριό με εφήμερα άσματα που υστερούν τις πίεσεις και όμως όλα καταλαβαίνουμε το νόημά σας, τι θέλετε να πείτε. Συμφωνώ και επαυξάνω. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε. Είναι, λέω και τα προσωπικά μου βγάζω, έτσι. Ένα κομμάτι που με αγγίζει πάρα πολύ. Και μερικές φορές απορώ με αυτούς τους μεγάλους θηγουργούς τι υπήρχε μέσα στη ψυχή τους για να γράφουν κάποιους στίχους απίστευτους. Αναφέρομαι στο «Μια νυχτερίδα στη σκεπή» που ο Μάνος Ελευθερίου είχε γράψει ότι «Μια νυχτερίδα στη σκεπή φυλάει το σπιτικό μου. Ποιος άραγε θα σου το πει να μάθεις τον καημό μου. Σου στέλνω χαιρετίσματα και ο άνεμος τα παίρνει και αν πέσουν και στα κύματα πίσω ξανά τα φέρνει. Μετρώ τις μέρες που περνούν και αυτές που ήσουν κοντά μου. Μα βρίσκω ίδιο πως πονούν τα μάτια και η καρδιά μου». Και το μελοποίησε ο μεγάλος Μίκης Θοδωράκης και ακούμε τον Αντώνη Καλογιάννη.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ζητάτε Σοκράτη Μάλαμα. Ωραία, θα βάλουμε τους γερούς σε μουσική δική του. Γεια σου Παμίνο από τη Μεσσηνία, να είσαι καλά. Και ο Χρήστος από το Μανχάταν. Και αμέσως μετά κολλάει από το Μάλαμα ο Άμλετ της Ελλήνης με τον Θηβαίο. Εδώ είναι η μουσική του Θάνου Μικρούτσικου.

0: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
1: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Époque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων εμπνευσμένη. Η ώρα είναι 3.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
2: Από τον Real FM στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μείωση του πληθωρισμού στο 3,4% τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο καταγράφουν τα στοιχεία της Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού αύξησης των τιμών στα τρόφιμα, ενώ αντίθετα ανωδικά κινήθηκαν τα καύσιμα. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος από τον Μιστρά Λακωνίας που έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του και εισέπρατε τη σύνταξή του. Υποστήριξε ότι η πράξη του δεν είχε οικονομικό κίνητρο αλλά οφειλόταν σε αδυναμία του να διαχειριστεί την απώλεια. Εκκρεμεί η δίκη για την κατηγορία περί απάτης. Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία, από το οποίο προκλήθηκε η πυρκαγιά που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προκειμένου να ελεγχθούν οι υποδομές του. Νωρίτερα προφυλακίστηκαν οι τρεις υπεύθυνοι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Smartfin με τρεις νεκρούς το 2010. Η κατηγορούμενη παραμένει κρατούμενη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Ελέγχουσε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις για παραβάσεις και αυθαίρετη κατάληψη υγειαλού έχουν πραγματοποιήσει αρχές. Τα υψηλότερα πρόστιμα ύψους 73.000 ευρώ καταγράφονται στη Ρόδο και ακολουθούν Χαλκιδική, Ζάκυνθος, Καβάλα και Ηλία. Τριμερές αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Με 3-0 η ΤΣΣΚΑ Σόφιας κέρδισε εκτός έδρας τη Μακάμπι Τελαβίβ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Η βουλγαρική ομάδα είναι αγκαλιά με την πρόκριση στα play-off όπου θα αντιμετωπίσει τον Όφι για μία θέση στη League Phase της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στην τρίτη ώρα και τελευταία, όταν ακούσω ωραία τραγούδια, περνάει γρήγορα η ώρα. Είχε πει ο Μάνος Ελευθερίου στη συνέντευξη στη Λίφο: όταν ξεκινάω να γράψω ένα νέο τραγούδι, λέω από μέσα μου έναν στίχο. Στη Σερημία στην πόρτα. Σκέφτομαι μια πόρτα στον αέρα και ξεκινάω να γράφω. Θα μπορούσα να μην ανοίξω την πόρτα. Το πρώτο μου μεγάλο σουξέ ήταν ο Χάρος Βγήκε Παγανιά με το Μητροπάνο το 71. Έβγαλα πολλά λεφτά και θα μπορούσα να βγάλω περισσότερα αν έγραφα ερωτικά. Θα είχα πάρει λίγο ένα σπιτάκι ώστε να μην είμαι στο ενίκιο. Πάντως τα λεφτά έπιασαν τόπο αγοράζοντας έργα τέχνης και σπάνια βιβλία, τα οποία μπορούν να πουληθούν σε δύσκολες εποχές. Καθιερώθηκα με τη θητεία του 74 και είχε γίνει μεγάλο άνοιγμα ήδη από το 71 με τον Άγιο Φεβρουάριο και μετά με τα τροπάρια για τους Φωνιάδες το 77. Η ιδανικό ερμηνευτή των τραγουδιών μου, θα έλεγα τον Ταλάρα, στο «Του κάτω κόσμου τα πουλιά και τα παγόνια». Ιδανικά επίσης τη Μοσχολιού με τη Μαρκίζα. Θα το ακούσουμε στο τέλος αυτό. Πολλά από τα τραγούδια που έδινα μου τα επέστρεφαν και με το δίκιο τους. Αυτό σημαίνει ότι οι συνθέτες έχουν μυαλό και δεν είναι ζώα που λένε. Το να γράφεις τραγούδια είναι εντελώς διαφορετικό από την ποίηση ή τα πεζά. Και έχει πει ο ίδιος ο Μάνος Ελευθερίου για το μεγάλο του σουξέ, ο Χάρος Βγήκε Παγανιά, αυτό θα ακούσουμε τώρα, σε συνεργασία του Μάνου Ελευθερίου με το Δήμο Μούτσι και αμέσως μετά πάλι Μητροπάνο, το άλλος γιαχείο τράβηξε, επίσης μια μεγάλη επιτυχία του Μάνου Ελευθερίου με το Δήμο Μούτσι.

Χρήστο μου, να σου πω ότι όλα αυτά εννοείται ότι δεν είναι προσωπικές, ότι στο προσωπικό μου αρχείο είναι πολλά τραγούδια τα οποία ασφαλώς τα ακούω, ασφαλώς τα ξέρω, αλλά όταν μελετώ ένα στιχουργό, ένα συνθέτη, ένα ερμηνευτή, υπάρχουν τραγούδια που δεν τα γνωρίζω, οπότε προσπαθώ να έχω μια επιλογή να ικανοποιήσω όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Το συγκεκριμένο τραγουδιστή που μου αναφέρεις δεν είναι στα ακούσματά μου, για ευνόητους λόγους ασφαλώς δεν αναφέρω το όνομά του. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, επίσης ο κύριος Νικόλαος, ο οποίος ευχαριστεί για την εκπομπή και λοιπά, και στέλνει το μήνυμά του. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Στον Αγγέλων τα Μπουζούκια, μεγάλη επιτυχία διαχρονική, με Μιχάλη Δημητριάδη και Ελένη Τσαλικοπούλου, σε μουσική του Χρήστου του Νικολόπουλου, και αμέσως μετά αυτό που μας είχε ζητήσει ο κύριος Γιάννης πριν αρκετή ώρα, με τον Κώστα Σμοκοβίτη, όταν αρχίζει ο Μανές, του Βασίλη Δημητρίου.

Η Ιωάννα μοιράζεται μαζί μας πόσο συγκινήθηκε με τον Χάροβγη και Παγανιά. Η Τάνια μας, η Τάνια είναι μια νεαρή η οποία πέρυσι δεν είχε πάει καλά στις εξετάσεις. Μιλήσαμε με την Τάνια, ξέραμε ποιο είναι το χούι της. Η Τάνια μου γράφει εδώ νομική Αθηνών. Είδες κοριτσάρα μου, μπράβο, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Όταν βάζουμε κάτι στόχο το πετυχαίνουμε. Εύχομαι ανώτερα. Και κλείνουμε με το ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το Φίλο Φίλο Ξεφυλίζω. Κλείνουμε το ενώ το ημίωρο με τη Βίκη Μοσχολιού. Εδώ είμαι στην εργασία του Μάνου Ελευθερίου με τον Παντελή Θαλασσινό.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Έπεσε ο ρυθμός αύξησης των τιμών στα τρόφιμα ενώ ανέβηκε στα καύσιμα. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος από το Μιστρά Λακωνίας που έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του και εισέπρατε τη σύνταξή του. Εκκρεμεί η δίκη για την κατηγορία περί απάτης. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν με 3 νεκρούς το 2010. Περισσότερα στο real.gr. Τριμερές αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μπαίνουμε σε τελευταία 30 λεπτά. Θα ακούσουμε τώρα 2-3 έτσι πασίγνωστα κομμάτια ντουέτα. Το ένα είναι στα χρόνια της υπομονής με Γιώργο Νταλάρα και Ναβίση σε μουσική του Στάρβο του Γιουμτζή και αμέσως μετά θα σε ξαναβρω στους Μπαξέδες Αντώνης Καλογιάννης, άλκηστες πρώτο ψάλτη. Εδώ ο Μάνος Ελευθερίου συνεργάζεται και με τον Ηλία Ανδριόπουλο.

τη Θεσσαλονίκη, η κυρία Σουζάννα από την Αμοργό, ο κύριος Στέφανος από το Παπάγου, η κυρία Θάλια από τη Χάγη που περιμένει να έρθει στην πατρίδα πίσω για διακοπές. Ο Πάνος μου λέει, ο Μάνος Ελευθερίου θεωρούσε καλύτερο μελοποιητή το στίχο του το Σταύρο του Κουγιουμτζή και εδώ υπάρχει μια τραγική σύμπτωση. Επέτειο γέννησης του Ελευθερίου είναι επέτειος θανάτου του Κουγιουμτζή και επέτειος θανάτου του Ελευθερίου είναι επέτειος γέννησης του Κουγιουμτζή. Και επίσης μου αναφέρει ότι για τον Άγιο Φεβρουάριο ο Ελευθερίου είχε γράψει τους στίχους ένα κύκλο με το όνομα «Τα πάθη του Αγίου Στεφάνου». Ο Μούτσης ήθελε να υπάρχει ένα έντονο «φι» στον τίτλο και έτσι ο δίσκος μετονομάστηκε σε Άγιος Φεβρουάριος. Επίσης η Αγία Μαρκέλα, μια σπάνια Αγία που υπάρχει και γιορτάζεται μόνο στη Χίο, έγινε γνωστή μέσα από το τραγούδι του Μάνου Ελευθερίου και γιορτάζει 23 Ιουλίου που συμπτωματικά ο Μάνος Ελευθερίου έφυγε, 22 του μηνός ήταν. Λοιπόν, σε αυτή τη γειτονιά, τεράστια επιτυχία, την ξέρετε, Μανώλης Μητσιάς και Τένια Τσανακλείδου, σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη και αμέσως μετά η ελεύθερη και ωραία, όπως μας είπε ο Πάνος, στο Σταύρο του Κουγιουμτζή με τον Γιώργο Νταλάρα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Και φτάνουμε στο τελευταίο τέταρτο. Να ευχαριστήσω την οικογένεια Παπαδοπούλου από το New Jersey. Να ευχαριστήσω την κυρία Νίκη από το Ohio και το Στάθη από το Σικάγο. Την Αριανάρα. Να είσαι καλά, κύριε Στάθη μου. Λοιπόν, τρία τραγούδια ακόμα. Στράτος Διονυσίου, Σεπτέμβριο του 62, του Βασίλη Δημητρίου. Και αμέσως μετά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι με τον Δημήτρη Μητροπάνο, Ιησούς θα πήγαινε μπροστά, του Δήμου Μούτσι.

Η κυρία Σογιάννα ρωτιέται αν θα ξαναβγούν σαν τον Μάνο Ελευθερίου να γράψουν τέτοια τραγούδια και ερμηνευτές. Γενικά ένα μήνυμα πάρα πολύ δυνατό. Ευχαριστώ, κυρία Ζωή. Να είστε καλά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος του αφιερώματος στο Μάνο Ελευθερίου. Ελπίζω να σας άρεσε, να περάσετε καλά. Να κρίνω από τα μηνύματα. Νομίζω ακούσαμε ωραία τραγούδια. Και κλείνουμε βέβαια με ένα τεράστιο τραγούδι. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο. Κάτω από τη Μαρκίζα με τη Βίκη Μοσχολιού. Εδώ είχαμε τη συνεργασία του Μάνου Ελευθερίου με τον Γιάννη Σπανό. Εύχομαι τα καλύτερα. Υγεία στα σπίτια σας. Να περνάτε όμορφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
3: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου, παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
5: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Ρόντα Μπέρν, συγγραφέας του παγκόσμιου bestseller «Το Μυστικό», αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζετε. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 5 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος από τον Μιστράλα Κορνίας που έκρευε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του και εισέπρατε τη σύνταξή του. Εκκρεμεί η δίκη για την κατηγορία περί απάτης. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον επεμβρισμό της τράπεζας Μαρφίν με 3 νεκρούς το 2010. Περισσότερα στο real.gr.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: please.
1: Πούπι, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
1: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του.
8: Η ώρα είναι 5.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1.000.000 φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
3: Γιουλάσεις Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και δέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάφτισης σε μεγάλη ποικιλία, μοναδικής ποιότητας. Γιουλάσεις Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιουλάσεις Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.

θα στα δώσει.

Κλείσε τα μάτια σου σπίχτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης.
3: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
5: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
7: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Πάμε τα τζιτζίκια.
1: Τα φοβάστε τσι.
0: Τα έχει δει, είναι τεράστια.
1: Ναι, βέβαια είναι τεράστια. Μπήκε ένα προχθές στο σπίτι.
0: Τζιτζίκι.
1: Τζιτζίκι.
0: Τι έκανε.
1: Όχι, εγώ έκλεισα την πόρτα, βγήκα από το δωμάτιο.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι, η γάτα γύρναγε γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Είχε μια αναστάτωση.
0: Ναι, ωραία είναι αυτά. Εν τω μεταξύ, κάτι λένε για τα τζιτζίκια ότι. Δεν ξέρω τώρα αν είναι και τη ώρα για να το συζητήσουμε. Κάτσε να το ανισχύει. Ναι, αυτό είναι.
1: Τι.
0: Ο κύκλος λέει τον. Ο κύκλος των τζιτζικιών έχει τρία στάδια. Το κύκνιο ερωτικό άσμο στον έρωτα και στη ζωή.
1: Ναι.
0: Γιατί άραγε λέει τραγουδούν τα τζιτζίκια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συναρπαστικός τρόπος ζωής, πηγή γοητείας κτλ. Τα φτερά τους, συναρπαστικός κύκλος. Λοιπόν, τα έντομα λέει παίρνουν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους υπόγεια και κάθε 13-17 χρόνια κάνουν τον τεμπούτο τους ταυτόχρονα. Αφήνουν τα υπόγεια λιμέρια τους και βγαίνουν στο φως για να ζευγαρώσουν.
1: Αυτά. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Δεν δημιουργούν πληγές όπως οι ακρίδες.
1: Όχι.
0: Πάλο, σιχαμερό Παναγία.
1: Καλά, το τζιτζίκι δεν είναι σιχαμερό.
0: Όχι, αλλά είναι.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Το τραγούδι των τζιτζικιών.
1: Λοιπόν, να πούμε γιατί αρχίσαμε με τον Αντώνη Βαρδί.
0: Το αρσενικό λέει τραγουδά και το φιλικό γεννά. Συγγνώμη, διαβάζω αυτό. Μέσα στα δέντρα, άπειρες νύμφες που επιστρέφουν στη γη για να μεταμορφωθούν και να ολοκληρώσουν τον αένα, ο κύκλο τη φύση Παναγενιέται.
1: Ναι.
0: Κάπου είχα διαβάσει ότι ζουν μια μέρα, αλλά πλάκες.
1: Κι εγώ αυτό ξέρω. Ότι ζουν πάρα πολύ λίγο.
0: Ναι.
1: Αυτό ξέρω κι εγώ. Θα το ψάξουμε.
0: Δεν τρώνε, λέει, τη βλάστη. Πίνει το χυμό από τις ρίζες δέντρων και βλαστών. Οπότε άρχιζα να τα συμπαθώ. Εντάξει, δεν θέλω να κάνουμε παρέα.
1: Εντάξει, είναι συμπαθητικά όμως. Λοιπόν, να πω.
0: Άντε, λέγε.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε ο Αντώνης Βαρδής 7 Αυγούστου του 1948, το 2014 έφυγε από τη ζωή. Θα ακούσουμε τραγούδια του Αντώνη Βαρδί απόψε. Ακούσαμε το συγκάτοικη μας όλοι στην τρέλα, πόσες φορές δεν το έχουν πει. Έχει μείνει δηλαδή η φράση αυτή έτσι, πολύ χαρακτηριστικά, στίχη του Κώστα Τρυπολίτη, το συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Εντάξει, αυτό είναι από όλα. Το τραγούδι είναι από όλα.
1: Ναι, είναι από όλα.
0: Πρώτα απ' όλα την τρέλα την έχουμε όλοι.
1: Ναι, είναι από όλα. Διάβαζα για τον Αντώνη Βαρδί.
0: Το ξημερώνει, το βάλες.
1: Θα σου πω.
0: Δεν το βάλε.
1: Περίμενε. Διάβαζα λοιπόν για τον Αντώνη Βαρδί ότι ήταν μόλις 6 ετών όταν γνώρισε Τσιτσάνη, Παπαϊωάννη και Ζαμπέτα στο Φαλιρικό. Είχε τραγουδήσει εκεί για πρώτη φορά. Και βεβαίως είχε δουλέψει και μαζί με τον Μανώλη Χιώτη στην Πλάκα, όπου και εκεί είχε δουλέψει για λόγους βιοποριστικούς.
0: Και θα πρέπει να ήταν πολύ μικρός τότε.
1: Πολύ πολύ μικρούλης. Το 1954 είχε δουλέψει με τον Μανώλη Χιώτη. Ακούσουμε λοιπόν. Πολύ Βαρδί και βεβαίως και ο Μανώλης μας θα συμμετάσχει σε αυτή τη λίστα τραγουδιών του Αντώνη Βαρδί.
0: Δεν το έχει, αμάς δεν το έχει βρει.
1: Και βεβαίως.
0: Με Χαρούλα Αλεξίου.
1: Και βεβαίως.
0: Παίζει, γιατί τώρα το κάνουμε
1: σοβαρά. Ναι, το ξέρω.
0: Στην αρχή αρχίζει το τραγούδι, το πρωτότυπο, με τον ήχο του τραγουδιού σε ραδιοφωνάκι αυτοκινήτου. Με λίγο δηλαδή παράσιτο. Και ακούγεται εξής βουβά από το ραδιόφωνο και μετά μπαίνει η κιθάρα του Βαρδί και ναι.
1: Αυτή την περιγραφή φωνά, τώρα ο Μανώλης την κάνει στον Νίκο το Λικούρι.
0: Ναι.
1: Του έχει βάλει δηλαδή αυτό το στοίχημα να το βρει.
0: Ναι. Γιατί υπάρχει και ζωντανές ηχογραφίες που είναι άλλο πράγμα. Αλλά αυτό είναι το πρωτότυπο.
1: Η Βασιά Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Κασιανή Βραχά στα δελτία ειδήσεων.
0: Έχουμε και Κασιανή Βραχά. Μάλιστα.
1: Σας λέμε ότι σήμερα είναι για τη σεζόν αυτή η τελευταία μας εκπομπή μαζί.
0: Χαρά κοίτα. Χαρκίτα, γελάνε μέχρι και τα μουστάκια της
1: Αμύχη. Το Σαββατοκύριακο ο Μανώλης θα εργαστεί.
0: Χαρά, εδώ, διπλή χαρά.
1: Με τη Ρίτσα την Πιζόγλη και είναι και πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
0: Εννοείται.
1: Την άλλη εβδομάδα εγώ θα είμαι το πρωί με την Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Την άλλη εβδομάδα θα είσαι το πρωί με την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Το ξέρεις ότι θα περάσω για να κάνουμε τρίλερ.
1: Βεβαίως, να περάσεις.
0: Ναι, κάτι ήθελα να σου πω τώρα. Εσείς πόσα χρόνια ξέρω την Πιζόγλη?
1: Πόσα χρόνια?
0: Από το 91.
1: Κάπου εκεί κι εγώ. Κάπου εκεί. Κάπου εκεί κι εγώ. Έχουμε κάνει μαζί αποστολή στην Αίγυπτο, γνωστό.
0: Ποια αποστολή, εδώ τώρα μιλάμε για άγριες καταστάσεις.
1: Όπα, όπα, όπα. Θα τα πείτε στον αέρα όλα αυτά τα άγρια.
0: Τα έχουμε πει, έχουμε ξανακάνει.
1: Α, εντάξει, ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά.
0: Τα λέτε ίδια, τα λέει η ίδια και τα ίδια, θα πούμε κάτι άλλο.
1: Λοιπόν, και να σας πούμε επίσης ότι μετά τους τίτλους 7.30 θα ακούσουμε και από τον κύριο Αρνιακό την πρόγνωση για τις επόμενες μέρες, γιατί νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα Σαββατοκύριακο μεγάλης εξόδου. Έτσι, δηλαδή η εκδρομή του Αυγούστου και του 15 Αυγούστου, νομίζω ότι μαζικά αυτό το Σαββατοκύριακο θα φύγουν. Έτσι πιστεύω.
0: Λένε ότι, όχι λένε, και τώρα που ερχόμουν είχε κίνηση. Για πρώτη φορά είδα ουρά στην Αττική Οδό στα διόδια. Από πάνω δηλαδή, έτσι όπως πέρναγα. Είδα ουρά στο ταμείο το... όχι τα αυτόματα, το άλλο, το που πληρώνεις τα χρήματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είμαι κάρτα τέλος πάντων. Είχε ουρά.
1: Α, είχε.
0: Ναι, αλλά... Δεν πήρα Αττική Οδό για να ξέρω αν έχει κίνηση, για να είμαι ειλικρινής. Δεν έχω ξαναδεί όμως τόσο έντονη κίνηση.
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή μια και το λες. Αυτή τη στιγμή μια και το λες. Υπάρχει κίνηση καταρχάς στην Μικρά Ασίας που οδηγεί στον Πειραιά, που οδηγεί στο λιμάνι, και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Λογικό.
1: Έχει αρκετή κίνηση, προφανώς είναι αυτή την ώρα που φεύγουν κάποια πλοία. Στην Λεωφόρο Αθηνών, στον Σκαραμαγκά, επίσης έχει κίνηση. Βλέπω ότι επίσης έχει στα διόδια της Ολυμπίας Οδού, στα διόδια της Ελευσίνας έχει. Έχει κάποιες καθυστερήσεις, όχι ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά κάποιες καθυστερήσεις υπάρχουν έτσι προς τα Μέγαρα, Νέα Πέραμος, Μέγαρα εκεί σε αυτό. Όχι όμως ιδιαίτερα προβλήματα, έχει κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Για να δούμε και προς τα πάνω, έχει προς τα πάνω σχηματάρι κτλ. Δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση.
0: Διαβάζω τώρα εδώ ένα, για να καταλάβεις πώς η ένδυα υπάρχει το καλοκαίρι σε θέματα και πώς βγάζουν θέματα και τίτλους. Έχουν ένα βιντεάκι με ένα αυτοκίνητο στην Κρήτη που κάνει μια προσπέραση στην Εθνική. Εθνική τώρα αυτό που λένε Εθνική στην Κρήτη, εν πάση περιπτώσει. Που κάνει σε διπλή διαχωριστική, 8 αυτοκίνητα περνάει. Όχι βέβαια μαζί στη ΣΥ, αλλά κάνει συνέχεια. Και λέει στην Κρήτη, λέει, δεν ισχύει ο κοκ. Τώρα το πήρανε χαμπάρι. Ότι δεν ισχύει ο κοκ στην Κρήτη.
1: Σε ποιο δρόμο είναι?
0: Στην Εθνική.
1: Στον ΒΟΑΚ.
0: Αυτό δεν έχει κι άλλο.
1: Ναι.
0: Είναι κι αυτός τώρα.
1: Μα γι' αυτό το λέω. Είναι πολύ προβληματικός δρόμος.
0: Έχω ξαναπεί ένα βράδυ. Ένα βράδυ. Χρόνια πριν. Πηγαίνω από Ηράκλειο προς Αρχάνες. Και έχω μπροστά μου ένα μαύρο αγροτικό.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι πολύ σίγουρος αν έχει πινακίδα, αν έχει φώτα στην πινακίδα.
1: Ναι.
0: Κάτι έχει πάντα. Και πάω να το προσπεράσω. Δεν ήξερα.
1: Έμα κι εσύ.
0: Νικό, δεν ήξερα.
1: Έμα κι εσύ.
0: Την ώρα λοιπόν που είμαι δίπλα του, αισθάνομαι ότι έρχεται προς το μέρος μου. Και λέω, προφανώς έχει κάποιο εμπόδιο μπροστά του και δεν έχει που να πάει.
1: Και έκοψες εσύ.
0: Κόβω, ναι, γιατί να πάμε να σκοτωθούμε. Κόβω απότομα και ξαναμπαίνω πίσω. Και ανακαλύπτω ότι κάνει προσπέραση στον εαυτό του. Διότι δεν μπορώ να το προσπεράσω εγώ. Κάνει προσπέραση στον εαυτό του σε αόρατο εμπόδιο. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Καταπληκτικό.
0: Με πιάνουν τα διάολια μου, γιατί δεν ήξερα. Και κολλάω από πίσω του. Γιατί είμαι και με έχουν πιάσει τα διάολια μου και πιτσίρικας. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα χωριό, σταματάει. Σταματάω κι εγώ. Διότι ήμουν πιτσίρικας και δεν ήξερα.
1: Ναι.
0: Βγαίνει ένα βουνό από μέσα.
1: Oh.
0: Έχει ένα παιδάκι δίπλα. Το οποίο το βουτάει και το βγάζει από τη θέση του οδηγού. Το βουτάει.
1: Τι εννοείς, ήταν το παιδάκι
0: δικό του.
1: Ναι, από τη θέση του οδηγού.
0: Το βουτάει έτσι, αντί να τον
1: το έπιασε και το βγάλε.
0: Ναι, έβγαλε έξω.
1: Ναι.
0: Και αρχίζει ταρακουνώντας τον να μου φωνάζει, ώρα θα μου σκότωνε στο κοπέλι.
1: Και το ταρακούνε.
0: Το παιδάκι εντωμεταξύ έχει πάθει σεισμό. Δηλαδή έχω ζαλιστεί εγώ που βλέπω το παιδάκι. Φαντάζομαι το παιδάκι είναι πολύ καλά. Λέω, εδώ όντως δεν ήξερες. Ναι. Και δεν τρέπεσαι Αθηνέ, γιατί έχω πάει με το δικό μου αμάξι. Δεν ήξερα.
1: Πιτακίδες, ε.
0: Ναι, ναι. Που ήρθες που εμείς πάμε στην κηδεία, 12 ώρα το βράδυ. Λέω στη δική μου κηδεία, πάνε, δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ έχει τελειώσει η συζήτηση. Του λέω, αδερφέ μου, συγγνώμη, τι μπορώ να κάνω για σένα. Θα κάτσεις επαέ να πιούμε μια ρακία.
1: Α, εντάξει. Εύκολο.
0: Ναι.
1: Δεν σου βάλε δύσκολα.
0: Ναι.
1: Ε, τι. Κοίταξε, αν είναι να λύνουν έτσι τις διαφορές με
0: το
1: μια ρακία, εντάξει.
0: Το παιδάκι πρέπει να άντεξε περισσότερο από μένα. Γιατί έπνιγε το παιδί, θα μου σκότωνε στο κοπέλι. Μαζεύτηκαν εντωμεταξύ όλοι οι χωριανοί, γιατί όντως είχαν και δύο. Και με κάνανε μέρος.
1: Ναι.
0: Ναι. Άντε μου λέει τώρα, πάει ναι. Μου βγάλανε και σταφύλι κόκκινο μαζί. Μετά μου πάνε ότι δεν κάνει να πιει ρακή και σταφύλι.
1: Όχι, δεν κάνει.
0: Ναι. Ναι, δεν το ήξερα. Το κατάλαβα δύο μέρες μετά.
1: Το ένιωσες.
0: Όταν ξύπνησα. Που λες. Έτσι ήταν ο κόκκι στην Κρήτη.
1: Ωραίοτατα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία. Και διάφορα τέτοια. Βγαίνουν στην Εθνική από που να είναι. Κάνουν αναστροφή πάνω στην Εθνική. Δεν έγινε τίποτα. Αναστροφή.
1: Καλά, το λέμε αυτό για την Κρήτη, αλλά τώρα αυτά που μου περιγράφεις θα μπορούσα να τα πω για πολλές περιοχές της Αττικής συμπεριλαμβανομένης, έτσι. Δηλαδή το αναστροφή, το πάω να προσπεράσω και άλλος με κλείνει, όλα αυτά δεν τα συναντά στην Κρήτη μόνο τώρα, μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Εγώ δεν τα έχω δει.
1: Εδώ στην Αττική δεν έχεις δει τέτοια πράγματα.
0: Αναστροφή στην Εθνική πρώτα απ' όλα δεν μπορείς να κάνεις, εχειδιάζουμε.
1: Όταν λέμε Εθνική εννοούμε σε κεντρικούς δρόμους, βλέπε Κηφισία σε μεγάλους.
0: Ούτε στην Κηφισία μπορείς να κάνεις αναστροφή.
1: Δεν έχεις δει εσύ να κάνουν τη νύχτα αναστροφή. Δεν το έχεις δει. Δεν το έχεις δει.
0: Ναι, μόνο εντάξει.
1: Γι' αυτό σου λέω, δεν το έχεις δει εσύ αυτό. Δεν έχεις δει να πηγαίνεις να προσπεράσεις κάποιον και να σου βγαίνει αριστερά για να σε κόψει. Για να σε πετάξει δηλαδή εκτός.
0: Αυτό πάει
1: να κάνει. Ναι. Άρα δεν είναι η Κρήτη. Έτσι, η Κρήτη είναι ψηλά σε τροχαία ατυχήματα. Δεν το
0: όχι, απλά στην Κρήτη αυτά δεν είναι παραβάσεις.
1: Και εδώ ναι, για κάποιους δεν είναι. Είναι τρόπος οδικής συμπεριφοράς, δυστυχώς. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδες.
0: Καλέ, λέει, ποτέ δεν λέτε για πέραμα παλού. Γιατί να πούμε.
1: Τι να πούμε.
0: Εκεί λέει να δείτε. Α, για κίνηση. Δεν βλέπει, κυρία Ελένη, δεν βλέπει το χάρτη.
1: Παιδιά,
0: βλέπει
1: εντάξει, μόνο, αν μου
0: διέφυγε, μόνο τα εμπορικά, κυρία Ιωάννα, μόνο τα εμπορικά βλέπει. Σημεία, το πέραμα παλού και δεν το είδε.
1: Λεπτάκι, να το δω,
0: 60% των Δήμων Νίκαιας, Κορυδαλλού και Ρατσινίου μένουν πλέον εκεί και το υπόλοιπο 40 πάει στις προσκολήσεις. Πέραμα παλού.
1: Να το δούμε, παιδιά, να το δω.
0: Πήγαινε λίγο να δεις στη Σαλαμίνα, να δεις τι κίνηση έχει. Εκεί σε θέλω.
1: Παιδιά, εδώ πέρα στο χάρτη που εγώ βλέπω στο Google, δεν έχει κίνηση αυτή την ώρα.
0: Μα έχει, μόνο...
1: έχει λίγη κίνηση στη λεωφόρο Ειρήνης.
0: Έχει μόνο για να θυμηθούμε και τα παλιά.
1: Πολύ λίγη,
0: Πέριξ
1: όμως.
0: Του Λιμένου στο Πειραιός.
1: Αχ, αυτό είναι δικό σου.
0: Εννοείται.
1: Είναι από τα ωραία σου.
0: Το έχει γίνει.
1: Έχει...
0: Βίραλ.
1: Βίραλ, ακούω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδες. Υπάρχει, έχει βγει ένας χάρτης από ένα παρατηρητήριο ευρωπαϊκό για την ξηρασία, ο οποίος εμένα μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Η Ευρώπη είναι η Ήπειρος η οποία θερμαίνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στον κόσμο. Βλέπεις λοιπόν εκεί το κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο, και ειδικά στην κεντρική Ευρώπη είναι παντού. Παντού. Και υπάρχει καταγραφή ότι, ας πούμε, ο Δούναβης για παράδειγμα βρίσκεται στα ιστορικά χαμηλά του εδώ και αρκετές ημέρες. Φυσικά αυτό είναι αποτέλεσμα των πολύ υψηλών, υψηλότερων από το συνηθισμένο δηλαδή, θερμοκρασιών. Ο καύσωνας την έχει σαρώσει τη Δυτική Ευρώπη. Αν μπεις και δεις το χάρτη αυτό.
0: Ο Δούναβης λοιπόν έχει πέσει χαμηλά.
1: Αν δεις το χάρτη της Ευρώπης, να δεις την ξηρασία που υπάρχει, είναι πραγματικά εντυπωσιακό όλο αυτό. Στην Ευρώπη παίρνουν και έκτακτα μέτρα γι' αυτό, δηλαδή και, ακόμα και η αναστολή, ας πούμε, λειτουργίας σταθμών, ηλεκτρικής ενέργειας κτλ. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Πραγματικά, αν το δεις, είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό.
0: Εντυπωσιακά είναι τα μηνύματα που στέλνει ο κόσμος. Την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, λέει ο κύριος Γιώργος, κάποιος παραλίγο να μας παρασύρει σε διάβαση με δύο μωρά σε καρότσια. Περίεργο. Περίεργο. Έπεσε, λέει, σε πολιτισμένο. Συνήθως αυτές οι ιστορίες τελειώνουν με πιστολιές στα πόδια, νοσοκομείο και μετά κουμπαριά για να τελειώσει όμορφα και αυτό το καλοκαίρι. Κώστας από τα Χανιά, γεια σας, κύριε Κώστα. ΕΠΑΕ, λέει, πες την αλήθεια που είπε ο κριτικός στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών. Τελικά τις μάζεψε από τον κριτικό, όχι. Θα μπορούσα όμως. Θα τις μετρούσα, δηλαδή, αν δεν υπήρχε περίπτωση καμία, δεν υπήρχε ελπίδα δηλαδή. Επίσης, τώρα που το λες, σήμερα στη Μεσογείο, μποτιλιάρισμα απίστευτο ξαφνικό, διότι ένας πεζός έχει αποφασίσει να διασχίσει τη Μεσογείο στην υπόγεια διάβαση μετά την Κατεχάκη. Και κοκαλώνει όλα τα αυτοκίνητα. Εντάξει, το τη ζει ο άνθρωπος και σταματάει κάποιος για να τον περάσει απέναντι. Έτσι σου λέει, αν δεν σταματήσω, αν δεν βγω έξω, βγήκε έξω. Διότι τα αυτοκίνητα από τη διπλανή λωρίδα δεν έβλεπαν. Και ο άνθρωπος περπατούσε πάρα πολύ αργά. Δεν ξέρω πώς πέρασε και από το πρώτο κομμάτι.
1: Ναι.
0: Εγώ τον πέτυχα στο δεύτερο. Τέλει και πρέπει. Ήταν μεγάλος τώρα. Ήταν, αλλά δεν ξέρω αν είχε συνέστηση που περνάει. Ξαναλέω, στην υπόγεια μετά την Κατεχάκη. Εκεί ξέρεις, έτσι, άμα γίνει, τελειώσαμε. Δεν έχει. Εντάξει, ο καθένας φταίει ζέστη. Μπορεί να φταίει ζέστη, δεν είμαι πολύ σίγουρος. Τι άλλα. Άγνωστοι βανδάλισαν ξοκλήσει στο Σαρονικό. Περίεργο.
1: Λοιπόν, αυτό που έχουμε σε εξέλιξη από πλευράς ειδησιογραφίας είναι μια φωτιά στο στεφάνι Κορινθίας, όπου διαβάζω κιόλας εδώ στο ενικός.gr ότι έχουν ενισχυθεί εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ωστόσο, δεν απειλούνται κατοικίες, έτσι. Έχει σταλεί μήνυμα από το 112 που ενημερώνει τους κατοίκους εκεί της ευρύτερης περιοχής για τη φωτιά. 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα επιχειρούν, εκτός από τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που είναι ισχυρές.
0: Μάλιστα, πρόσεξε. Ακροατής μας. Σας ακούω 2 και 27 τα ξημερώματα. Σίδνεϊ, γύρισα από ξενύχτη. Ο Μπούμερακ.
1: Τι ωραία πράγματα είναι αυτά.
0: Κατάλαβες τώρα, έχει γυρίσει από
1: ξενύχτη. Πολύ ωραία πράγματα.
0: Μας ακούει τώρα και μετά που θα πρέπει να συμμετέχει, θα την έχει πέσει έπνο.
1: Ωραία, να μας ζητήσει ένα τραγούδι όμως, να το αφιερώσουμε.
0: Να μας ζητήσει.
1: Να μας ζητήσει.
0: Μπούμερακ, ζήτα ένα τραγούδι.
1: Πάμε σε τίτλους.
2: Real FM.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
4: Ωχ, φτάσαμε!
3: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανέταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
7: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στην περιοχή Στεφάνη Κορίνθου. Επιχειρούν 11 εναέρια μέσα. Με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Ερμακιά Κοζάνης. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο, από 4,4% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, υπεγράφει στη ΜΕΚΑ. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Περισσότερα στο real.gr.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και ανατμήματα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Νέα Πέραμο μέχρι Κινέτα.

0: from your cheeks. Darling, I will. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει τις επόμενες ημέρες για όλους εσάς και για όλους εμάς εδώ, τον κύριο Μανώλη δηλαδή, που θα είναι σε ρυθμούς διακοπών. Έχουμε τον κύριο Τάσο Αρνιακό στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Αρνιακέ.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κυρία Κατσαμπέκη, κύριε Μανώλη, Ελένη και Μανώλη. Και στους ακροατές του ραδιοφώνου του Real FM. Λοιπόν, με ακούτε καλά?
1: Αμέ.
0: Σας ακούω.
2: Πολύ ωραία, πολύ χαίρομαι. Γιατί όπως καταλαβαίνετε είμαι εκτός.
0: Αν επιτρέπετε, πού είστε?
2: Στον Κόρφο Κορυφίας. Ένα χωριό μεταξύ Ισμού και Επιδαύρου.
0: Ωραία.
2: Παραθαλάσσιο. Έτσι λοιπόν, χωρίς καιρικές εκπλήξεις, θα κινήσει η εβδομάδα αυτή του το 15 Αύγουστο με ζέστη, τουλάχιστον τις τρεις πρώτες μέρες, αύριο μεθαύριο και την Δευτέρα. Θα έχουμε αρκετή ζέστη, κυρίως στις κυρωτικές κλειστές παιδινές και κυρωτικές μικροαγιωτές μακριά από τη θάλασσα. Ο ιδέος θα φτάσει 38-39, δεν αποκλείεται ακόμα και του 40 βαθμούς Κελσίου. Κάτι όμως που είναι φυσιολογικό, ιδιαίτερα στα χρόνια της κλιματικής αλλαγής. Όσον αφορά τις υπόλοιπες περιοχές, τις Κυκλάδες, ο ιδέος θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου μόλις, ενώ οι Βοριάδες θα φτάσουν αύριο στο Ιόνιο τα 3 με 5 μποφόρ, βορειοδυτική, στο Αιγαίο τα 5 με 6, τοπικά στα 7, που δεν θα παρουσιάσουν κανένα πρόβλημα στις θαλάσσιες κοινωνίες. Έτσι λοιπόν, αύριο καλά τα πράγματα, την Κυριακή παρόμοιες καιρικές συνθήκες με κάποιες τοπικές ροχές και μπόρες στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας και κυρίως στις δυτικές περιοχές. Εκεί θα έχουμε κάποιες μπόρες μικρής διάρκειας και έντασης. Οι άνεμοι όμως στο Αιγαίο την Κυριακή θα φτάσουν ακόμα και τα 8 μποφόρ, δυσκολεύοντας λίγο τα σκάφη, τα μικρά και κυρίως

0: γίνεται γύρω στα νησιά μας. Η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα, 38 με 39 βαθμούς Κελσίου μέγιστη τα υπηρετικά το μεσημέρι, στις Κυκλάδες τους 30 με 31, στην Αττική τους 37, στη Θεσσαλονίκη τους 36. Τώρα Δευτέρα, Τρίτη, αλλά και μέχρι σχεδόν και το 15 Αύγουστο, δεν αλλάζει το καιρικό σκηνικό σε κανονικά καλοκαιρινά επίπεδα, φυσιολογικά θα έλεγα για την εποχή. Περιμένουμε μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη. Τον Ιδάριο να φτάνει στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά το μεσημέρι. Στις Κυκλάδες και τις Ποράδες πάλι τους 30 με 32. Δεν έχουμε κάτι άλλο σημαντικό. 36 τη Δευτέρα στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη, 37 την Τρίτη στην Αττική, 35 την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Κάπως έτσι θα κινηθεί, χωρίς εκπλήξεις. Χρειάζεται όμως προσοχή, διότι διανύουμε μια εποχή που η επικινδυνότητα για φωτιά βρίσκεται στο ζενίθ, αφού οι περισσότερες φωτιές στη χώρα μας, οι μεγάλες φωτιές, παρουσιάζονται αυτή την εποχή, στην καρδιά δηλαδή του καλοκαιριού και μέχρι το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου.
1: Πάντως, κύριε Αρνιακέ, φαίνεται ότι, να μας πείτε εσείς που έχετε φυσικά την εικόνα, ότι αυτό το καλοκαίρι δεν είναι από τα ζεστά καλοκαίρια στη χώρα μας.
0: Δεν είναι από τα πολύ ζεστά, θα έλεγα. Είναι ζεστό καλοκαίρι, οι θερμοκρασίες είναι πάνω από τις κανονικές. Αλλά έχετε δίκιο όσον αφορά τα προηγούμενα. Έχουμε περάσει πάρα πολύ χειρότερα, με ακραίες θερμοκρασίες, ακόμα και 43-44 βαθμούς Κελσίου, πράγμα που φέτος δεν σημειώθηκε μέχρι στιγμή και από ό,τι φαίνεται δεν θα σημειωθεί, καθώς ούτως ή άλλως βρισκόμαστε στον Αύγουστο και οι μέρες μικραίνουν, οι νύχτες μεγαλώνουν και σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το φθινόπωρο. Δεν φαίνεται να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, τουλάχιστον τις θερμοκρασίες που αντιμετώπισε φέτος η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη και μάλιστα με πρωτοφανή διάρκεια και ένταση. Με αυτή την έννοια, ναι, ήταν ένα καλό καλοκαίρι, όχι όμως και ψυχρό. Ζεστό καλοκαίρι ήταν, πάνω από τα κανονικά, 34-35. Είμαστε 3-4 βαθμούς πάνω από τους κανονικούς, αλλά όχι σε καμιά περίπτωση ακραίες θερμοκρασίες.
1: Λέγαμε νωρίτερα ότι έχει δώσει ένα χάρτη το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ξηρασίας που δείχνει πώς είναι τα πράγματα στην Ευρώπη και λέει ότι είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στον κόσμο.
0: Πολύ σωστά. Η Ευρώπη και κυρίως η Βόρεια Ευρώπη, για να μην πω ο Βόρειος Πόλος, είναι οι περιοχές της γης που ζεσταίνονται πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση με τις υπόλοιπες. Όπως και οι θάλασσες ζεσταίνονται πάρα πολύ και ειδικά η Μεσόγειος. Και κυρίως στο πυρηνικό πέλαγος, οι θάλασσες δηλαδή που βρίσκονται κάτω από την Ισπανία και τη Γαλλία. Mm-hmm. Πράγματι λοιπόν είναι ένα ζεστό καλοκαίρι όσον αφορά θερμοκρασίες και ειδικά στην Ευρώπη πρωτόγνωρες θερμοκρασίες. Σε 10 κράτη είχαμε ρεκόρ φέτος θερμοκρασιών από καταβολής μετρήσεων θερμοκρασίας, δηλαδή από το 1890 που μετράμε θερμοκρασίες. Φέτος είχαμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες σε 10 κεντροευρωπαϊκά κράτη.
2: Ναι. Ναι. Καλά, νομίζω ότι αυτά είναι, κύριε Νιγιακή, είναι φαινόμενα τα οποία θα τα βλέπουμε πλέον καθημερινά λόγω της κλιματικής κρίσης αλλαγής. Δεν ξέρω εσείς πώς το λέτε.
0: Θα σας εξηγήσω. Πρόκειται για κλιματική αλλαγή. Για κυριότερα για υπερθέρμανση του πλανήτη. Αν ήταν κρίση, είναι κάτι παροδικό. Έρχεται και περνάει. Mm. Δεν είναι λοιπόν, δεν πρόκειται για κάτι. Κλιματική κρίση είναι λανθασμένη ορολογία. Κλιματική αλλαγή ή το επιστημονικότερο είναι η υπερθέρμανση του πλανήτη. Αυτό είναι το θέμα. Και δεν φαίνεται διέξοδο. Mm. Αν φαινόταν διέξοδο, θα
2: έπρεπε. Δεν φαίνεται διέξοδο, γιατί δεν αναλαμβάνει κανείς πρωτοβουλία για να οδηγηθούμε σε διέξοδο.
0: Πρωτοβουλίες υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν διαθέσιμα προ το παρόν. Δεν το παραδέχεται αυτό. Το 98% των επιστημόνων δέχονται την κλιματική αλλαγή. Η Αμερική και κυρίως ο πρόεδρος αυτή την εποχή δεν την παραδέχεται. Θεωρεί ότι είναι κάτι φυσιολογικό βεβαίως, διότι έχει μεγάλα κέρδη.
2: Γιατί είναι πολλά τα συμφέροντα. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά γι' αυτό.
0: Βεβαίως. Είναι από τη κάρση υγρών καυσίμων. Που ασφαλώς επιβαρύνουν με περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα την ατμόσφαιρα, με συνέπεια τη άνοδο τη θερμοκρασία. Εκείνο που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος είναι να προσαρμόζεται πια σε αυτές τις συνθήκες όσο μπορεί περισσότερο, διότι δεν είναι κάτι που θα φύγει εύκολα. Δεν ξέρω από οπότε θα αρχίσει με τη βοήθεια αυτή τη τεχνική νοημοσύνη να βρούμε διέξοδο από τα διέξοδα που υπάρχουν.
2: Ναι. Τώρα που το είπατε για το διοξείδιο του άνθρακα, είδα προχτές σε ένα από αυτά. Φαντάζομαι, εντάξει, δεν ξέρω αν θα σας ενδιαφέρει, αλλά εγώ το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Οι Κινέζοι κυκλοφορούν πλέον και ατομικές συσκευές μέτρησης του χώρου για διοξείδιο του άνθρακα. Δηλαδή, δεν μιλάμε πια για βιομηχανικά πρότυπα, μιλάμε και για οικιακά. Και για να το κάνουν, κάτι έχουν κατά νου.
0: Οι Κινέζοι είναι πολύ μπροστά σε αυτά τα θέματα, αφού κορατίζουν τις μεγαλοπόλεις τους από τα ρετυρέ με το σπρέι αυτό που πολλές φορές έχουμε δει εδώ, τα ζαχαροπλαστεία και τα εστιατόρια. Αυτοί το κάνουν στους μεγάλους κεντρικούς δρόμους των πόλεων για να αμβλύνουν λίγο τις υψηλές θερμοκρασίες.
2: Να σας πω, πουλάνε κατά χιλιάδες τα μέτρα καλωδίου με συνδέσμους. Που μπορεί να αγοράσει οποιοδήποτε για να βάλει σε ένα λάστιχο και να κάνει την ίδια δουλειά. Πουλάνε σαν φρέσκα ψωμάκια αυτά.
0: Ναι, το γνωρίζω. Αυτό ψαρνίζει η προσαρμογή του ανθρώπου, γιατί και τα εργοτήφια δεν είναι λύση. Είναι ό,τι πιο εγωιστικό υπάρχει, αφού παίρνει τη θέση από το σπίτι σου και την πετά στον δρόμο, όταν στον δρόμο περνάει το παιδί σου, ο πατέρα σου, η μητέρα σου. Δηλαδή και αυτό δεν είναι λύση. Τα άκρα τη χρήση των εργοτήφων στι μεγαλοπόλει. Διότι είναι και αυτό ένα στοιχείο του εγωισμού και της απληστίας που δέρνει τον άνθρωπο εξαιτίας αυτής της πλεονεξίας της απληστίας να έχουμε 4 αυτοκίνητα σε κάθε οικογένεια, 4-5 τηλεοράσεις σε μία σε κάθε δωμάτιο, χώρια τα άλλα βιομηχανικά προϊόντα που καταναλώνουμε άσκοπα. Έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που δυστυχώς δεν υπάρχει, φοβάμαι, επιστροφή. Αισιοδοξώ λίγο ότι ο άνθρωπος στο τέλος θα καταφέρει να γυρίσει τον τροχό, αλλά πρέπει να περάσουν αρκετά χρόνια. Φοβάμαι ότι ούτε τα παιδιά μας ούτε τα εγγόνια μας από εκεί και πέρα φαντάζομαι ότι κάτι θα γίνει, αλλά οι επόμενες γενιές καταλανίζονται από αυτή την κλιματική αλλαγή.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αρνιακέ. Καλή συνέχεια στην ξεκούρασή σας, στις διακοπές σας.
0: Καλά, σας ευχαριστώ για τη φιλοσυνία.
1: Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
5: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
9: Τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: αυτή την Κυριακή δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, ο Μπούμεραγκ, ο ξενύχτης, μίλησε.
2: Μίλησε και παρά το ότι ο Ξηρομερίτης, γεια σου Ξηρομερίτη, είναι από νωρίς ο Ξηρομερίτης η ίδια δουλειά σήμερα, παρά το ότι είπε, ζήτησε άλλο τραγούδι να του αφιερώσουμε τον Μπούμεραγκ.
1: Ναι.
2: Η Μαργαρίτη ήθελε να του αφιερώσουμε, αλλά ο Μπούμεραγκ όμως έχει κάνει την επιλογή
1: έχει
2: του από
1: Αυστραλία. Έχει κάνει επιλογή και ελπίζουμε να μην έχει πέσει για ύπνο και να τα ακούσει αυτό που ζήτησε.
2: Τι να έχει πέσει για ύπνο.
1: Όχι, για πάμε.

0: Και αυτό είναι το τραγούδι που ο Ξηρομερίτης αφιερώνει στο Boomerang. Έτσι, να τα ακούσουμε κι αυτό.
1: Στον κόμπο Κηφισίας, επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα, κι δόλια η καρδιά μου.

δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

0: Εντάξει, λένε μου δεν ήταν ανάγκη, σε ευχαριστώ.
1: Τι εννοείς?
0: Ε?
1: Τι, ορίστε.
0: Παρακαλώ. Τραγούδι. Αγάτσε, τι λέει, εσύ σε απάτη.
1: Ναι, όχι, εντάξει, αυτό λέει. Εσύ έπιασε το πρώτο μου.
0: Ναι, μπορεί.
1: Για... ό,τι θέλουμε ακούμε, δηλαδή.
0: Καλά, πάντα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Θα σου πω. Εδώ, δεν κάθε μέρα το ζω. Τι δηλαδή.
1: Είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη.
0: Δηλαδή, πραγματικά. Λοιπόν.
1: Τι ωραία, φεύγει ο κόσμος. Να το ξέρεις. Ναι. Βλέπω εδώ πέρα ότι και η κίνηση είναι αυξημένη στις εξόδους, αλλά και τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ αναχωρούν έτσι γεμάτα. Έχει αρκετή κίνηση. Λέει ότι το λιμενικό έδωσε κάποια στοιχεία από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο. Για το τριήμερο τώρα, Παρασκευή έως Κυριακή, έχουν προγραμματιστεί 147 αναχωρήσεις πλοίων. Πάνω από 129.000 επιβάτες θα ταξιδέψουν.
0: Ναι.
1: Και τι θα λέμε μετά εμείς? Άδεια η πόλη. Πού πήγαν όλοι?
0: Να σου πω, δεν ξέρω, εγώ δεν θα είμαι. Δεν πάω πουθενά.
1: Ωραία όμως όταν είναι άδεια η πόλη, Μανώλη μου. Είναι ωραίο. Ωραία είναι. Ωραία είναι.
0: Είναι αδιάφορο.
1: Μα δεν είναι ωραίο να πηγαίνεις και να είναι έτσι τα πράγματα, να είναι.
0: Άμα έχεις κάπου να πας. Βλέπω τώρα ένα βίντεο που θύμωσε, λέει, η Ιουλία Καλυμάνη. Τι τραγουδάει η Ιουλία Καλυμάνη? Ούτε εγώ ξέρω. Τι είναι, έντεχνο, τι είναι, λαϊκό, ε?
1: Λαϊκό είναι, λαϊκό.
0: Λαϊκό. Μπουζούκι. Της πετάξανε, λέει, λουλούδια με τους δίσκους και θύμωσε, λέει, και τα πέταξε πίσω σε θεατή. Γι' αυτό δεν τα έχουν τα λουλούδια.
1: Περίμενε, κάτσε μισό λεπτάκι. Άλλο είναι να τα πετάς τα πόδια, ξέρω από τα λουλούδια, και άλλο.
0: Τώρα
1: είναι
0: να κάνουμε πλάκα εδώ πέρα. Βγαίνανε οι τραγουδιστές από τα βουνά.
1: Κάτσε.
0: Ο άλλος πληρώνει λουλούδια. Ξέρεις πόσο τα πλάνα λουλούδια.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Το ξέρεις ότι οι θέσεις πάνε με βάση τα λουλούδια.
1: Όταν πετάς και μπορεί να τον χτυπήσει τον άλλο στο πρόσωπο, στα μάτια.
0: Σιγά.
1: Όχι, δεν είναι σιγά, Μανώλη μου.
0: Να διαμαρτυρηθεί τον επιχειρηματία που οι λουλουδούδες δίνουν τα λουλούδια με τα πανέρια με του δίσκου του πελάτε. Δεν κατάλαβα.
1: Μα δεν τους δίνουν για να τα πετάνε στο κεφάλι. Μισό λεπτάκι, Μανώλη μου. Όχι, κάτσε, μισό λεπτάκι. Δεν τσακωθούμε για τα λουλούδια τώρα, έτσι. Δεν είναι ωραίο.
0: Παλιά ερχόταν η λουλουδού και σου άδειαζε τα λουλούδια πάνω στο τραπέζι. Δεν σου δίνει και το δίσκο.
1: Εντάξει, οκ, παλιά, τα παλιά τα χρόνια. Όμως, ό,τι και να γινόταν τα παλιά τα χρόνια, το να πετάει ο άλλος στο πρόσωπο του τραγουδιστή. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω.
0: Εσένα, λέει, θα σου άρεσε. Πετάς λουλούδια στην πίστα και ξεχνάς ότι μπορεί να γυρίσουν πίσω. Τι λες τώρα? Άμα γυρίσουν πίσω σου γυρνάνε και τα λεφτά. Όχι. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι ωραίο. It's not fair. Δελτίο.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Ηλιακά. Ψήξη. Θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό, με καλαμάκι να μου δίνουν.
7: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
8: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εδώ είμαστε, 9 λεπτά μετά τις 8, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο εργατολόγος, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο καθηγητής, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Μητρόπουλε.
1: Καλησπέρα, κύριε Μητρόπουλε.
2: Καλησπέρα, κύριε Κατσαμπέκη. Κύριε Παρδάλη, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέριζω τους ακροατές και ακροάτριες του ΡΙΑΛ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Ξέρετε, εμείς τώρα, δεν ξέρω, έτσι, η δημοσιογραφική μας έτσι, αιμονή, τι να πω. Έχουμε στρέψει λίγο το βλέμμα μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και αυτά που πρόκειται να μπουν στο τραπέζι.
0: Έπεσε η γραμμή. Οπα, για ξανακαλέστε λίγο
1: με το. Με το που είπα Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, γιατί... κατάλαβες τι έχει σημεί τώρα, έτσι.
1: Τι έχει
0: σημεί. Είναι στις λέξεις κλειδιά,
1: είδες. Είναι στις λέξεις κλειδιά, πέφτει η γραμμή εκεί δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, γίνεται.
1: Μα καλά πράγματα θα έρθουν.
0: Ναι, παιδί, δεν ήξεραν όμως.
1: Α, λες.
0: Τώρα που άκουσαν όμως, προτιμήθηκαν καλά πράγματα. Κρατηθεί.
1: Και εγώ ήθελα να ρωτήσω για την 13η σύνταξη, ρε παιδί.
0: Ναι, παιδί, τώρα είναι.
1: Ναι.
0: Τον έχουμε, ωραία. Ελάτε, κύριε καθηγητά.
2: Άκουσα τη σκέψη σας, κυρία Κατσαμπέκη. Τώρα βρίσκομαι έξω από τη Μεσίνη, σε ένα μέρος με τον πρόεδρο συνταξίχων, τον κύριο Παγιρού. Αυτό ακριβώς. Ρωτάνε και στο καφενείο εδώ που είμαστε συνταξιούχοι κυρίως, αλλά και γενικώς πολίτες, καθημερινότητες, τι θα περιέχει το καλάθι, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, και είναι μεγάλες και αυξημένες οι προσδοκίες κυρίως των συνταξιούχων, αλλά και των ελευθεροπαγγελματιών.
0: Λιγότερο από μήνα πλέον, έτσι κύριε καθηγητά.
2: Βεβαίως και των ελευθεροπαγγελματιών. Οι μεν λένε δεν αντέχουμε την τεκμαρτή φορολόγηση, ελευθεροπαγγελματίες, κτηνοτρόφοι Γεωργοί. Οι δε άλλοι, οι συνταξιούχοι, λένε τα δώρα μας. Ακούγουν ότι θα επανέλθει η 13η σύνταξη. Μέχρι τώρα είναι νομοθετημένο, να πούμε για την ενημέρωση. Ξέρω καλύτερα και αρχαιολόγους και καλύτερα ενσωμένα επιστήμονες και τις ειδικές μου. Και παρακολουθώ πάντα τις εκπομπές σας. Στο τραπέζι είναι δύο πράγματα τα οποία είναι νομοθετημένα να ξέρουν τώρα οι ακροατές μας. Το τρακοσάρικο που θα πάρει το 75% των συνταξιούχων, αποκλείονται το 25% επειδή με τον ηλικιακό κόφτη και τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια 750.000 από το σύνολο των συνταξιούχων μέχρι τώρα. Με αυτό που έχει νομοθετηθεί δεν θα πάρει το 300άρικο του Νοεμβρίου, όπως δεν πήραν και το 250άρικο του περσινού Νοεμβρίου. Το πρώτο μέτρο λοιπόν που είναι νομοθετημένο, είναι σίγουρο, θα το πάρουν 2 εκατομμύρια, εκ των οποίων 1.700.000 συνταξιούχοι και 300.000 ευάλωτοι συνάνθρωποι μας, ανασφάλιστοι υπερήλικες, ανάπηροι και αμαία και ούτω καθεξής του ΟΠΕΚΑ. Τώρα, το δεύτερο επίσης νομοθετημένο και σωστό μέτρο, γιατί άργησε, κυρία Κατσαμπέκη και αγαπητέ Μάνο, κύριε Παρδάλη και αγαπητοί ακροατές, είναι η κατάργηση πια αυτού ενός σκληρού θεσμού του ασφαλιστικού που ήταν η προσωπική διαφορά. Όσοι είχαν προσωπική διαφορά τα τελευταία 4 χρόνια, από το 23 μέχρι και τώρα που μιλάμε, το 26, στερήθηκαν σωρευτικής αύξησης των συντάξεών τους κατά 15,3%. Επειδή είχαν την προσωπική διαφορά, εστερούντο της αύξησης, επειδή με την αύξηση που έπαιρναν όλοι οι άλλοι συνταξιούχοι, αυτοί συμψήφιζαν το κουτάκι της προσωπικής διαφοράς με την αύξηση που έδινε η κυβέρνηση. Τώρα για πρώτη φορά και σωστά, λέω και τι αργοπορημένα, καθυστερημένα, η κυβέρνηση πια δίνει τέλος σε ένα θεσμό για μας και στα βιβλία μου, στα συγγράμματά μου και σε ξένα που έχω μιλήσει και σε συναδέλφους που ρωτούσαν τι είναι επιτέλους η προσωπική διαφορά, ξένοι συνάδελφοι, γιατί στερούνται κάποιοι της αύξησης που παίρνουν οι άλλοι και ενώ έχουν προσωπική διαφορά, τελειώνει και αυτή η προσωπική διαφορά το Δεκέμβριο και οι 671.000 εναπομείναντες συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα πάρουν και αυτοί ολόκληρη την αύξηση, περίπου 2,6 έως 2,8 που θα πάρουν και όλοι οι άλλοι. Άρα τα δύο σίγουρα πια, σίγουρα μέτρα είναι η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς οριστική και το τρακοσάρικο. Τώρα, λένε ότι το τρακοσάρικο ο κύριος Πρωθυπουργός θα το μετεξελίξει, θα το βαφτίσει 13η σύνταξη, θα το αυξήσει.
0: Αλλά όχι για φέτος.
2: Κατά 100 και πλέον ευρώ και θα το διαβαίνει, κύριε Παρδάλη. Ενδεχομένως μάλιστα από φέτος και μάλιστα το ισχυρότερο σενάριο που είναι μάλλον προσανατολίζει η κυβέρνηση είναι όλοι ανεξαιρέτως, χωρίς ηλικιακά, ιστοδηματικά, περιουσιακά κριτήρια, να πάρουν μια εθνική σύνταξη. Yeah, η οποία σήμερα. Ναι, ναι, το διάβαζα και στο προηγούμενο και στη Ρίαλ, αλλά και εξαιρετικοί συνεργάτες σας και σε άλλες εκπομπές και στις δικές σας, από μια εθνική σύνταξη εντός του έτους. Διότι οι συντάξεις προκαταβάλλονται. Άρα όποιες αυξήσεις δοθούν για το 27, θα τις δουν οι συνταξιούχοι μας το Δεκέμβριο, διότι στο δικό μας σύστημα για δεκαετίες οι μεν συντάξεις προκαταβάλλονται, οι δε μισθοί ετεροκαταβάλλονται.
1: Ξέρετε, αν γίνει αυτό ο Δεκέμβριος, λιγάκι μας δίνει και μία ένδειξη προς τα πού πάνε τα πράγματα για τις εκλογές. Έτσι. Δηλαδή, αν τα ποσά αυτά δοθούν Δεκέμβριο, τότε τελείως αποκλείεται το σενάριο των εκλογών το φθινόπωρο.
2: Εξ υπαρχής, παρότι δεν πολιτικολογώ τα τελευταία χρόνια και όπου με καλούν δεν πάω, δεν συζητήσεις, αποφεύγω, γιατί βεβαίως υπησέρχομαι όποτε ερωτώμε, πάντα πίστευω ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάρτιο για πολλούς λόγους που έχουν να κάνουν κυρίως με αυτό που είπατε, κυρία Κατσαμπέκη, διότι τα μέτρα θα οριμάσουν και ο 13ος μισθός και ο νέος κατώτατος μισθός, που είναι η πρωθυπουργική στόχευση, τα 950 που μπορεί να ξεπεράσει, λέει ο Πρωθυπουργός, αλλά και άλλα μέτρα θα οριμάσουν κατά τις δικές μας επιστημονικές προσεγγίσεις την άνοιξη, βεβαίως συμπεριλαμβανομένου και του κατώτατου μισθού, συνεπώς που θα πάρει και θα καταλήξει, θα πει ο Πρωθυπουργός, το 950 που σας υποσχέθηκα και το έδωσα και μάλλον το υπερεύει κιόλας, μπορεί να το ξεπεράσουμε τα 950, άρα εγώ πίστευα εξ υπαρχής ότι θα πάμε στις εκλογές την άνοιξη. Άρα λοιπόν αυτό πίστευα και αυτό πιστεύω λόγω του ότι θα οριμάσουν τα μέτρα. Και ότι τώρα λέγεται ακόμη ότι για τους δημοσίους υπαλλήλους που στερούνται των δώρων δεν έχουν 13ο μισθό, δεν έχουν 14ο μισθό. Αυτά καταργήθηκαν για τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους το Νοέμβριο του 2012. Και έγινε η έναρξη της κατάργησης από 1η-1η-2013. Οι μόνοι που έχουν δώρα είναι οι ιδιωτικοί εργάτες και υπάλληλοι και ευτυχώς διασώθηκαν, διότι οι δανειστές, κυρίως στον Δουνουτού, πίεζε να καταργηθούν τα δώρα και στον ιδιωτικό τομέα. Ευτυχώς έμειναν. Άρα λοιπόν τα μέτρα. Τώρα τι άλλο παίζει για τους συνταξιούχους, σε εισαγωγικά το παίζει. Ναι. Είναι η ΕΑΣ, η οποία είναι ένας θεσμός τραγωδία απαράδεκτος, ένας ιδιότυπος φόρος επί των συντάξεων. Να καταλάβουν οι αξιότιμοι ακροατές μας ότι μόνο το 2026 από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, δηλαδή οι συνταξιούχοι πληρώνουν σε ένδειξη αλληλεγγύης σε άλλες κοινωνικές κατηγορίες, ενώ μάτωσαν στα μνημόνια, θα πληρώσουν φέτος σε ΕΑΣ 1 δις. Δηλαδή το κράτος, το ΕΦΚΑ, θα πάρει από εισφορά υπέρ ΕΑΣ από τους συνταξιούχους 1 δις. Θα πάρει το κράτος, το ΕΦΚΑ, άλλα 2,5 δις. Από την άλλη εισφορά 6% υπηρεγίας που πληρώνουν ακόμη και οι χείρες και οι χείροι για ανθρώπους πεθαμένους. Το 6%. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο, αυτοί οι δύο ιδιότυποι φόροι επί των συντάξεων, διότι δεν είναι εισφορές, είναι ιδιότυποι ειδικοί φόροι επί των συντάξεων. Η ΕΑΣ του 10, πρώτη κυβέρνηση μνημονιακή του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως και η εισφορά αλληλεγγύης, η εισφορά υπερηγίας 6% που δυστυχώς γενικεύτηκε με το 3ο μνημόνιο της κυβέρνησης Τσίπρα. Αυτά είναι στο τραπέζι και κάποιοι μας ρωτάνε και εδώ στα χωριά και στην πατρίδα μου στην Ηλία και στη Μεσσηνία που είμαι τώρα αν θα επανέλθει το ΕΚΑΣ, το συμβολικότερο, το κοινωνικότερο, το ανθρωπινότερο, το πιο ευαίσθητο μέτρο για τους φτωχούς συνταξιούχους, τους πολύ φτωχούς συνταξιούχους που από το 1996 στήριξε τους πιο φτωχούς των συνταξιούχων, καταργήθηκε από 1η-1η-19, δυστυχώς με την τρίτη κυβέρνηση των μνημονίων, την κυβέρνηση Τσίπρα. Αυτά είναι στο τραπέζι.
1: Μάλιστα.
0: Α, είναι στο τραπέζι και αυτό λέτε.
2: Αυτά είναι στο τραπέζι. Φαίνεται ότι ένας τύπος ΕΚΑΣ, κύριε Παρδάλη, κυρία Κατσαμπέκη, φαίνεται θα επανακάμψει ένας τύπος ειδικής οικονομικής ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξίχων που σήμερα με μια ανακοίνωση που έχουμε αναρτήσει στην ΕΝΙΠΕΚ είναι περίπου 450.000 αυτοί που αν κατεβάλλεται το ΕΚΑΣ θα το ελάμβαναν. Αυτοί δηλαδή που είναι με χθεσινά στοιχεία του ΕΠΚΑ, τα οποία σήμερα αναρτήσαμε, είναι η σύνταξή τους με έως 470 ευρώ καθαρά, έως 500 ευρώ μεικτά. Αυτή ήταν η δικαιούχη παλιότερα του ΕΚΑΣ, αυτή είναι η δυνητική, η ενδυνάμει δικαιούχη αν επαναμπιώσει το ΕΚΑΣ.
0: Μάλιστα. Ναι. Αυτά τώρα τα μέτρα είναι κοστολογημένα βέβαια, κύριε Μητρόπουλε, έτσι.
2: Η κυβέρνηση, κύριε Παρδάλη, κυρία Κατσαμπέκη, έχει απρόσμενα ωφέλη και έσοδα από τις 300.000 των απασχοληθέντων και απασχολουμένων συνταξιούχων και έχει απρόσμενα μεγάλα έσοδα από την γενίκευση της ψηφιακής κάρτας και πια την υποχρέωση των εργοτών να χρησιμοποιούν, και εκεί έχει βγάλει και ο ΕΦΚΑ πάνω από ένα δις έσοδα παραπάνω απρόσμενα, δεν τα είχαν υπολογίσει αυτοί οι δύο θεσμοί. Η εκτείναξη του αριθμού των απασχολουμένων συνταξιούχων κατά 270.000 τα τελευταία τρία χρόνια, το 23 είχαμε 25.000 απασχολούμενους συνταξιούχους, το 25, το 23 είχαμε 25.000, τώρα έχουμε 300.000. Mm-hmm. Αυτά είναι έσοδα εξισφορών.
0: Mm-hmm.
2: Οι συνταξιούχοι που απασχολούνται, κυρία Κατσαμπέκη, κύριε Παρδάλη, αγαπητοί ακουρατές, πληρώνουν εισφορές. Και όχι μόνο πληρώνουν εισφορές. Πληρώνουν και ένα κεφαλικό φόρο ο κάθε συνταξιούχος, 10% μη ανταποδοτικό φόρο που δεν μετράει στη μελλοντική σύνταξη, απλώς είναι χαράτσι υπέρ του ΕΦΚΑ. Άρα, όπως είχε χρήματα για να καλύψει το θέμα των συντάξεων λόγω θανάτου με τις χείρες, είναι θετικό το μέτρο που ψήφισε η κυβέρνηση, παρά το ότι εμείς κάναμε κριτική ότι εξήρεσε τους συνταξιούχους χειρίας προνόμου Κατρούγκαλου.
0: Ναι.
2: Εμπνόησε 150.000, θα έχετε στο συγγενικό σας περιβάλλον, στο φιλικό σας, στο οικογενειακό, ανθρώπους που να εισπράξατε κι εσείς κάποια παράπονα, ότι με μία μέρα διαφορά, χείρα που έγινε χείρα, που χείρεψε στις 11 Μαΐου του 2016, θα συνεχίζει να παίρνει το 35% της σύνταξης κυρίας. Ενώ όλες οι συντάξεις κυρίας, τρεις μέρες μετά, από 13 Μαΐου του 2016, επικαθεστώτος θεσμικού νόμου Κατρούγκαλου, αυτές θα είναι διαβίου ισοβίως 70%. Mm. Παράδειγμα, μία χείρα επί νόμου Κατρούγκαλου τώρα, μετά το νόμο Κατρούγκαλου, το χιλιάρικο που γινόταν 350 ευρώ στην αιτία, θα επανακάψει στα 700, που θα είναι ισοβίως 700 από 1000. Μία χείρα πρόνομου Κατρούγκαλου θα συνεχίζει στο χιλιάρικο να παίρνει 350 ευρώ. Να χάνει τη μισή σύνταξη και πλέον. Μια αδικία. Εδώ βλέπουμε ότι θα υπάρξουν και μαζικές αγωγές για τις χείρες και τους χείρους, συνταξιούχοι λόγω θανάτου λέγονται, στο ασφαλιστικό δίκαιο, που είναι πρόνομου Κατρούγκαλου και δεν συμπεριλήφθησαν στις θετικές κατά τα άλλα τελευταίες ρυθμίσεις που έκανε η κυβέρνηση για τη συντάξη της κυρίας.
1: Εκτός από την πιθανότητα προσφυγών ή τη βεβαιότητα προσφυγών, θεωρείτε ότι δεν θα υπάρξει κάποια νομοθέτηση σχετική με αυτό, έτσι, γιατί αυτό ακούγεται αρκετά.
2: Εμείς στο δίκτυό μας αποτρέπουμε τους συνταξιούχους να προσφεύγουν, προσδοκώντας, κυρία Κατσαμπέκη, ότι η κυβέρνηση θα δει το λάθος της, και μάλιστα τόσο τραπέζι είμαι και με τον πρόεδρο του δικτύου των συνταξιούχων, τον κύριο Χατσόπουλο, που κάνει και αυτός μάχη, εκτός από τον κύριο Παγιωρίου, τον πρόεδρο του κόμματος συνταξιούχων. Η κυβέρνηση θα κάνει πίσω, θα αποκαταστήσει μια αδικία, διότι ευνοεί 150.000 που γλιτώνουν την επιστροφή αναδρομικών, που γλιτώνουν την περικοπή της μιας εθνικής σύνταξης, που επαναφέρει τη σύνταξή τους διαβίου στο 70% από 35%, ενώ 80.000 παλιές συντάξεις κυρίας θα είναι η δεύτερη κατηγορία που θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Το ελεκτικό συνέδριο, σε μια γνωμοδότηση που απέστειλε ήδη στη Βουλή και έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ, έχει γράψει και η ΡΙΑΛ το τελευταίο καιρό, αλλά και η οικονομία, η σπουδαία και η οικονομική ιστοσελίδα του ομίλου σας, έχουμε πάρει κριτική στάση απέναντι σε αυτό. Άρα λέμε μην προσφεύγετε, προσδοκώντας ότι στην έκθεση Θεσσαλονίκης θα διορθώσει ο κύριος Υπουργός και η κυβέρνηση το λάθος δημιουργώντας δύο ταχύτητες ανισότητας, ενώ δύο ταχύτητες της συντάξης, κυρία.
0: Αυτά, κύριε Μητρόπουλε, που μας είπατε τώρα και που προκύπτουν τα έσοδα τα οποία η κυβέρνηση δεν είχε προηγουμένως, τι ασφάλεια προσφέρουν σε βάθος χρόνου για να συνεχιστούν να δίδονται αυτά τα ποσά?
2: Κοιτάξτε, με το ρυθμό που βλέπουμε με τις αιτήσεις, αναδείξαμε, το βλέπω και αρκετές εφημερίδες επαναφέρουν αυτό το οποίο αναδείξαμε ως ΕΝΙΠΕΚ, τη μαζική φυγή στη συνταξιοδότηση.
0: Ναι.
2: Έχουμε 130.000 στο πρώτο εφτάμηνο του 26, δεν έχουμε από ιδρύσεως ασφαλιστικού, να το πάρω από τη μεταπολίτευση, δεν έχουμε έτος που να έχει δώσει στο εφτάμηνο 130.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης. Τι συμβαίνει? Από τις 130.000 που θα βγουν στη σύνταξη φέτος ή του χρόνου ή και τον προηγούμενο χρόνο, το 80% ζητάει να πάρει σύνταξη, αλλά ζητάει να ξαναδουλέψει. Απαντώ σε αυτό που ρώτησε ο κύριος Παρδάλης.
0: Ναι.
2: Θα είναι σταθερά και αυξανόμενα τα έσοδα του ΕΦΚΑ και της κυβέρνησης, του Υπουργείου Εργασίας, από την αυξανόμενη επανένταξη στην αγορά εργασίας συνταξιούχων. Άρα το έσοδο θα είναι μεγάλο, αυξανόμενο, διευρυνόμενο και σίγουρο σταθερό. Αυτές είναι οι τάσεις και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και το δεύτερο, η γενίκευση της ψηφιακής κάρτας έχει δώσει κατά πολλά 1000% και πλέον αύξηση των υπεροριών, των εγγεγραμμένων, των προστήμων κλπ. Άρα εδώ είναι σταθερά τέσσερα. Και το ότι η κυβέρνηση εδώ, να είμαστε πολύ δίκαιοι ως επιστήμονες, και εμείς, αυξήθηκε η απασχόληση. Έστω και αν αυξήθηκε κατά μεγάλο ποσοστό από τη μερική απασχόληση, αναδείξαμε και επίσης προχθές στοιχείο ότι το 1 στους 5, 1 στους 4 και πάνω απασχολείται στην παιδεία μας σε σταθερή βάση με μερική απασχόληση.
0: Ναι.
2: Ενώ αυξήθηκε η απασχόληση, αυξήθηκαν συνεπώς και οι εισφορές. Έχουμε και έκρηξη μερικών απασχολουμένων, δηλαδή μισθού το 500 και ούτω καθεξής.
0: Που βέβαια δεν μπορεί να ζήσει κάποιος με αυτά.
2: Σωστά, κυρίως οι νέοι. Κυρίως οι νέοι, κυρία Παρδάλη. Άρα έχουμε αύξηση της απασχόλησης, αύξηση της απασχόλησης συνταξιούχων ειδικότερα, και έχουμε γενίκευση της ψηφιακής κάρτας που γεμίζει τα ταμεία του ΕΦΚΑ. Δεν είναι δικά μας μόνο συμπεράσματα, τα βλέπουμε κι εμείς, αλλά είναι και απόψεις που με παραδείγματα της κυρίας Υπουργού του ΕΦΚΑ και ούτω καθεξής. Άρα έχει, και θα το πει ο Πρωθυπουργός στην Έδρα Θεσσαλονίκης, και άλλα έσοδα. Δεν είναι αυτό το υπερπλεώνασμα που κάποιοι λένε κλπ, το οποίο είμαστε δέσμοι να το μοιράζουμε 40-30-30 σύμφωνα με το τρίτο μνημόνιο, μόνο το 30% να πηγαίνει σε κοινωνικούς στόχους. Είναι τα πολλά έσοδα από τις τρεις πηγές δεξαμενές που μόλις προανέφερα στην εξαιρετική σας εκπομπή. Άρα φαίνεται και από εκεί, πέραν το ότι βρήκε χρήματα για τη συντάξη της κυρίας, θα βρει και από εκεί ο Πρωθυπουργός, και νομίζω εκεί θα εστιάσει το ότι, να, εγώ τα απαντώντας στους άλλους που δήθεν δεν κοστολογούν ή κοστολογούν λανθασμένα, ότι εγώ βρήκα χρήματα από τις πολιτικές που εφαρμόζω. Λέω τι θα υποστηρίξει η κυβέρνηση,
0: ναι,
2: όχι τι αποδεικνύεται στην πράξη.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή έχουμε λιγότερο από ένα λεπτό για να πάμε σε τίτλους, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και να αμέσως μετά τους τίτλους να επιστρέψουμε να μας απαντήσετε σε αυτό και να ολοκληρώσουμε. Με εκείνους που δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη λόγω των οφειλών τους, που δεν είναι ένα σχεδίο, είναι περίπου 300.000, εκεί δεν μπορεί να κάνει κάτι η κυβέρνηση? Αυτοί οι άνθρωποι πώς ζουνε?
2: Απαντώ ότι όταν ήμουν στη Βουλή το 2015, ψηφίσαμε ένα νόμο που ίσχυσε μόνο 30 μέρες. Ήμουν εισηγητής που αυξήσαμε το όριο από 30 στις 50.000. Όταν αυξήθηκε το όριο των οφειλών 50.000, 120.000 συνταξιούχοι πήραν σύνταξη. Γιατί ανέβηκε το πλαφόν, λέω, απαντώ τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Άρα συνδυασμός, αύξηση του πλαφόν των οφειλών και διαγραφή μέρους του κεφαλαίου, παλιού κεφαλαίου ή των προσαυξήσεων. Ξέρετε τι είναι, κυρία Κατσαμπέ, κύριε Παρδάλη, να σου φεύγει μία ρύθμιση, να σου φεύγει μία δόση και να τρέχει 100% και 120% προσαύξηση. Δεν ντροπή αυτό για το σύστημά μας. Δεν έχουν οι άνθρωποι. Είναι κτηνοτρόφοι, είναι μελισσοκόμοι, είναι αλληλείς, είναι γεωργοί, είναι επιτηδευματίες σε χωριά που δίνουν αλλού προτεραιότητα ή δεν έχουν χρήματα και δεν πληρώνουν οφειλές. Διέγραψε τους κάτι, τουλάχιστον τις προσαυξήσεις. Μας έρχονται τραγικές περιπτώσεις 80-άριδων, 75-άριδων, με πολλές οφειλές, δεν μπορούν να πληρώσουν και δεν παίρνουν και σύνταξη.
1: Ωραία, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και
0: Νομίζω το καλύψαμε.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Καθηγητά.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Μητρόπουλε.
2: Πάντα στην καλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα καλύτερα εύχομαι. Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη Κορίνθου. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν υπεγράφει στη ΜΕΚΑ. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Περισσότερα στο real.gr.
3: Real FM.

0: Βάκινα Ναούκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.

0: 37 λεπτά μετά τις 8. Σωστά το είπα.
1: Γιατί δεν λες που είπες πριν.
0: Ρώτησα προηγουμένως στο Μανώλη, τι λέμε τώρα Μανώλη, 7 λεπτά μετά τις 8.30 και με κοίταξε, με ένα ύφος που
1: δεν κοίταξα καν, δεν γύρισα.
0: Έκανες μια έκφραση.
1: Ναι, δεν λίγο... έφτασε το μάτι μου μέχρι εκεί.
0: Το μάτι λίγο ήρθε προς το μέρος μου, αλλά δεν με έφτασε ποτέ, η αλήθεια είναι αυτή. Απλά ήρθε λίγο προς το μέρος μου.
1: Δεν έφτασε.
0: Λοιπόν, θετική είδηση, το ακούσαμε και από την Κασιανή νωρίτερα. Είναι χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που είχε ξεσπάσει στο στεφάνι της Κορινθίας. Είναι στα σύνορα με τον νομό Αργολίδα στο σημείο. Πολύ θετικό αυτό, δηλαδή κατάφεραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μέσα σε πολύ λίγες ώρες να την περιορίσουν και να την σβήσουν. Πολύ μεγάλη κινητοποίηση είχε εκεί τις πυροσβεστικές, έτσι, με πολλά εναέρια μέσα και επίγειες δυνάμεις. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Το σαν σήμερα βλέπω, σήμερα να δω πως έχεις χάσει πάλι τίποτα.
0: Το ξέρω, μα δεν, πλέον έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη σου σε μένα σε σχέση με το θέμα αυτό. Και τι να έβαζα δηλαδή, και πινομπύρες.
1: Θα μπορούσε.
0: Εντάξει, χρέωσέ μου το κι αυτό Μανώλη, πολύ επιθετικός είσαι μαζί μου. Και είναι και η τελευταία εκπομπή που κάνουμε μαζί για αυτή τη σεζόν.
1: Είναι, γεννήθηκε σας σήμερα ο Αμπέμπε Μπικίλα. Τι να βάλεις να μπεις για αυτό το σωστό.
0: Να ξέρεις πάντως ότι τα δύο επόμενα τραγούδια που έχω επιλέξει για τον Αντώνη Βαρδί θα είναι εξαιρετικά αφιερωμένα σε σένα.
1: Γιατί δεν τον βλέπω εγώ τον Βαρδί εδώ πέρα.
0: Εξαιρετικά αφιερωμένα.
1: Ποιος αν σήμερα βλέπεις εσύ που δεν τον βλέπω εγώ.
0: Ποιος αν σήμερα.

0: να σου πω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό
1: περιβάλλον. Ναι, να πάμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, The Sidgets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Θα πάρεις καθημερινά απογραφή με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 7 και 40, 11 και 2 και 20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Sidgets. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας...
1: Όχι. Γρήγορα.
0: Εντάξει, εσύ το λες καλύτερα.
1: Έτσι θα το πεις και εσύ.
0: Γρήγορα.
1: Πολύ ωραία.
0: Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sidgets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Πρόσεξε τώρα, Νίκο. Κόμπιασε στο 2 και 20. Θα σου πω γιατί κόμπιασα. Γιατί γράφει 14 και 20 το χαρτί.
0: Δεν κόμπιασα. Νίκο, κόμπιασα, αλήθεια τώρα. Δεν πρόσεξε ο Νίκος. Δηλαδή εσύ που πρόσεξες.
1: Δεν κόμπιασες.
0: Δεν κόμπιασα, θεωρώ.
1: Θεωρώ. Γρήγορα, Γιωργάκη, αγλάκανε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Να πούμε, λέει, ένα ποδοσφαιρικό. Τούμπανο ήρθε ο Λιβάη Γκαρσία από τη Ρωσία. Α, το Γκαρσία λέγατε. Συγγνώμη, ο Γκαρσία δεν είναι Ρώσος. Τώρα κατάλαβα.
0: Εγώ πάλι δεν έχω καταλάβει.
1: Ναι, γιατί λέγανε ο Γκαρσία δεν είναι Ρώσος. Έπαιζε σε ρωσική ομάδα. Μπορεί να γίνει μεταγραφή. Ξένος παίχτης είναι. Τι δουλειά έχει. Επίσης κάποιος μπορεί να πάει σε ρωσική ομάδα να μεταγραφεί, αν θέλει να αγωνιστεί. Δικαίωμά του είναι. Άλλο το ότι οι ομάδες δεν συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Λοιπόν, το περιοδικό λέει Economist χρόνο με το χρόνο δίνει τεύσημα στην ελληνική οικονομία. Ελπίζω τα μέσα εδώ να μην το συγκαλύπτουν. Ο κ. Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη, αρθρογράφοι δεν υπογράφουν τα άρθρα, αλλά αυτό δεν είναι σημαντικό. Αλλά σημαντικό είναι και αυτό. Το άρθρο πρέπει να έχει και υπογραφή, δεν γίνεται. Αν υπόγραφο άρθρο, δεν τι είναι. Από το Forbes λέει τώρα, αριθμός των Ελλήνων δισεκατομμυρίων για τα έτη από το 20 μέχρι το 25. 3, 4, 4, 6, 14, 17. Τι είναι αυτό. Ήταν 3, γίναν 4, παραμείναν 4, μετά γίναν 6, μετά γίναν 14 και μετά 17. Εκεί. Τελικά λέει μήπως αυτό που γράφει το Economist είναι αληθές. Άρχισα να αισθάνομαι περήφανος ήδη. Όχι, λέει, φυσικά, είναι απαραίτητο να είσαι περήφανος τότε για τις πράξεις σου μόνο. Ίσως να μην υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ αυτής της αύξησης του κέρδους και της κρίσης χώρας του ζωής που αντιμετωπίζει μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων. Εγώ έχω αρχίσει και μπερδεύομαι λίγο.
0: Λίγο μπερδεύεσαι.
1: Για να μην ειλικρινήσω. Όχι για αυτά που γράφει ο κύριος Βαγγέλης. Εν τω μεταξύ, είναι η ιδέα μου ή έχουμε καιρό να δούμε δημοσκόπηση.
0: Έχουμε καιρό να δούμε δημοσκόπηση. Αλλά νομίζω ότι έχει μια λογική αυτό.
1: Γιατί
0: ο κόσμος είναι διακοπές. Και νομίζω ότι δεν θα είχε και πάρα πολύ νόημα όλο αυτό. Είναι σε μια άλλη διάθεση ο κόσμος και καλό είναι αυτό. Εντάξει, εδώ που τα λέμε, υπήρξε μια υπερπαραγωγή δημοσκοπήσεων το προηγούμενο διάστημα. Έτσι, 2-3 ευρώ την εβδομάδα. 2-3 την εβδομάδα.
1: Ναι. Ο Καβοντορίτης λέει κούβα, λέει ο Παρδάλης. Ζωμή νόμιζα και εγώ θα ταξιδέψω.
0: Κουβά.
1: Αλλά είναι κουβά, ήθελα.
0: Κουβά. Ναι. Κουβά. Κάτσε, να δούμε όμως. Περίμενε.
1: Μα δεν είναι έτσι όπως τα λέει ο κ. Μητρόπουλος, νομίζω ότι.
0: Να δούμε.
1: Πάμε κατευθείαν, πάμε για το Γκάλαθο.
0: Ναι. Λοιπόν, Μανώλη, θυμάσαι που λέγαμε για αυτή την καταπληκτική αίθουσα χορού που φτιάχνει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Που είναι με κάτι χρυσά, με κάτι λευκά, με κάτι... Το συζητάγαμε, κάνει ανακατασκευή στο Λευκό Οίκο και δημιουργεί μια καταπληκτική αίθουσα χορού. Την είχαμε
1: συζητήσει. Πότε το συζητούσαμε?
0: Είναι εδώ και κάποιους μήνες που το συζητάγαμε.
1: Μήνες, παίζουμε έτσι. Ναι. Δεν ψάχνω εγώ να θυμηθώ τώρα, χθες προχθές μη μου λήγες τίποτα και δεν σε πρόσεχα.
0: Έχουν κατεδαφίσει μια
1: θυμάμαι, πτέρυγα. Θυμάμαι ότι είχε ένα κήπο και τον έκανε όλο μάρμαρο.
0: Μάρμαρο, ναι. Αυτό είναι το ένα έργο. Αυτό είναι το ένα έργο. Το άλλο έργο. Είναι...
1: Κάνει αίθουσα χορού.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά είναι πολύ. Μα δει εικόνε, τα λευκά και τα χρυσά και όλα
1: θα
0: αυτά.
1: Θα κάνει κανένα.
0: Δεν ξέρω γιατί. Ναι, είναι, φτάνει να σου πω ότι είναι 8.300 τετραγωνικά μέτρα. Έτσι μιλάμε τώρα, δεν είναι αίθουσα χώρου αυτή. Είναι απίστευτη κατάσταση. Λοιπόν, βγήκε πολλά... τώρα το...
1: 8.000 τετραγωνικά μέτρα.
0: Ναι,
1: ναι. Τι αίθουσα είναι αυτή?
0: Είναι μια τεράστια, άμα τη δεις, υπάρχουν τα σχέδιά της. Έχει φωτογραφηθεί κιόλας και ο Τραμπ με τα σχέδια αυτά. Εννοώ το σχέδιο έχει πάρει μορφή με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Να υποθέσω ότι θα δώσει και το όνομα. Τι δύο όνομα, πώς θα το ονομάσει?
0: Δεν ξέρω πώς θα το ονομάσει, δεν ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι στοιχίζει 400 εκατομμύρια δολάρια η κατασκευή.
1: 400 εκατομμύρια. Εντάξει, 8.000 τετραγωνικά.
0: 300. Έτσι. Είναι εκεί που θα τη φτιάξει, ήθελε να τη φτιάξει εκεί που έχει κατεδαφιστεί η ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου. Όμως δεν έχει πάρει την άδεια του Κογκρέσου. Θα μου πεις, γιατί είναι το πρώτο πράγμα που δεν παίρνει την άδεια του Κογκρέσου.
1: Συγγνώμη, θα φέρει στο Κογκρέσο, ας πούμε, είναι τα αεροπλάνα που ζητάνε οι Τούρκοι, ξέρω εγώ, είναι το Ιράν.
0: Ναι.
1: Έχουμε λέει τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τι θα κάνουμε με το στένα μετά στον Άτο Ορμούς, θα κάνουμε με τους Τούρκους και το ballroom του Λευκού Οίκου.
0: Λοιπόν, επειδή λοιπόν δεν έχει πάρει την άδεια του Κογκρέσου,
1: ναι,
0: έτσι, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο έβγαλε απόφαση να σταματήσει η κατασκευή.
1: Όχι,
0: της αίθουσας.
1: Και τι, την έχουν αφήσει στα πετά τώρα?
0: Όχι.
1: Για ποιοι?
0: Ναι, πρόσεγε τώρα. Δεν έχει, λέει, το. Δεν μπορεί ένας πρόεδρος να έχει την εξουσία.
1: Παράνομα και δουλεύουν.
0: Που αυθαίρετα εκεί.
1: Ναι.
0: Να κατασκευάσει αίθουσα χορού.
1: Όχι αυθαίρετο. Ημιυπαίθριος.
0: Ημιυπαίθριος.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο.
1: 8.000 τετραγωνικά ημιυπαίθριος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά για να το δηλώσει. Αν το δηλώσει, μπορεί να το σώσει.
0: Ναι. Άκου τώρα τι είπε, τι λέει στην απόφαση. Λέει ότι δεν μπορεί να. Δεν έχει απεριόριστη εξουσία. Άκου τι του είπανε. Ότι δεν έχει, λέει, απεριόριστη εξουσία ο Τραμπ. Και ότι δεν μπορεί, λέει, να ικανοποιούνται προσωπικές επιθυμίες ενός Προέδρου. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά, εγώ πιστεύω. Καθόλου σωστά.
1: Εντάξει, κοίτα, το κάθε δικαστήριο έχει τα κριτήρια του. Ας πούμε, εκεί πέρα αποφασίσανε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί προς το παρόν, τουλάχιστον να πάρει έγκριση, η κατασκευή της αίθουσας χορού. Ναι, εδώ αποφάσισαν ότι δεν ξαναβγαίνει από το αρχείο φάκελος για τις υποκλοπές. Ο καθένας έχει τα προβλήματά του.
0: Ο καθένας τα ζητήματα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1. Το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3. Και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Εντάξει, είχε σαφώς, σαφές υποτονούμενο τώρα το τραγούδι.
1: Το καταλάβαμε.
0: Το φεύγω, έτσι.
1: Ότι φεύγεις σε 8 λεπτά.
0: Σε 8 λεπτά φεύγω. Το τελευταίο βέβαια που θα βάλουμε, εντάξει, είναι για αυτούς που πάνε διακοπές.
1: Δηλαδή δεν αφορά εμένα.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Πρόσεξε να δεις, άκου να δεις τώρα τι έχει κάνει. Ό,τι τραγούδι έχει διαλέξει, την αφορά.
0: Όχι, εσένα αφορά.
1: Εμένα, εγώ δεν πάω διακοπές.
0: Εγώ δουλεύω την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι, αλλά
0: εσύ
1: και εγώ δεν πάω διακοπές. Όχι, δεν πάω διακοπές. Πρώτον και δεύτερον, εγώ δεν φεύγω. Θα μείνω πρώτο εδώ μέχρι τα μεσάνυχτα. Άρα και τα δύο τραγούδια που έβαλες αφορούν εσένα.
0: Το δεύτερο τραγούδι δεν το έχεις ακούσει και αφορά εσένα και θα καταλάβεις γιατί αφορά εσένα. Ακόμα και αν δεν φύγεις, σε αφορά.
1: Όχι ακόμα και αν.
0: Ωραία. Σε αφορά.
1: Σήμερα λέγεστε πιο χαλαρή και άψογη. Μπράβο σε αυτόν που το διάλεξε. Όπως και όλο το αφιέρωμα. Όλα για... γύρω σου γυρίζουν όλα. Αυτό έχω καταλάβει εγώ. Αυτό συμβαίνει.
0: Εγώ
1: κυρία
0: θέλω...
1: Λένα, μη φεύγετε ακόμα, please. Τελευταία φορά για σεζόν, μείνετε λίγο, μας αρέσετε μαζί. Τι άλλο.
0: Εγώ δεν το βλέπω αυτό το μήνυμα.
1: Κυρία Λένα, ο Σανά... Τι άλλο, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ρε τι έχουμε πάθει. Ρε τι συνέβη. Κουβάω Παρδάλης, θεά Ηλένα.
0: Βγάζει ένα παράπονο ακούω.
1: Ηλένα είναι γάτα. Μόνο βεγγαλικά δεν έχουμε ρίξει. Τι είναι τούτο. Άλλος φεύγει με άδεια.
0: Α, τώρα φεύγεις με άδεια.
1: Με άδεια είπα, δεν είπα ότι πάω διακοπές. Είπα, άλλος φεύγει με άδεια.
0: Με άδεια, εντάξει, φεύγει.
1: Ήμουν πολύ προσεκτικός.
0: Θα ξεκουραστείς.
1: Ελένη Βιτάλη, χωρίς δεκάρα, άσχετο. Ωραίο τραγούδι. Χωρίς δεκάρα, πώς θα παντρευτούμε με μανογιό μου. Ένα τραγουδάκι που έχει ένα όνομα, εν πάση περιπτώσει, σωστό.
0: Θα ξεκουραστείς, θα ανανεωθείς. Θα έρθεις με φοβερές φρέσκες ιδέες πίσω. Θα κάνουμε ένα κενό έτσι μεταξύ μας λιγάκι. Οπότε ξέρεις, θα... ελπίζω να μην μιλάμε στις διακοπές μεταξύ
1: να κάνουμε
0: μας καθόλου. Αυτό δεν
1: μας τα καλά μας.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Μα τώρα.
0: Και θα κάνουμε ένα break.
1: Ναι.
0: Hydration.
1: Break. Πες διακοπή. Έχουμε παρεξηγησιάριδες.
0: Εντάξει, θα κάνουμε μια διακοπή λοιπόν.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ελένη, θέλω λίγο χρόνο.
0: Θέλω λίγο χρόνο για τον εαυτό μου αυτό.
1: Θέλω λίγο χρόνο. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, στείλε κανένα μηνύματάκι εδώ πέρα, γιατί δεν έχουν έρθει πολλά για την Ελένη. Α, έχει, όχι, έχει κι άλλα. Περίμενε. Α, κάτσε, δεν τα έχω διαβάσει. Τα έχει ανοίξει, δεν τα έχει διαβάσει. Α, επιτέλους λέει, μάθαμε γιατί στα νησιά είναι τόσο ακριβά τα καύσιμα. Για να βγάλουν τα έξοδα σε δύο μήνες, όχι μόνο τα μεταφορικά που λένε τόσα χρόνια. Εδώ ο κύριος Άρης, ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο. Να το διαβάσω μετά, κύριε Νίκο, αυτό είναι μεγάλο. Τα λένε πιο, ναι. Είναι για άλλες εκπομπές. Μάλιστα. Ναι. Όταν είχε, ούτε αυτό σε αφορά.
0: Είδες λοιπόν.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Δεν ήταν πάρα πολλά.
0: Ναι, δεν ήταν.
1: Ναι, όχι,
0: όχι, μια χαρά. Μια χαρά. Ναι.
1: Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα για πες μας λίγο τι ώρα θα έχεις εκπομπή.
0: Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα θα είμαστε με την Ελισάβετ Σαλαμάρα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3.
1: Τετραωράκι.
0: Τετραωράκι. Νωρίτερα θα είναι ο Σπύρος Παπαδάκης με την Αμαλία Κάτσου.
1: Μέχρι τις 11. Εμάς,
0: μέχρι τις 11.
1: Ωραία.
0: Τα παιδιά.
1: Και βάρδια τι ώρα θα έχεις.
0: Λοιπόν, και βάρδια στη σύνταξη εγώ θα έχω από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 11.
1: Α, φουλ θα σου πάει μέρα,
0: Θα πάει πάρα πολύ καλά αυτή η εβδομάδα,
1: ωραία,
0: η επόμενη εβδομάδα.
1: Την Παρασκευή δηλαδή σχολάς 11 το βράδυ.
0: Σχολάω στις 11 το βράδυ,
1: ναι. Μην κανονίσεις κάτι.
0: Όχι, για την επόμενη μέρα είμαι το Σαββατοκύριακο του 15 Αυγούστου. Θα είμαστε με τον Σπύρο, τον Παπαδάκη το πρωί.
1: Α, εντάξει, νόμιζα ότι φεύγεις.
0: Δευτέρα θα φύγω. Τη Δευτέρα 17 του μηνός.
1: Ωραία, με 17 Αυγούστου. Την άλλη Παρασκευή. Την είναι πόσο 14.
0: 14 έχει.
1: Μην κανονίσεις, 11 το βράδυ.
0: Οχ. Οχ. Τι. Τι
1: ετοιμάζεις
0: πάλι.
1: Πάλι τραγουδάκι.
0: Να σε αποχαιρετήσω. Να σε αποχαιρετήσω.
1: Γεια σου, Ελένη.
0: Γεια.
2: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1.000.000 φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Πληρώνεις το δαχτύλιο, πληρώνεις ουσιαστικά. Αυτό είναι διόδιο.
2: Όχι, σου λέει εδώ πέρα τόλις στο μήνυμα που είχε έρθει.
1: Και εγώ σου απαντάω, αυτό είναι διόδιο.
2: Όχι, δεν είναι διόδιο. Εδώ αν κυκλοφορούν τα μονάκια, κυκλοφορείς και είσαι μόνος, αν είσαι ζυγός δεν μπορείς να μπεις.
1: Ενώ στην Αγγλία επιτρέπεται να μπεις στο δαχτύλιο όποτε θέλεις, ισχύει από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μετά τις 6 το απόγευμα δεν πληρώνεις, τα Χριστούγεννα δεν πληρώνεις καθόλου και την Κυριακή πληρώνεις από τις 12 μέχρι τις 6. Δακτύλιο. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6.
2: Μεσάνυχτα, τέλος. Καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης, καλές διακοπές.
2: Να είσαι καλά, Γιώργη. Καλή άδεια, εν πάση περιπτώσει. Πάρα πολλά μηνύματα δεν πρόλαβα να τα διαβάσω. Ο κύριος Στάσος, κυρία Σόφη, ο Τόρπη. Ο κύριος Κώστας. Ο Μίτσο, ρε φίλε Μίτσο, δεν μπορώ να τα. Ναι, καλά. Πού έχει χιλιομετρική χρέωση, αντικρατής στείλει αριστερούλη. Ο φίλος έχει στείλει. Γιάννη, είδα το μήνυμα για το πότε αφαιρείται το δίπλωμα. Βουλγαρία και Ρουμανία έχουν βινιέτ, λέει, μηνύα 50 ευρώ. Για τα ελικόπτερα μου έχει στείλει ο κύριος Γιώργος, αλλά δεν τα προλαβαίνω. Καλό βράδυ να έχετε, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Αύριο, σήμερα δηλαδή, πια 9 το πρωί, εδώ με τη Ρίτσα Μπιζόγλη. Για να πούμε και καλημέρα, γιατί μέχρι τώρα καλησπέρα και καληνύχτα έχουμε πει μόνο. Φύγαμε.
3: Real FM. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Στον Real FM 97,8. Για τις δύο επόμενες ώρες το θέμα μας είναι κινηματογραφικό. Μουσικές λοιπόν και τραγούδια από αξέχαστες σκηνές του κινηματογράφου. Προσοχή, δεν μιλάμε για ένα γενικό κινηματογραφικό αφιέρωμα. Δεν μιλάμε για ένα αφιέρωμα σε soundtracks. Μιλάμε για συγκεκριμένες σκηνές από ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου, οι οποίες έχουν μείνει στην ιστορία ή βαθιά χαραγμένες στη μνήμη μας και που έχουν συνδεθεί απαραίτητα με μία μουσική υπόκρουση ή ένα τραγούδι. Αυτό λοιπόν είναι ένα ανεξάντλητο κινηματογραφικό μουσικό θέμα, το οποίο το ξεκινάμε απόψε για πρώτη φορά και θα μας συντροφεύσει ραδιοφωνικά και στην επόμενη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Ο Λάσκαρης Αγοραστός βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τις αγαπημένες σας κινηματογραφικές σκηνές και φυσικά για τις μουσικές που τις έχουν συνοδεύσει ή ακόμη, εάν δεν θυμάστε τις μουσικές, τουλάχιστον την περιγραφή της σκηνής και την μουσική υπόκρουση θα την αναλάβουμε εμείς. Θα ξεκινήσουμε από το 1996 και την ταινία From Dusk Till Dawn, ταινία του Ρόμπερ Ρόντριγκες, μία από τις σημαντικότερες σκηνοθετικές διάνοιες όλων των εποχών. Και στην συγκεκριμένη ταινία, από το χάραμα μέχρι την αυγή δηλαδή, όπως το λέγαμε στα ελληνικά, ο ταλαντούχος κινηματογραφιστής παρουσιάζει την Σάλμα Χάγιεκ στην πρώτη της κινηματογραφική σκηνή σαν χορεύτρια και μεταμφιεσμένη με μία αισθησιακή στολή σαν θεά των Ασδέκων. Η σκηνή είχε την ονομασία Σαντάνικο Πανδαιμόνιο και μέχρι σήμερα θεωρείται αξεπέραστη. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό, στο τέλος της σκηνής εμφανίζεται ο George Clooney να χειροκροτά ενθουσιασμένος από το αποτέλεσμα που είδαν τα μάτια του και το τραγούδι το οποίο συνοδεύει τη σκηνή είναι το After Dark από τους Tito and Tarantula.

Τίτο εν ταραντούλα, After Dark, μέσα από την ταινία From Dusk Till Dawn. Είναι η σκηνή όπου η Σάλμα Χάγκεκ χορεύει με το φίδι. Ταινία που, όπως είπαμε, σκηνοθέτησε ο Ρόμπερ Ροντρίγκες με πρωταγωνιστές του Τζορτζ Κλούνε και Κουέντιν Ταραντίνο, ο οποίος έχει γράψει το σενάριο για τη συγκεκριμένη ταινία και που, όπως είναι λογικό, θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα απόψε. Βλέπω ότι από πολύ νωρίς έχετε μπει ήδη στο νόημα της εκπομπής, στο θέμα δηλαδή το απόψινο. Καλησπέρα στον Χριστόδουλο, Singing in the Rain, μία από τις πιο κλασικές σκηνές στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Γεια σου Ευαγγελία στην Θεσσαλονίκη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα στην Εύα και στην Μαρία. Πολύτικη κουζίνα μου γράφει, όλα ασπρόμαυρα και να πετάει μόνο μία κόκκινη ομπρέλα. Γεια σου Πέπη με το Gone with the Wind. Καλησπέρα στον Γιάννη, Can't take my eyes off of you, με Frankie Valli από τον Ελαφο Κυνηγό, σκηνή μου λέει μέσα στο μπαρ, γύρω από τον μπιλιάρδο. Καλησπέρα Βασίλη, Oscar Benton και Benson Hurst Blues, από το Μάρινος Μπάτσου με τον Αλέν Τελόν. Γεια σου Κέιτ, Pulp Fiction φυσικά και Girl You'll Be a Woman. Πόπι μου, δεν σας βάζω δύσκολα και θα το καταλάβεις όσο κυλάει η εκπομπή. Καλησπέρα Αναστασία, ο γάμος του καλύτερου μου φίλου με το Say a Little Prayer. Γεια σου Ελισάβετ, καλησπέρα στην Ανά και στον Νίκο, στην Καλλιόπη, στα Μέγαρα, στον Χρήστο. Γεια σου Λιάννα. Καλησπέρα στον Γιώργο. Πάμε για την πρώτη δική σας επιλογή για απόψε. Η Εροφίλη μου έχει ζητήσει ένα μουσικό θέμα από την ταινία Risky Business. Ταινία του Paul Brickman με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise από το 1983 με την περιβόητη σκηνή του πρωινού του Tom Cruise που εξελίσσεται ξαφνικά σε έναν τρελό χορό υπό τους ήχους του All Time Rock and Roll από τον Bob Seger.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης με σκηνές του κινηματογράφου. Να έρχονται απόψε στην συντροφιά μας μουσικά φυσικά, αλλά ταυτόχρονα και με την περιγραφή τους. Γεια σου Μάγδα, είμαι σίγουρη. Μου λέει ότι σε αυτό το δίωρο θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Το After Dark με κάλυψε απόλυτα. Θα ήθελα, μου λέει, να ρίξω μια ιδέα, χωρίς να ξέρω βέβαια αν ταιριάζει. Το JPEG της Ευδοκίας του Λοΐζου δίνει μουσικά έναν χώρο που κρύβει πολύ πάθος στην ταινία Ευδοκία του Άλεξη Δαμιανού. Όπως και το παίζουν μια λέξη του Χατζηδάκη στην ταινία Λίμωνο στους Νέους. Η σκηνή στη Φέδρα του Ντασέν με τη Μελίνα και τον Άντωνι Πέρκινς να εκδηλώνουν το πάθος τους καλυμμένα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Στο αγάπη μου και τη φωνή της Μελίνας επίσης. Καλή μας λοιπόν απόλαυση, καλησπέρα στον Πέτρο με τον Ονό. Γεια σου Αναστασία με τον Ρόμπιν Βίλιαμς. Καλησπέρα Άννα. The City Never Sleeps, Eurythmics μέσα από τα 9,5 εβδομάδες. Εκεί μου λέει στη σκηνή που η Kim βλέπει τα slides. Γεια σου Γιώργο. Το τραγούδι φυσικά από την ταινία «Ο καιρός των τσιγκάνων» με εκείνη την εκπληκτική σκηνή στο ποτάμι. Πολλούς χαιρετισμούς στον Δημήτρη στο Μόναχο. Γεια σου Μαρία με το τελευταίο τάγκο. Καλησπέρα στον ακροατή, στην ακροάτρια που μας ακούει εν πλώ αυτή την ώρα και το κινητό τελειώνει σε 9.83. Καλό ταξίδι να έχεις. Καλησπέρα και στον Οδυσσέα στο Περιστέρι. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Όσο για επιλογή, βλέπω Τσάρλι Τσάπλιν. Πάμε για Κουέντιν Ταραντίνο. Το Reservoir Dogs είναι η πρώτη ταινία του. Μια ταινία που γυρίστηκε σε μια αποθήκη με ελάχιστα μέσα, τόσο όσον αφορά τα χρήματα, όσο και τον εξοπλισμό, αλλά με αυθονία σε ταλέντο, ιδέες και τεχνική. Η σκηνή λοιπόν που έχουμε διαλέξει για απόψε είναι εκείνη η σκληρή σκηνή βασανιστήριων, αλλά με τη χρήση ενός έξυπνου μουσικού θέματος, ο Ταραντίνο καταφέρνει να μην ξεφύγει από τα αρχέτυπα και από το μοτίβο των ταινιών εγκλήματος, να μην ιδιολιστήσει με λίγα λόγια σε πιο σκοτεινά θέματα όπως ο τρόμος. Η σκηνή είναι πολύ σημαντική γιατί στο τέλος της έχουμε μία ανατροπή και την αποκάλυψη του μυστικού αστυνομικού που θα οδηγήσει τη μυθοπλασία ακόμη περισσότερο. Reservoir Dogs λοιπόν, Quentin Tarantino του 1992 και στη συγκεκριμένη σκηνή ακούγεται το Stuck in the Middle with You.

Stuck in the Middle with You, λοιπόν, από το 1992 και το Reservoir Dogs. Μία παράκληση σε αυτό το σημείο, επειδή η εκπομπή είναι ειδική απόψε. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω στα μηνύματά σας να αναφέρεστε συγκεκριμένα σε σκηνές και όχι γενικά σε ταινίες. Αυτό είναι το κύριο θέμα της απόψινης εκπομπής. Ταυτόχρονα με τις μουσικές που τους έχουν συνοδεύσει, εάν το θυμάστε. Αλλά κατά κύριο λόγο θα αναφερθούμε σε κινηματογραφικές σκηνές. Θα συνεχίσουμε με τον Ταραντίνο, θα πάμε στο 1994 και στο Pulp Fiction, ενδεχομένως μία από τις 100 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Ο νεαρός τότε, Quentin Tarantino, κατάφερε να δημιουργήσει ένα κινηματογραφικό θαύμα χρησιμοποιώντας έξυπνες γωνίες λήψης και πολύ προσεκτική ανάπτυξη της κινηματογραφικής μυθοπλασίας. Μία από τις σκηνές της ταινίας που είναι αξεπέραστη είναι η σκηνή με την Uma Thurman όταν επιστρέφει μετά τη νυχτερινή έξοδο με τον John Travolta. Η επιλογή του τραγουδιού που έκανε ο Tarantino, «To Girl You'll Be a Woman Soon» από τους Earth Overkill, αυξάνει ακόμη περισσότερο την αξία της ταινίας και συνδέεται άμεσα στο υποσυνείδητο του θεατή. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Tarantino ανακάλυψε τη συγκεκριμένη εκτέλεση των Earth Overkill ένα χρόνο νωρίτερα κατά τη βόλτα του στο Άμστερνταμ, όταν είχε χωθεί μέσα στα δισκοπολία και έψαχνε με τις ώρες για μουσική. Εκεί λοιπόν ανακάλυψε τη συγκεκριμένη εκτέλεση που στη συγκεκριμένη σκηνή της ταινίας εμφανίζεται να ερμηνεύει μαζί με τους Edge Overkill και η Uma Thurman. Αυτό θα μας πάει στο διαφημιστικό διάλειμμα αφιερωμένο στην Kate που το επέλεξε.

Κινηματογραφική βραδιά λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Ήδη μου έχετε στείλει πάρα πολλές γνωστές και αγαπημένες σκηνές. Πολλά μηνύματα διακρίνονται και από ένα ιδιαίτερο χιούμορ. Θα τα διαβάσω όλα στον αέρα. Καλησπέρα στην Βάσο, Top Gun μου λέει σκηνή. Ο Tom Cruise πάνω στο καβασάκι, γυαλί Ray-Ban. Οδηγεί και ακούει το Take My Breath Away. Και φυσικά 9,5 εβδομάδες, You Can Leave Your Hat On. Πολλούς χαιρετισμούς στη Μαρία και στον Ουλάση, να περάσετε όμορφα. Γεια σου Λευτέρη, δεν θα μπορούσα μου λέει να μην διαλέξω το Injection του Hans Zimmer στη συγκεκριμένη σκηνή από το Mission Impossible 2. Γεια σου Ρένα στο Γαλάτσι, χαίρομαι που απολαμβάνεις την εκπομπή. Καλησπέρα Οδυσσέα. Dido και Here With Me από το Love Actually. Γεια σου Πάνο. Ο Πάνος στέλνει γενικότερα ένα μήνυμα και λέει: κυρίες μου, έρχονται διακοπές και κάτι θα πρέπει να κάνετε για τους κουρασμένους από όλη τη χρονιά σύζυγου σας. Θα σας το θυμίσει μία σκηνή και ένα τραγούδι. Joy Cocker και You Can Leave Your Hat On. Γεια σου Πάνο. Επόμενη και η δική σας η επιλογή. Η Αναστασία το έχει διαλέξει λίγο νωρίτερα. Από το My Best Friend's Wedding. Ο γάμος του καλύτερου μου φίλου από το 1997 με πρωταγωνίστρια την Τζούλια Ρόμπερτς. Η σκηνή που όλοι αρχίζουν να τραγουδούν το Say a Little Prayer.

Λοιπόν, το Say Little Prayer στη συγκεκριμένη ταινία είναι τραγούδι το οποίο τραγουδούν και οι ηθοποιοί. Παίζει δηλαδή μεγάλο ρόλο και ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη σκηνή. Υπάρχουν βέβαια πολλά τραγούδια κυρίως. Αυτό συζητούσαμε τώρα και με τον Λάσκαρη εκτός αέρα, που έχει και ιδιαίτερη σχέση με τον κινηματογράφο. Τα οποία ναι μεν ακούγονται σε συγκεκριμένες σκηνές, αλλά ακούγονται μικρά αποσπάσματα. Ενδεχομένως όχι ολόκληρα τα τραγούδια. Χαρακτηριστικά μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό το Λέιλα του Eric Clapton και τον Derek and the Dominos, που ακούγεται στο Goodfellas, αλλά όχι παραπάνω από 30 δευτερόλεπτα. Πρέπει δηλαδή κάποιος να έχει προσέξει ιδιαίτερα μια σκηνή, να του έχει κάνει εντύπωση, για να την έχει συνδυάσει μουσικά τουλάχιστον με τέτοιες περιπτώσεις. Καλησπέρα Κατερίνα με την Εβίτα. Γεια σου Δημήτρη στην Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Οι εκπομπές μου λέει πάντα που αναφέρονται στο κινηματογράφο είναι ιδιαίτερες και πολύ όμορφες. Επιλογή η σκηνή με τη συναυλία των Blues Brothers και το Everybody Needs Somebody to Love. Καλησπέρα στον Στέλιο. Μην ξεχάσουμε, μου λέει, και τον Born to Be Wild, τον Steppenwolf από την ταινία Easy Rider. Ειδικά στο ξεκίνημά του, όταν παίρνει μπρος μια Harley Davidson. Γεια σου Γιώργο με τον Ένιο Μωρικόνε. Σας είπα και στην έναρξη ότι αυτό το θέμα θα μας συντροφεύσει αρκετές φορές και στη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Γιατί πραγματικά δεν μπορεί να καλυφθεί μέσα σε μία, δύο ή τρεις εκπομπές. Γεια σου Σπύρο, ο κυνηγός, η σκηνή στο ελικόπτερο, από όπου το κασετόφωνο ενός από τα μέλη της ομάδας του Άρνολτ Σβαρτζενέγκερ βαράει το Long Tall Sally του Little Richard. Αμέσως τώρα μέχρι το διαφημιστικό.

Κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει καμιά φορά. Δύο ακροατές είχαν ακριβώς την ίδια έμπνευση. Μου γράφει ο Αντώνης. Καλησπέρα, Αντώνη. Η σκηνή των φίλων στον ελαφοκυνηγό που παίζουν μπιλιάρδο στην αρχή, πίνοντας μπύρες και can't take my eyes off of you. Και μου έχει γράψει επίσης ο Γιάννης νωρίτερα. Από τον ελαφοκυνηγό, σκηνή μέσα στο μπαρ γύρω από τον μπιλιάρδο. Φυσικά, Frankie Valli and the Four Seasons και can't take my eyes off of you. Ο ελαφοκυνηγός, ταινία του Michael Cimino. Από το 1978 και πρωταγωνιστή φυσικά τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Γεια σου Χάρη, αυτό λέει που μου έρχεται στο μυαλό γιατί το άκουσα σήμερα είναι το Dream On, τον Aerosmith, που ακούστηκε στο Άργο, αν θυμάμαι καλά, την ώρα που περνούσαν τον εναέριο χώρο του Ιράν. Καλησπέρα στον Θανάση με John Lee Hooker και Boom Boom Boom. Γεια σου Ερετικέ, καλησπέρα Πέπη. Γεια σου Φωτεινή. Με το Coyote Ugly, καλησπέρα στον Γιάννη με Forest Gump. Αυτό θα το ακούσουμε οπωσδήποτε. Πολλούς χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο στην Περαία. Νάντια στην Κέρκυρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η προηγούμενη σκηνή λοιπόν από τον Έλαφο Κυνηγό με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ντενίρο ήταν μέσα σε μπαρ. Το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και με την επόμενη σκηνή που θα μας απασχολήσει. Πάλι μέσα σε μπαρ όπου ο Ρόμπερτ Ντενίρο απολαμβάνει ένα τσιγάρο. Η ταινία είναι το Goodfellas του Μάρτιν Σκορτσέζε από το 1990 και την περίφημη αυτή στιγμή του Ρόμπερτ Ντενίρο συνοδεύουν η Cream και το Sunshine of Your Love.

Ο Ρόμπερτ Ντενίρο λοιπόν από το Goodfellas, πάλι πλεγμένο σε καυγά, σε μπαρ. Αμέσως μετά απολαμβάνει το τσιγάρο του υπό τους ήχους του Sunshine of Your Love. Γεια σου Βάγη, από το κινητό σου τελειώνει σε 369, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Όσο για επιλογή, βλέπω τη σκηνή από τον σωματοφύλακα και φυσικά την Whitney Houston. Καλησπέρα στον Γιάννη, Forrest Gump, με τον Tom Hanks να πετάει πάνω από, από την κοιλάδα του ΝΑΜ και να παίζει το Fortunate Son. Καλησπέρα και στον ακροατή που αναφέρεται στο Lost in Translation. Ο Bill Murray παίρνει το μικρόφωνο στο καραόκε και τραγουδάει Roxy Music το More Than This. Γεια σου Σταύρο, στην Κυσαριανή. Μιας λέει και ήδη ανέφερε στο αγαπημένο Bensonhurst Blues, το οποίο έχει παίξει πολλάκι στο παρελθόν. Εγώ θα επιμείνω σε Ταραντίνο, Kill Bill 2. Στο τέλος, Σιβαρή και Good Night Moon. Να είσαι καλά Σταύρο μου, καλό σου βράδυ. Γεια σου Ευγενία, η ταινία μου λέει είναι ο μονομάχος με τον Russell Crowe και η σκηνή είναι το τέλος της ταινίας όπου ο Μάξιμος μεταφέρεται νεκρός με τιμές και περνάει στην αιωνιότητα. Συναντά τη γυναίκα και τον γιο του που είχαν σκοτώσει οι Ρωμαίοι ως αντίπινα. Το τραγούδι που ακούγεται είναι το ατμοσφαιρικό Now We Are Free. Καλησπέρα στον Γιώργο. Η μουσική λέει μια ταινία που σημαδεύει μια εκπληκτική σκηνή της απόδρασης με το εκπληκτικό σάλτο και τη γροθιά στον αέρα. Όσα χρόνια και αν περάσουν, θα τη βλέπω ακούραστα. Την έχω δει ήδη 15 φορές. Η αναφορά γίνεται φυσικά για το Εξπρές του Μεσονυχτίου. Ταινία του Alan Parker από το 1978. Σε σενάριο του Oliver Stone, βασισμένο φυσικά στο βιβλίο του Billy Hayes που έζησε αυτή την περιπέτεια. Και πρωταγωνιστή τον Brad Davis. Η μουσική ανήκει στον Giorgio Moroder. Και είναι αυτή που θα μας πάει μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα. Giorgio Moroder, Midnight Express, The Chase.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and... από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, που απόψε προσπαθεί να μεταφέρει και εικόνα από την μεγάλη οθόνη. Κινηματογραφικό λοιπόν το θέμα, σκηνές, αξέχαστες σκηνές του παγκόσμιου κινηματογράφου που έχουν συνδεθεί με μουσικές και τραγούδια. Με τον Λάσκαρη Αγοραστό να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τις δικές σας επιλογές, για τις δικές σας αγαπημένες σκηνές. Εάν θυμάστε ταυτόχρονα και την μουσική επένδυση, ακόμη καλύτερα. Εάν όχι, περιγράψτε τουλάχιστον την αγαπημένη σας σκηνή και τα υπόλοιπα αφήστε τα σε εμάς. Για να γυρίσουμε πίσω όμως σε αγαπημένες σκηνές, ο Χριστόδουλος επέλεξε το Singing in the Rain, ταινία του 1952 του Τζιν Κέλι με πρωταγωνιστή τον ίδιο. Ο χορός λοιπόν του Singing in the Rain, ένας χορός κάτω από τη βροχή, από τον μάστερ του είδους, και μπορεί να γυρίστηκαν εκατομμύρια πιο συναρπαστικές σκηνές στον κινηματογράφο, αλλά ελάχιστες είναι πιο πλήρης αισθητικά.

Να σε καλά, Χριστόδουλε. Αθάνατη Έρτλη, με τις ταινίες σου. Καλησπέρα στην Κάτια με το notebook. Γεια σου Μένη με τον συγκέρου με Μπαγιάση. Τι μου κάνεις τώρα βραδιάτικα με τον αγαπημένο Ιάπωνα. Ένας αυτός και ένας ο Σακαμότο. Πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις συνθετών κινηματογραφικής μουσικής. Μια κατηγορία μόνη τους. Καλησπέρα στην Εύη. Γεια σου Ιάσονα στον Άγιο Νικόλαο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή ποιο τραγούδι ήταν στον Σημαδεμένο. Στη σκηνή όπου μέτρανε τα χρήματα και τα πηγαίνουν σε σάκους στην τράπεζα. Εάν κάποιος ακροατής το θυμάται, πολύ ευχαρίστως. Τη σκηνή τη θυμάμαι, το τραγούδι δεν θυμάμαι. Γεια σου Βασίλη στο ψυχικό. Εάν υπάρχει κάποιο κομμάτι από την ταινία The Stand. Να είσαι καλά Βασίλη μου. Γεια σου Κώστα στο Connecticut. Ταινία τραγούδι μου λέει The Breakfast Club. 5 μαθητές γυμνασίου, όλοι με διαφορετικά στερεότυπα, όπου ο καθένας θα ανοίξει την καρδιά του στον άλλον και θα ανακαλύψουν πως έχουν πολλά περισσότερα κοινά από όσα νομίζουν. Στο τέλος της ταινίας, ο Τζουντ Νέλσον θα σηκώσει το χέρι ψηλά από ικανοποίηση, η εικόνα θα παγώσει και το τραγούδι των Simple Minds, Don't You Forget About Me, θα γράψει ιστορία. Θα το ακούσουμε σε λίγο. Προς το παρόν θα μείνουμε σε κλασικό κλίμα μετά από Τζιν Κέλλη. Στην Τζίλτα θα πάμε. Από το 1946. Και στη σκηνή με τα πιο διάσημα και πιο αισθησιακά φυσικά γάντια στην ιστορία του κινηματογράφου.

Η Ρίτα Χέιγουορθ, λοιπόν, σαν Τζίλντα από το 1946. Και όπως έλεγε και οι ίδιοι, οι άντρες ερωτεύονται την Τζίλντα, αλλά το πρωί ξύπνουν δίπλα σε μένα. Κλασικό αυτό το τέταρτο μέχρι και το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα μεταφερθούμε στη συνέχεια στο 1959. Some Like It Hot. Με πρωταγωνιστές Marilyn Monroe, Tony Curtis και Jack Lemmon. Είναι η περίοδος που ήδη τα πρώτα προβλήματα έχουν εμφανιστεί στην ζωή της Marilyn. Και όπως έλεγε και η ίδια στις εξομολογήσεις της στον ψυχίατρο, θα μπορούσα να είχα σαρώσει τα Όσκαρ ψεύτικου οργασμού αν η Ακαδημία έδινε τέτοιου είδους Όσκαρ. Μερικές από τις κορυφαίες στιγμές μου στην υποκριτική ήταν εκείνες που εκστασιασμένοι έπειθα τους συντρόφους μου ότι είχα οργασμό. Αυτή είναι η εποχή του μερικοί το προτιμούν καυτό και η ιδιαίτερη σκηνή. Η ερμηνεία της Marilyn Monroe στο I Gonna Be Loved By You, έχοντας στο πλευρό της σε ιδιαίτερους ρόλους τον Tony Curtis και τον Jack Lemmon.

Καλησπέρα στον Άνθιμο, ο οποίος μου έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον email και μου λέει για το παραμυθάκι μου, το ελληνικό τραγούδι του Μάνου Λοΐζου. Ακούγεται, μου λέει, στο σπίτι του παπά όταν μιλάει με την Ελληνίδα μητέρα του στην ταινία «Εξορκιστής». Εάν δεν κάνω λάθος, στην ίδια ταινία ακούγεται και η φωνή της Ρίτας Σακελαρίου με το «Ιστορία μου, αμαρτία μου». Δεν νομίζω ότι κάνω λάθος. Είναι από τον «Εξορκιστή». Καθώς, όπως ανέφερες και εσύ, η μητέρα του παπά που έκανε και τον περιβόητο εξορκισμό ήταν ελληνικής καταγωγής. Γεια σου, Ελένη, στην Κρήτη. Έτσι είναι ο τίτλος του τραγουδιού, όπως μου τον έχει στείλει. Αλλά δεν περιγράφεται σε κάποια ταινία ή σε κάποια σκηνή για να μας απασχολήσει απόψε. Γεια σου, Πάνο. Η σκηνή μου λέει της Ανατολής του Δία, ενώ το διαστημόπλοιο πάει να τον συναντήσει. Στην Οδύσσια 2001 του Κιούμπρικ, η μουσική του Στράους είναι όλα τα λεφτά. Να γυρίσω λίγο νωρίτερα στο μήνυμα που μου έχει στείλει ο Κώστας από το Connecticut και έκανε και πολύ όμορφη περιγραφή από το Breakfast Club. Όταν 5 μαθητές γυμνασίου, όλοι με διαφορετικά στερεότυπα, όπου ο καθένας θα ανοίξει την καρδιά του στον άλλον και θα ανακαλύψουν πως έχουν πολλά περισσότερα κοινά από ό,τι νόμιζαν. Στο τέλος της ταινίας, ο Τζουντ Νέλσον θα σηκώσει το χέρι ψηλά από ικανοποίηση, η εικόνα θα παγώσει και το «Don't you forget about me» των Simple Minds θα γράψει ιστορία.

Η Simple Minds λοιπόν από το Breakfast Club. Καλησπέρα Θεόδωρε, καλώς ήρθες. Και στον ακροατή που το κινητό τελειώνει σε 8.91 με το άρωμα γυναίκας και τον Αλ Πατσίνο. Το περίφημο εκείνο τάγκο. Πλησιάζοντας στο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάω στο μήνυμα που μου είχε στείλει αρκετά νωρίς ο Γιώργος για την περίφημη σκηνή από τον καιρό των Τσιγκάνων. Ταινία του Εμίρ Κουστορίτσα από το 1989. Μια ταινία όπου αυθεντικοί Τσιγκάνοι μαζί με ελάχιστους επαγγελματίες ηθοποιούς, οι οποίοι αναγκάστηκαν να μάθουν την γλώσσα των Ρωμ, δανείζουν τα εκφραστικά πρόσωπά τους στον Κουστορίτσα, που γύρισε ένα μεγάλο μέρος της ταινίας αυτοσχεδιάζοντας. Φυσικά την περιβόητη σκηνή στο ποτάμι με τα αναμένα κεριά επενδύει μουσικά το Εντερλέζι, που στα σέρβικα σημαίνει ημέρα του Γεωργίου. Στην ουσία είναι σέρβικη θρησκευτική γιορτή, η οποία λαμβάνει χώρα στις 23 Απριλίου, ενώ ταυτόχρονα είναι και μία ξεχωριστή σημασίας εορτή για τους Τσιγκάνους Ρωμά στα Βαλκάνια, και αυτή η γιορτή σημαίνει την επιστροφή της Άνοιξης. Εντερλέζι λοιπόν είναι το όνομα των Τσιγκάνων για τη σέρβικη και βουλγάρικη γιορτή του Αγίου Γεωργίου. Και όπως είπαμε είναι το τραγούδι που επένδυσε μουσικά την περιβόητη σκηνή από τον καιρό των Τσιγκάνων.

Η μουσική που ακούμε είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Πιέρο Ουμιλιάνη με τον Τσετ Μπέικερ και έχει τον τίτλο «Γκάσμαν Blues». Έχει επενδύσει μουσικά την ταινία «Ο κλέψας του κλέψαντος» του 1958, ταινία του Μάριο Μονιτσέλη. Μια ιταλική κωμωδία που έχει για ήρωες μια συμμορία μικροκακοποιών που προσπαθούν ανεπιτυχώς να κάνουν το μεγάλο κόλπο. Πρωταγωνιστούν η Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, η Βιτόριο Γκάσμαν, το Τόρ, Ρενάτο Σαλβατόρε. Ενώ σε αυτή την ταινία κάνει την πρώτη της εμφάνιση και η Κλαούδια Καρδινάλε. Η ιστορία εξελίσσεται στην Ρώμη του 1958, σε μια περίοδο που ακόμα υπάρχουν παραγκοπόλεις στα περίχωρα της Ρώμης. Οι πρώτες όμως πολυκατοικίες έχουν αρχίσει να χτίζονται. Και σε μία από τις ωραιότερες σκηνές της ταινίας βλέπουμε τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη να δυσκολεύεται να πάρει μέρος στην ληστεία, γιατί δεν έχει που να αφήσει το μωρό του, καθώς η γυναίκα του έχει ήδη συλληφθεί και είναι στη φυλακή. Οπότε ο ηλικιωμένος της συμμορίας τον ρωτάει να πας το μωρό στην μάνα του, στη φυλακή. Διαθέτουν το καλύτερο νηπιαγωγείο της Ρώμης. Πήγαινα εγώ εκεί όταν ήμουν 3 ετών. Και απαντάει ο Μαστρογιάννη, ο γιος μου θα πάει φυλακή όταν μεγαλώσει, αν θέλει. Υπάρχει ακόμη μια σκηνή που είναι κλασική από τον «Κλέψα του κλέψαντος», όταν η συμμορία με τη μέθοδο Ριφιφί προσπαθεί να μπει στο διπλανό διαμέρισμα που βρίσκεται ένα χρηματοκιβώτιο, αλλά το μόνο που καταφέρνουν είναι να φτάσουν στην κουζίνα του ίδιου διαμερίσματος και καταλήγουν να τρώνε μακαρόνια με ρεβίθια. Στιγμές λοιπόν και από ιταλικό κινηματογράφο, στην απόψινή εκπομπή που είναι αφιερωμένη στις σκηνές του παγκόσμιου κινηματογράφου. Καλησπέρα στην Άννα, στην Σαρονίδα. Πες κάτι μου λέει για τη μουσική από τον Άγγλο ασθενή ή «Η ζωή είναι ωραία». Άννα μου, δεν νομίζω ότι θα τα προλάβω απόψε. Αλλά όπως είπα και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, αυτή η ιδέα, δηλαδή με σκηνές από τον παγκόσμιο κινηματογράφο και τις μουσικές τους επενδύσεις, θα μας απασχολήσουν σε ταχτά χρονικά διαστήματα και από τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Πολλούς χαιρετισμούς στην Ελένη που μας ακούει στο Σικάγο. Γεια σου Βάγκο που μας ακούς και οδηγείς αυτή την ώρα, να είσαι καλά. Καλό βράδυ στην Χρύσα, γεια σου Ευτυχία. Γεια σου Αργυρό, μια αγαπημένη μου λέει σκηνή είναι από την ταινία «Η θάλασσα μέσα μου». Όταν ο πρωταγωνιστής και τετραπληγικός Χάβιε Μπαρδέμ οραματίζεται πως βγαίνει έξω από το παράθυρο πετώντας με σκοπό να φτάσει στην παραλία και να βρει την αγαπημένη του. Σε αυτή λοιπόν μου λέει τη σκηνή ακούγεται η άρια «Νεσούν ντόρμα, κανείς δεν κοιμάται» από την όπερα του Ραντό του Πουτσίνη σε ερμηνεία του Λουτσιάνο Παβαρότη.

από τις πιο κλασικές σκηνές στην ιστορία του κινηματογράφου και από τις πιο κλασικές ταινίες. Από το 1942, το Casablanca. Του Μάικλ Κέρτις, φυσικά με τους Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ και Ίνγκριντ Μπέργκμαν. Play It Again Some. As time goes. Και η σκηνή φυσικά που ο Ντούλεϊ Βίλσον με το As Time Goes By καταφέρνει να επανασυνδέσει δύο πρώην εραστές. Μία από τις καλύτερες κινηματογραφικές σκηνές όλων των εποχών, αφιερωμένο στη Μαρίνα που το έχει επιλέξει για απόψε. Καλό βράδυ στην Κατερίνα που το κινητό της τελειώνει σε 024. Γεια σου Αλέξανδρε. Με το Madonland Drive. Καλό βράδυ στον Βασίλη στο ψυχικό. Με τον Sydney Poitier. Γεια σου Μαρή. Καλή συνέχεια γιατί βλέπω ότι δουλεύεις ακόμη στο γραφείο. Και σκηνή που προτείνεις για απόψε, τον Steve McQueen με τη μοτοσυκλέτα του από την απόδραση των 11. Γεια σου Αμαλία με το Alozan Fan. Σε μία από τις επόμενες εκπομπές να είσαι καλά. Γεια σου Κώστα, I Son of a Preacher Man. Pulp Fiction. Να περνάς όμορφα εκεί στην Σύρο. Γεια σου Γιάννη στο Σικάγο. Καλό βράδυ στον Πλάτωνα στην Εύβοια. Αργυρό, εγώ σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ και στην Στέλλα στα Τρίκαλα. Γεια σου Ιωάννη μου. Με μεγάλη μου χαρά, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Πρώτο-τελευταίο για απόψε. Από το 1968 η ταινία είναι The Thomas Crown Affair. Ο Steve McQueen και η Faye Dunaway είναι στις ομορφιές τους πραγματικά. Η μουσική ανήκει στον Michel Legrand, ο οποίος δεν κέρδισε το Oscar μουσικής. Αποζημιώθηκε όμως με το Oscar τραγουδιού για την ίδια ταινία. Ένα λοιπόν από τα ομορφότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί για κινηματογράφο είναι το The Wind Blows Over Your Mind με υπέροχο στίχο και τον Steve McQueen να πετά στα σύννεφα με το ανεμοπλάνο του.

Κάπου εδώ η προβολή μας φτάνει στο τέλος για απόψε. Για να μιλήσουμε με κινηματογραφικούς όρους. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός. Και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Θερμές ευχαριστίες για τη συντροφιά για ένα ακόμη βράδυ. Το τελευταίο για απόψε είναι από το First Gump, η μουσική του Alan Silvestri. Το είχατε ζητήσει πάρα πολύ για τη σκηνή με τον Tom Hanks. Να πετάει στα πούπουλα. Θυμάμαι και ο Γιάννης στο Χάρλεμ και ο Γιάννης στα Μέγαρα. Σπύρο, εγώ σε ευχαριστώ που ταξίδεψες και ξέχασες τα άγχη σου όπως μου γράφεις. Γεια σου Λιάννα, ωραίο μου λέει ήταν το έργο αυτής της μουσικής. Καλό ξημέρωμα Αναστασία, γεια σου Γιάννη, γεια σου Ρίτσα. Πάντα εδώ, στο αληθινό ραδιόφωνο, να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστικά. Αστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: 97,8.
1: Όλη η ζωή μου.
2: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.